Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ταιριάσε με στα στήθη μου που σαν νεκρά και κρύα. Μαύρος βοριάς εφόλιασε

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χωριάτες στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χαρτινά χρόνια, χαρτινά.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανοίγουν επίσημα σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα χρονιά 26-27. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες. Μετά τα αμερικανικά χτυπήματα που δέχτηκαν οι Ιρανικά πετρελαιοφόρα. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistic της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη ΔΕΘ με επικεφαλής την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή τους, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Ο ίδιος πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Αρκετοί νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, κοντά σας πρωινή παρέα, Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πάρα το κουμπάκι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πες καλημέρα στον κόσμο, Παρασκευούλα σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Παρασκευούλα, πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.
1: Καλή χρονιά.
0: Θα έχουν ξυπνήσει όλοι τώρα για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Σιγά σιγά. Ναι, έτσι, σιγά. Ναι, ναι, αλλά επειδή πρέπει να κάνουν προετοιμασίες, να ξυπνήσουν τα παιδιά κτλ. Γιατί τόσο καιρό είχαν βγει από αυτή την όρμα. Τώρα πρέπει να μπουν σε αυτή ξανά. Καταλαβαίνεις. Σήμερα πρέπει να ξυπνήσουν λίγο νωρίτερα, να ετοιμάσουν το πρωινό, να ετοιμάσουν το. Πώς το λένε αυτό το μπουγαλάκι που παίρνουν μαζί που έχει το σαντουιτσάκι κτλ.
1: Ποιος ετοιμάζει σαντουιτσάκι?
0: Α, όχι.
1: Εμείς είμαι τα καλά αυτό.
0: Όχι, δεν τα κάνουν
1: όχι,
0: αυτά.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, παιδί μου.
0: Καλή σχολική χρονιά. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν ξυπνήσει πρωί, να έχουν κάνει τη βόλτα, να κάνουν τη βόλτα τους τώρα ή το πρωινό τους καφέ για να ξυπνήσουν στη συνέχεια τα παιδιά να τα πάνε στο σχολείο. Να μην ακούσουν, ναι. Καλή χρονιά, να μην τους το πούμε.
1: Φυσικά και θα τους το πούμε και θα το λέμε όλη μέρα.
0: Όλη μέρα θα το λέμε.
1: Μέχρι τις 8 ώρα θα χτυπήσει το ποδούνι.
0: Μετά, τέλος.
1: Μέχρι θα χτυπήσει το ποδούνι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ήδη ξεκινάμε με 19 βαθμούς στις Σέρρες, όπου ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Όχι, ο Βαγγέλης μας στέλνει όλο το. Τι δείχνει το κινητό του, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο 19 βαθμοί, είναι 19 βαθμοί και η πραγματική αίσθηση έχει βόρειο άνεμο 1,8, υγρασία 65% και πίεση 1047 μπαρ. Να ξέρεις. Και θα είναι ασθενής η ακτινοβολία του ήλιου σήμερα. 19 βαθμούς είχε και εδώ την ώρα που βγήκα από το σπίτι.
1: Mm.
0: Αλλά φτάνοντας εδώ στην Αγία Παρασκευή έχει 21. Να ξέρετε. Δροσούλα έχει πάντως, να το έχετε κατά νου. Η Σερέτη έβαλε για πρώτη φορά σήμερα μακριμάνικο.
1: Έβαλα, παιδιά, τι να κάνω.
0: Ναι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Τι να κάνω. Έβαλα λίγο μακριμάνικο γιατί πονάει και
0: η
1: πλατούλα.
0: Γιατί είναι η φούστα σου κοντή.
1: Όχι, λοιπόν, η φούστα μου δεν είναι κοντή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολη Λακωνίας που έχει 23 βαθμούς στη Νέα Πολη Λακωνίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ξυπνήσαμε, ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Η Μαρία Κόντου.
1: Βέβαια.
0: Είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και εσείς είστε στη συντροφιά μας και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Air News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Air News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρεασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι ωραία, τι καλά, το παίρνουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς στην Καλαμάτα.
1: 25,
0: Ναι, 23 στην Νεάπολη, Λακωνίας, 25 στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από την Καστοριά, με 15 βαθμούς. Καλό ξεκίνημα στους μαθητές, αν και σήμερα λέει θα πάνε πιο αργά στο σχολείο, γιατί έχουν αγιασμό, δεν θα είναι 8 η ώρα εκεί.
1: Τι ώρα είναι αγιασμό?
0: Τι ώρα είναι αγιασμό?
1: 10.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι?
1: Γιατί?
0: Δεν είναι ο αγιασμός σαν την Ανάσταση που ο παπάς φεύγει από το ένα σχολείο να πάει στο άλλο να προλάβει όπως με την Ανάσταση.
1: Όχι,
0: που ξεκινάει
1: καλά,
0: η Ανάσταση από τις 19 η ώρα, ξέρω εγώ, σε κάποιες εκκλησίες για να προλάβει να είναι στις 12 στη Μητρόπολη.
1: Αυτό γίνεται στα χωριά.
0: Και γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε χωριά?
1: Όχι.
0: Δεν, όχι.
1: Τι χωριά?
0: Δεν έχουμε χωριά στην Ελλάδα που θα πάνε σχολείο σήμερα. Μόνο η Αθήνα είναι.
1: Μα γιατί να χρειαστεί να πάει σε αγιασμό?
0: Μπορεί να χρειαστεί να κάνει αγιασμό, ρε παιδί μου, στο ένα χωριό και μετά να πάει στο άλλο χωριό να κάνει πάλι αγιασμό. Μπορεί να μην έχουν παπάδες παντού.
1: Έχουν παντού, έχουν παπάδες.
0: Αυτό είναι πάλι ένα θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε και αυτό.
1: Παντού.
0: Αργότερα, όχι σήμερα. Δεν θα το ανοίξουμε σήμερα.
1: Όχι, τώρα
0: δεν
1: θα ανοίξουμε αυτό το θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι Παρασκευούλα, δεν θα πέσει βαρύ.
0: Αυτό
1: καταλαβες.
0: Είσαι μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το Σαββατοκύριακο μπορούν να κάνουν βόλτες. Μπορεί να πάνε για μπάνιο. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Μα θέλουν να μπουν σε.
0: Σε
1: ρυθμούς σιγά-σιγά. Καταλάβες να. Γιατί, άμα είσαι τώρα παιδί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχεις τρεις μήνες τώρα να κάνεις διακοπές.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα. Θα το θυμάσαι μετά και θα λες άχτερα που. Τέλος πάντων, λοιπόν, είσαι παιδί, κάνεις τρεις μήνες διακοπές και είσαι συνέχεια έξω, παίζεις αυτό. Πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις σε. Να αλλάζει.
0: Παίζεις. Πού έχεις μείνει, σε ποιο αιώνα?
1: Γιατί δεν παίζουν τα παιδιά?
0: Άσε ρε που παίζουν τα παιδιά.
1: Πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις σε. Να αλλάζει.
0: Παίζεις. Πού έχεις μείνει, σε ποιο αιώνα?
1: Γιατί δεν παίζουν τα παιδιά.
0: Άσε ρε που παίζουν τα παιδιά.
1: Ωραία, δεν.

0: Συγκίνησε, εντάξει.
1: Τα αφήνουνε. Ναι, τα αφήνουνε. Τώρα πρώτη φορά αφήνει το παιδί σου, α πούμε.
0: Ναι, ορίστε. Μα λέει ο κύριο Πάνο. Καλημέρα. Δυστυχώ, όταν ανοίγουν τα σχολεία, στου δρόμου γίνεται χαμό.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Ειδικά το μεσημέρι που σχολάω εγώ. Απλά αυτό σήμερα, ειδικά σήμερα, δεν θα έχετε πρόβλημα το μεσημέρι, γιατί θα φύγουν νωρί. Ίσα μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και βιβλία.
1: Θα πάρουν,
0: άντε, 9 θα είναι ο αγιασμό. Άντε, 10 θα έχουν φύγει.
1: Θα
0: 10
1: πάρουν,
0: και μισή.
1: Θα
0: 11. Δεν θα είναι το μεσημέρι στους δρόμους που θα περάσει ο κύριος Πάνος, να ξέρει.
1: Και
0: θα
1: τι,
0: ξέρει,
1: παιδιά, θέλουμε να έχει παιδιά αυτή η χώρα, γιατί δεν έχει πολλά.
0: Πώς δεν θέλουμε να έχει παιδιά.
1: Θέλουμε να έχει παιδιά.
0: Και τα θέλουμε και τα προσέχουμε και τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε,
1: ναι,
0: και όλα,
1: ναι,
0: αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Πού θέλω να ξεκινήσουμε? Λέω να πούμε το σαν σήμερα, γιατί εσύ.
1: Γιατί ψάχνω, ναι, τον καιρό.
0: Γιατί δε... γιορτάζει η Ευανθία σήμερα.
1: Έχει πέσει το μετεώρα, παιδιά.
0: Γιορτάζει η Βανθούλα. Χρόνια πολλά, στη Λάρισα, Ευανθούλα. Λοιπόν, Ευανθία, Ευάνθιος, Εφρόσινος. Εφρόσινος. Πες, Εφρόσινε.
1: Όχι, δεν, ναι, δεν με συγκινεί.
0: Λοιπόν,
1: δεν με συγκινεί, γιατί είναι Εθνική Μέρα της Καταλωνίας σήμερα.
0: Αυτοί γιορτάζουν.
1: Σε ανάμνηση,
0: α,
1: όσων
0: είναι,
1: έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης.
0: Ωραία είναι στην Καταλωνία. Όχι πολιορκία, δεν είναι ωραία να πέφτουν άνθρωποι στις πολιορκίες, αλλά η Καταλωνία ωραία είναι.
1: Από τους Βουρβώνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής.
0: Τους ποιους?
1: Τους Βουρβώνους.
0: Τους Βουρβώνους.
1: Βέβαια. Σήμερα όμως είναι η επέτειος της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο, έτσι λένε όλοι, ότι αυτή η μέρα άλλαξε τον κόσμο. Είναι η 11η Σεπτεμβρίου.
0: Άλλαξε τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό,
1: ναι,
0: γιατί μέχρι τότε νόμιζε ότι ήταν ασφαλής.
1: Ναι.
0: Από εκείνη την ημέρα και μετά υπάρχει μια ανασφάλεια γενικώς. Ένα πράγμα ότι κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε άμα δεν είναι Νέα Υόρκη.
1: Κάθε μέρα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα που θυμόμαστε αυτή τη μέρα με το Διονύση, γιατί εκείνη τη μέρα τύχαινε να μην δουλεύουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Από όλες τις μέρες του κόσμου, αυτή τη μέρα δεν δουλεύαμε. Λοιπόν, ναι, ήμασταν από μία δουλειά σε άλλη.
0: Στο μετέχνιο.
1: Ναι,
0: ναι, είμαστε στο μετέχνιο.
1: Ναι, ναι. Και αυτή η μέρα λοιπόν που άλλαξε τον κόσμο, όταν το βλέπεις και είσαι απ' έξω,
0: ναι,
1: είτε είσαι δημοσιογράφος είτε δεν είσαι, είτε κάνεις αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι βλέπεις ταινία.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν ταινία στην αρχή. Έλεγες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν στα τηλέφωνα με το Διονύση τότε.
0: Ναι, μα βλέπαμε τότε στην τηλεόραση. Βλέπαμε, ας πούμε, και το παρουσιαστή έλεγε τότε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι α, και δεύτερο αεροπλάνο, κοίτα να δει σύμπτωση.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο αεροπλάνο έπεσε στους δίδυμους πύργους. Κοίτα να δεις σύμπτωση σήμερα.
1: Δεν μπορούσες να πιστέψεις.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά που ακούγαμε αυτά τα πράγματα, άρχισε να παίρνει ο ένας τον άλλον τηλέφωνο και να τα εξιστορούν και να τα εξηγούν και να τα ερμηνεύουν με τον δικό μας τρόπο τηλεφωνικά.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Δεν μπορείς να πιστέψεις στην αρχή, γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και ευχόμαστε να μην ξαναγίνει, αλλά δεν μπορείς να πιστέψεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι σχεδιασμένο, μια σχεδιασμένη,
0: ναι,
1: επίθεση, συντονισμένη και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Υπό μία έννοια, καλώς δεν είχαμε μικρόφωνο εκείνη την ώρα,
1: ευτυχώς,
0: γιατί θα λέγαμε,
1: ναι,
0: διάφορα,
1: ναι,
0: και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Υπόθηκαν,
0: ναι,
1: τότε πολλά. Αλλά τέλος πάντων, είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Είναι η μέρα που χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Είναι η μέρα που ξεκίνησαν μετά από καιρό, πια αφού είχε κοπάσει όλο αυτό το πράγμα, οι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Ναι, αλλά κανένας Εβραίος δεν σκοτώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, τώρα η 11η Σεπτεμβρίου είναι, πώς το λένε, μία ημέρα.
0: Σταθμός.
1: Σταθμός που γραμμένοι με αίμα, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εκτός από αυτά, στη Βενεζουέλα τιμούν σήμερα την Παναγία του Καραμότο. Καραμότο.
1: Καραμότο.
0: Είναι η προστάτηδα της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Δεν ακούγεται πολύ βενεζουελάνικο όμως. Ακούγεται πιο. Τέλος πάντων, στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Α, καλά. Πολύ ωραία κι αυτό.
1: Καλημέρα, μαμά.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, μαμά.
1: Γιατί...
0: Αν νόμιζα ότι ήταν και γιορτάζει την πρωτοχρονιά στην Αιθιοπία και Ερυθρέα.
1: Όχι, όχι, μαμά, όχι,
0: όχι. Καμία σχέση.
1: Όχι. Είναι του Αγίου Δανιήλ του Ουαλού.
0: Του αλλού.
1: Ουαλού.
0: Ουαλού,
1: παιδί.
0: Νόμιζα του αλλού.
1: Όχι, θα μπορούσα. Είμαι εγώ αλλού.
0: Ναι, οκ.
1: Αλλού. Αλλού. Και του πρώτου και Ιάκυνθου.
0: Του πρώτου?
1: Πρώτου και Ιάκυνθου.
0: Πρώτου και Ιάκυνθου.
1: Ναι, ναι. Το δεύτερο δεν ξέρω ποτέ είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο, καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα το 1611, παραλαμβάνω. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται. Συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης πρωί-πρωί, τι λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Είχαν προνόμια. Λοιπόν, το 1922.

0: 2. Εκδηλώνεται το κίνημα πλαστήρα σαν σήμερα, γονατά και φωκά. Γονατά και φωκά. Πλαστήρα, γονατά και φωκά. Να τα πω σε ρί. Στη Χίο και τη Λέσβο. Από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θείασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
1: Εκτός δεν το μεταξύ,
0: άκου μεγαθύρια τώρα, έτσι. Μεγαθύρια. Ναι. Στο θείασο συμμετέχουν η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσου Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
1: Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό το θείασο με ιερά τέρατα του θεάτρου, έτσι, όλοι
0: όλοι. Στην Επίδαυρο μετά από 2.000 χρόνια.
1: Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη.
0: Ρίγος, δηλαδή, ρίγος.
1: Το
0: λες και σε πιάνει έτσι ένα...
1: Και αυτοί που το δανε, για σκέψου, να λένε είχα πάει στην Επίδαυρο,
0: ναι,
1: όταν πρώτο άνοιξε, για σκέψου. Αυτά τα λέμε για πλάκα, ναι.
0: Δεν ζουν, παιδάκι μου.
1: Όχι, λέω. Ναι.
0: Το 1961, σαν σήμερα, ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η γνωστή με τα αρχικά WWF. Και το 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Τότε μαθαίναμε και λέγαμε και διαβάζαμε ότι το πραξικόπημα το οργάνωσε μια αμερικανική εταιρεία τηλεεπικοινωνίων, η γνωστή ITT. Το 2001 έγινε, όπως σας έχουμε πει,
1: η
0: 11η Σεπτεμβρίου, η επίθεση στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο, στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο, στο Πίτσμπουργκ κτλ. Το 2004, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Αυτά.
1: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν υπερβολή βέβαια, γιατί είχε γίνει το 1885, ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας που έγραψε το νεράστι της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Αυτό όλο τέτοια έγραφε.
0: Ροζ. Λίγο αυτό, ναι.
1: Επίσης το 1935 ο Άρβο Πέρτ, ο εστονός συνθέτης. Ο Μόμπις έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά του Μόμπι.
1: Χρόνια πολλά, Μόμπι. Σαν σήμερα χάσαμε το 54 τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Το 1973 του Σαλβαδόρ Αλιέντε, γιατί έγινε το πραξικόπημα.
0: Τον καθάρισε, ναι. Τον εκτέλεσαν.
1: Και το 2019 τον Αντώνη Λιβάνη. Έναν από τους ανθρώπους που πήραν μαζί τους, φεύγοντας από αυτό, γιατί πολλά πολλά πράγματα που...
0: Τι πήρανε?
1: Από παρασκήνια, ρε παιδί.
0: Μυστικά.
1: Ναι, μυστικά.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Εμπιστός του Ανδρέα.
0: Καλή σχολική χρονιά. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 18 βαθμούς στην Ξάνθη. 18. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και από το Viber τι μας έχει έρθει. Ο Αποστόλης. Καλημέρα. Κρήτη 20. Ακόμα. Κάποιοι από εμάς δεν κοιμήθηκανε καθόλου το βράδυ λόγω δουλειάς. Είχα υπηρεσία χθες στρατιωτικό σήμα, αλλά ετοιμαζόμαστε για τον αγιασμό. Και φυσικά μας ακούνε και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Με υγεία στα παιδιά και δημιουργία. Καλημέρα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας. Και ας πέρασε και η νύχτα χωρίς ύπνο, δεν πειράζει.
1: Τάκ, καλημέρα στον κύριο. Υπηρεσία σου λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά θα πάει κατευθείαν. Από την υπηρεσία θα πάει κατευθείαν στο σχολείο ο άνθρωπος. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο. Ποια χωριά έχουν σήμερα παιδιά? Μας λέει ο Σταύρος από τα Ιωάννα. Πολλά. Προχθές δεν συζητούσαμε με το... και με τους λειψούς και τα λοιπά. Έχουν. Καλημέρα στον κύριο Θεό.
1: Ποιον?
0: Θεοδωρή. Θεό υπογράφει.
1: Στον κύριο Θεό, λέω. Τι
0: λοιπόν,
1: λέει,
0: σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια μας στέλνει ένα σκίτσο για τους δίδυμους πύργους. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλό που σου κου, 17 στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, στη διαδρομή. Καταλαβες. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στο άγνωστο που μας στέλνει μήνυμα. Θα δούμε ποιος μας στέλνει. Μας στέλνει ένα σκέτο. Α, η κυρία Σούλα. Μας στέλνει ένα καλή καταρχήν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι.
0: Και καλή χρονιά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ναι. Λοιπόν. Τι έγινε με το Vans πάλι, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε με το Vans?
1: Ήταν ένας λέει διαδηλωτής. Το συνέδριο, έχουν το συνέδριο.
0: Των Ρεπουμπλικανών.
1: Των Ρεπουμπλικανών, ναι. Ναι. Και ήταν ένας που σηκώθηκε μέσα στο εκεί μπροστά του και σήκωσε από τη μία σημαία της Παλαιστίνης και μία σημαία του Μεξικού.
0: Ωραία.
1: Και του λέει ο Βάνς, αν αγαπάς σου πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί.
0: Αφού δεν το είπε να πάει στην Παλαιστίνη, πάλι καλά.
1: Εντάξει, πού να τρέχει, είναι μακριά.
0: Εγώ αν ήμουν στην Αμερική πάντως, σημεία του Καναδά θα σήκωνα. Το λέω. Αλλά εντάξει. Ναι, όχι, είναι κάσους μπέλι. Στην Αμερική του Τραμπ ή και ειδικά στο κόμμα του Τραμπ είναι
1: και
0: τέτοια πράγματα.
1: Τραμπ είναι, δεν είναι για όλους. Ναι.
0: Συνέθνη του Τραμπ είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, ναι, εντάξει, είναι του Τραμπ. Δεν το λες και του Ρεπουμπλικάνου.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δύο ειδήσεις έχω ξεχωρίσει από τη νύχτα.
1: Τι?
0: Η μία είναι, υπάρχει ένα φυλάκιο, ένας λόφος φυλάκιο στο Λίβανο. Έτσι. Σε αυτό το λόφο φυλάκιο ήταν προπύργιο αρχηγείο της Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Μέσα είχε και κάμποσους Ιρανούς. Ναι. Είχε τούνελ μέσα
1: σκαμένο,
0: στο λόφο.
1: Μέσα, ναι.
0: Είχε τούνελ.
1: Ναι, για πες.
0: 1100 τόνους εκρηκτικών χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να το ανατινάξουν. Έκανε σεισμό 4,1 ρίχτερ λόγω της έκρηξης.
1: Τι λέτε, Διονύση.
0: Τινάξαν το βουνό στον αέρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Στο τούνελ αυτό ενδεχομένως να υπήρχαν ακόμα χεσμπολαχίτες και Ιρανοί, από αυτούς τους Ιρανούς που πηγαίνουν για να κάνουν εξαγωγή της μουσουλμανικής επανάστασης, ας πούμε, της επίλεκτης δύναμης Κουτς των φρουρών της επανάστασης. Η μία είδηση που ξεχωρίζω είναι αυτή. Η δεύτερη είδηση που ξεχωρίζω, εντυπωσιακή είναι, ναι, και έχει ανεβάσει εντυπωσιακό βίντεο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το σκηνικό.
1: Την ανατίναξη.
0: Από την ανατίναξη. Λοιπόν, το δεύτερο που κυκλοφορεί ως φήμη χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη,
1: ναι,
0: είναι ότι επελάβουν οι Χούθοι, εντάξει, Σαουδική Αραβία. Κατέλαβαν χθες μια πόλη κλειδί, εχμαλώτησαν 2.000 ανθρώπους. Λέγεται ότι βομβάρδισαν έναν αγωγό. Ο αγωγός αυτός της Σαουδικής Αραβίας είναι ο East-West, δηλαδή ξεκινάει από την Ανατολή και πάει στη Δύση. Διασχίζει όλη την Αραβική Χερσόνησο για να πάει στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Okay.
0: Λένε ότι τον βομβαρδίσανε.
1: Και τώρα?
0: Αν τον βομβαρδίσανε οι Χούθοι, το πετρέλαιο που σήμερα είναι 100, ασφαλίστε το και βάλτε το σε κάπου να το φυλάτε, γιατί σε λίγο το βαρέλι θα πάει 120-150, λένε οι αναλυτές. Αν χτυπήθηκε αυτός ο αγωγός.
1: Γιατί δηλαδή αυτός ο αγωγός, για παράδειγμα, είναι βασικός τροφοδότης.
0: Αυτός ο αγωγός είναι που χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία για να αποφύγει τα στενά του ορμούς που δεν μπορούν να περάσουν τα δεξαμενόπλια. Δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι,
0: το έβαλε σε λειτουργία εντατική.
1: Λοιπόν, το
0: εναλλακτικό της. Το εναλλακτικό της, μπράβο. Και μεταφέρει το πετρέλαιο από την πλευρά του Περσικού κόλπου,
1: ναι,
0: στην άλλη πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ώστε να το πάρουν τα δεξαμενόπλια, να περάσουν το Σουέζ, να έρθει στην Ευρώπη. Αυτό. Αν έχει συμβεί. Με κάθε επιφύλαξη το λέμε.
1: Αυτό το λένε οι Χούθοι ότι το κάνανε.
0: Ναι, λένε ότι χτυπήσαμε και αυτό ανάμεσα στα άλλα που χτυπήσαμε.
1: Αυτοί το λένε.
0: Οι Χούθοι.
1: Μακάρι
0: δεν
1: τους
0: πιστεύουμε. Ναι, δεν τους πιστεύουμε δεν και καλά.
1: Ναι, μακάρι να υπερβάλλουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε.
0: Καλημέρα, αυτό, κυρία Σούλα. Όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά. Εγώ έχω ξεχωρίσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας άνοιξε την καρδιά.
1: Ναι, μας έκανε την καρδιά.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι να βγούμε από το στούντιο τότε.
1: Ναι.
0: Μουσικά.
1: Πω, πω.
0: Με Μόμπι,
1: ναι. Α.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, καλημέρα. Μαζί με τα άσχημα νέα δεν μπορεί και κάποιο καλό να χαρούμε. Είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Θα έχετε το φθινόπωρο.
0: Δεν είναι καλό νέο αυτό.
1: Ναι. Επίσης.
0: Έρχεται το. Μπορεί να έρθουν και τα πρωτοβρόχια. Εδώ. Για αλλού έχουν έρθει. Για παράδειγμα. Αλλά μην ψάχνετε εύκολα καλά νέα. Όταν έχουμε καλά νέα, σας τα λέμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: ευτυχώς που σας άκουσα χθες και ήξερα αυτό που είδα το βράδυ στις 8 ότι ήταν ο διαστημικός σταθμός. Τον είδες?
1: Δεν τον είδα, ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Έλαμπε. Μιλάμε, έλαμπε,
1: το
0: ξεχώριζε.
1: Δεν το ξέχασα, ρε Διονύση.
0: Εκπληκτικό.
1: Δεν μου το θύμισες, ρε Διονύση.
0: Βγήκα και χαιρετούσα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μπορεί να,
0: βγήκαμε
1: να σε
0: στο
1: είδανε.
0: Μπαλκόνι και χαιρετούσαμε. Ναι. Ο διαστημικός σταθμός πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας. Κοντζάμ. Σε λίγο εκεί θα έχουμε και Έλληνα, ρε εσείς, παιδιά.
1: Ναι. Το Αδριανό.
0: Βέβαια. Το χάρηκα
1: πολύ. Τον αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο.
0: Πείτε μας, βγήκατε, τον είδατε, τον διακρίνατε? Γιατί ήταν ευδιάκριτος, γιατί ήταν όντως, όπως μας έλεγε χθες η συνομιλήτριά μας, ήταν ο πιο φωτεινός. Το πιο φωτεινό σώμα στον ουρανό εκείνη την ώρα, ακόμα και σε περιοχές που έχει φωτορύπανση, ρε παιδί μου. Ακόμα και εκεί φαινόταν.
1: Ναι.
0: Και ήταν σχετικά ευδιάκριτο με την έννοια ότι δεν ήταν ένα πράγμα που κάτι εξήχε. Είχε διάφορα πράγματα που εξήχε. Αυτό, τις κυψέλες που έχει και τα διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία ήταν. Ναι. Μπράβο. Και ξέραμε τι είναι αυτό.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει στη δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Το φόρεμα εκδίκησης, το revenge dress που είχε φορέσει η Νταϊάννα.
0: Τι λες?
1: Θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη ο Κάρολος, είχε παραδεχθεί ότι ήταν άπιστος.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, είχε γράψει ιστορία αυτή η συνέντευξη. Είχε βγει και το είχε πει. Και μετά πήγε σε ένα γκαλά η Νταϊάννα τότε και φόρεσε αυτό το φόρεμα το μαύρο που είχε και βαθύ ντεκολτέ. Και αυτό λοιπόν θα βγει σε δημοπρασία τώρα. Και ένα. Πρώτα θα κάνει όμως, το κάνουν περιοδεία. Θα το πάνε στο Χονγκ Κόνγκ, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη να εκτεθεί. Και μετά θα βγει στη δημοπρασία και τα έσοδα θα διατεθούν και θα δοθούν στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ειδικεύεται στην ψυχική υγεία.
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Πολύ καλό είναι.
0: Και γιατί το κάνουν βόλτα?
1: Γιατί αυτό έχει γράψει ιστορία, ρε παιδί μου, το φόρεμα. Και πάνε κάποιοι και το βλέπουν. Εγώ δεν θα πήγαινα να δω.
0: Ιστορία,
1: ναι, εγώ δεν θα πήγαινα να δω αυτό το φόρεμα.
0: Έχει γράψει ιστορία το φόρεμα της Νταϊάννα.
1: Γιατί είχε σπάσει τα πρωτόκολλα τότε.
0: Να έχει γράψει ιστορία η φωτογραφία της Νταϊάννα πάνω στο αυτό, έχει γράψει.
1: Πάνω στο ποιο?
0: Στη Θαλαμιγό, εκεί που ήταν στην άκρη. Βουτάω, δεν βουτάω.
1: Γιατί να έχει γράψει ιστορία?
0: Έχει γράψει, θεωρείται ιστορική φωτογραφία. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Με το φόρεμα θεωρείται πιο ιστορική, Διονύση.
0: Οκ, όπως νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, υποκειμενικά είναι αυτά. Στην Αμερική που έλεγες πριν.
1: Όχι, Διονύση, είναι θέμα τι μήνυματα στέλνει.
0: Ναι.
1: Μια κίνηση. Τι μήνυμα έστειλε ένα στη Θαλαμιγό?
0: Ήταν θλιμμένη.
1: Στη Θαλαμιγό καθόλου θλιμμένη.
0: Μια χαρά θλιμμένη ήταν. Στην Πρέσπα έχει 16 βαθμούς. Ωραία είστε στην Πρέσπα. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Εκεί που μας έλεγες για τον Βανς, για το συνέδριο που του βγάλα σημαία και τα λοιπά, έχουν αγωνία οι Ρεπουμπλικάνοι τι θα κάνουν μετά τον Τραμπ. Αν θα είναι ο Βανς διάδοχος, ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Έχουν τέτοιες αναζητήσεις. Το να φύγουν από το ρεπουμπλικανικό ή να μην το ψηφίσουν δεν περνάει από το μυαλό του.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι ευχαριστημένοι.
0: Βέβαια είναι ευχαριστημένοι.
1: Είναι ικανοποιημένοι.
0: Βέβαια, αφού έχει κάνει την America Great Again.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Τα ξεχνάς αυτά. Ναι.
1: Πες καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Έβλεπε το φωτεινό Παναθηναϊκό, δεν έβλεπε το διαστημικό σταθμό.
0: Έπεσε ο Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια, κερδίσαμε 3-1.
0: Με ποιον έπεσε?
1: Την Κηφισιά.
0: Κρίμα.
1: Τι κρίμα.
0: Ήμουνα με την Κηφισιά.
1: Καλά, με ποιο θάσο, αφού είσαι ήταν Παναθηναϊκός και Κρυφοολυμπιακός.
0: Όχι, ήμουνα με την Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είμαι κάτι αντίντε και καλά. Αυτά οι Παναθηναϊκοί τα έχουν, που έχουν οι γάβροι και το ένα και το άλλο.
1: Πάστα αυτά τώρα.
0: Οι Παναθηναϊκοί τα έχετε αυτά
1: τα κόμπλεξ.
0: Εγώ ήμουνα με τη Λάρισα.
1: Ναι,
0: ναι, σωστά. Ναι, με τη Λάρισα είμαι ούτω ή άλλω και με την Κηφισιά. Λάρισα και Κηφισιά. Φέτο είμαι και λίγο όφη. Το έχω πει. Φέτο είμαι και όφη. Και στον μπάσκετ είμαι Άρης. Τα έχω πει. Αυτά από την αρχή τη σεζόν. Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχω ξεκαθαρίσει θέση.
1: Αλλάζεις κάθε χρόνο.
0: Όχι, όχι.
1: Είσαι.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Φυσικά αλλάζω. Γιατί δεν είμαι οπαδός.
1: Ούτε εμείς είμαστε οπαδοί, φίλαθλοι είμαστε.
0: Καλά, τα.
1: Γιατί πώς είμαι οπαδός, γιατί πάει και κανένα επεισόδια.
0: Καλά, ναι,
1: εντάξει.
0: Όχι, όχι, δεν κάνουν όλοι
1: οπαδοί. Όχι,
0: πούμε. Παιδάκι μου, μιλες τέτοια. Δεν κάνουν όλοι οπαδοί επεισόδια.
1: Γιατί το πει υποτιμητικά το οπαδό.
0: Γιατί είσαι ταχμένοι με μια ομάδα και όποιο δεν παίζει εναντίον τη είναι εχθρό.
1: Όχι, υποτιμητικά. Δεν έχω, θεωρώ κανέναν εχθρό εγώ.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν έχω εχθρού εγώ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ έχει εχθρού. Συγχαίρεσαι του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, παιδάκι.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Κανένα δεν συγχαίρεσαι. Όχι, παιδί μου.
1: Πέστα σε κανέναν άλλο.
0: Συγχαίρομαι κανένα δύο-τρει, αλλά δεν κάνω να του πω από τον άλλο.
1: Πέστα σε κανέναν άλλο.
0: Γιατί θα δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο.
1: Το στήριξε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία.
1: Και είναι πρώτος με τον Πανετολικό στη βαθμολογία.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Πανετολικά, ρε.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας τι έκανε, γιατί μας ακούει ένας φίλος μας.
1: Ο Αστέρας δεν έπαιζε χθες.
0: Δεν έπαιζε χθες.
1: Είχε παίξει κανονικά το Σαββατοκύριακο.
0: Και έχασε, νομίζω.
1: Εμείς μας έλειπε ένας αγώνας.
0: Έχασε, νομίζω.
1: Α, το μην το συζητάμε τώρα. Αυτό γιατί θα ακούει ο Κώστας και θα.
0: Γι' αυτό το λέω για τον Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 16 βαθμούς, όσο και στην Πρέσπα έχει και η Ορεστιάδα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από τη Μάνδρα Αττικής με 23 βαθμούς. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μας στέλνει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ φωτογραφία, άρα. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είσαι Διονυσιάκου τώρα.
0: Ναι, Μπαλί,
1: έτσι. Λένε όλοι, αχ, να είμαστε στον Μπαλί, ξέρω
0: ωραία,
1: να πάμε στον Μπαλί και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν.
0: Έχει γίνει και τραγούδι.
1: Πρόσεξε. Είχε πάει ένας Αυστραλός.
0: Ναι.
1: Και με κάτι του ήρθε εκεί, γνώρισε μια κυρία, ήδη και στα ντουζένια του 27 χρονών παιδί.
0: Ναι.
1: Και εκεί που ήταν.
0: Ναι. Okay. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, δεν χρειάζεται να
1: πει. Ναι, αλλά ήταν στο δρόμο. Δηλαδή ήταν.
0: Α, στη μέση του δρόμου.
1: Ναι, σχεδόν.
0: Ναι.
1: Σχεδόν. Τέλος πάντων, αυτό δεν τους είδε κανείς.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Δεν ήταν νύχτα, ήταν ερημιά. Δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν.
0: Με τις σωστές συνθήκες, ναι.
1: Τέλος πάντων και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας η πράξη.
0: Ενάτα.
1: Πρόσεξε.
0: Αυτό δεν κοιτάς αν έχει κάμερα.
1: Τον συνέλαβαν.
0: Τι θα τον κάνουν, είναι δημοσία εδώ.
1: Όχι, καλά, εντάξει, δεν γίνεται παντού αυτό. Τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο στις 25 Αυγούστου που έφευγε.
0: Ναι.
1: Και τον κράτησαν για 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Γιατί. Πρόσεξε.
0: Όχι γιατί. Γιατί. Δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί.
1: Όχι.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει μέρος που να σε φυλακίζουν γιατί. Εκτός αν.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν
1: όχι,
0: κάποια όχι, άλλα πράγματα.
1: Όχι. Εκεί ναι. Έχουν πιο πολύ αυστηρούς τέτοιους κανόνες. Λοιπόν, τη γυναίκα δεν την έχουν πιάσει. Δεν την έχουν ταυτοποιήσει.
0: Ευτυχώς
1: για αυτήν.
0: Ναι.
1: Ναι. Όμως.
0: Βάζω με το μυαλό μου τι πλάνο είχε η κάμερα. Ναι.
1: Έχουν πολύ αυστηρές ποινές, αλήθεια τώρα.
0: Το κατάλαβα, λοιπόν, αλλά για να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ναι, πάμε
1: παρακάτω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πήγανε κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Στο σημείο που έγινε το.
0: Ναι.
1: Και κάναν τελετή ξαγνισμού.
0: Ναι. Ναι, okay.
1: Παιδιά.
0: Και ύστερα βγαίνει το τραγούδι στα μέρη του Μπαλί.
1: Δεν
0: να, τέτοια γίνονται.
1: Δεν πάω στα μέρη του Μπαλί, γιατί άμα σου λέει.
0: Συγγνώμη, εξαγνίζουν ότι τι δηλαδή. Είναι το μέρος τι.
1: Πες με εμένα. Α, και αυτού.
0: Τις κρεβατοκάμαρές τους τις εξαγνίζουνε.
1: Αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Τον κύριο.
0: Ναι.
1: Το απαγόρευσαν 10 χρόνια να επισκεφθεί ξανά τον Μπαλί. Εγώ δεν θα ξαναπήγαινα.
0: Ναι.
1: Άμα να σου βγει ξινό.
0: Ναι, σκέψου πώς οι άλλοι σκέφτονται. Α, τέτοια κάνουν στον Μπαλί να πάω.
1: Όχι, έτσι πια δεν.
0: Όχι, αν πάτε για αυτόν τον λόγο, προσέξτε να μην έχει κάμερες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Το τι λέει. Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να
1: συζητάω
0: και εσύ?
1: Τώρα για την κβαντική ιατρική.
0: Γιατί?
1: Κβαντική ολιστική ιατρική, ξέρω εγώ.
0: Κάτι τέτοια είναι η κυρία Καριστιανού. Η οποία χθες είχε.
1: Δεν
0: συνέντευξη.
1: Είναι, δεν το λέω για την κυρία Κλέφτη.
0: Πώς είχαν χθες συνέντευξη παρουσίαση στη ΔΕΘ?
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Είχε ομιλία ο κύριος Κουτσούμπας. Είχε με ομιλία η κυρία Καριστιανού.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω.
0: Τέσσερις σε μια μέρα.
1: Τι να κάνεις,
0: ήθελα να ρωτήσω το άλλο.
1: Τι.
0: Εντάξει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Κουτσούμπας είναι κοινοβουλευτικά κόμματα ακόμα. Επί του παρόντος. Με βάση τις προηγούμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα ξαναείναι, αλλά πας προτός ήταν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τους διατίθεται η ΔΕΘ και τα κτίρια εκεί πέρα κτλ. Στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί τους διατίθεται?
1: Γιατί να μην τους διατίθεται?
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάνουν έτσι.
0: Να πάνε αλλού. Να πάνε στο ξενοδοχείο τάδε ή κάπου αλλού. Ρωτάω, ρε παιδί μου, προβλέπετε να διατίθεται και σε αυτούς?
1: Πιθανότατα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχουν τέτοια ζητήματα.
0: Μια απορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι θα ήθελες?
0: Να πω στους φίλους μας ακροατές. Όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρο τη Ελλάδα που να θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρέμου. Θα γίνει κανονικά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, για τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη, του δημιουργού, του τραγουδιστή. Λοιπόν, θα είναι και θα γίνει κανονικότατα εκεί που είχε προγραμματιστεί, μπροστά στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου κτλ.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Λάθος Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εμανά.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πήγες για ομιλίες και τέτοια και δεν πας τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Στα ωραία.
1: Θα μπορούσα να πάω για ομιλία.
0: Ναι, και να μείνεις.
1: Ναι.
0: Να καθόσουν από εκεί.
1: Ναι, για να την εμπεδώσω.
0: Και να έβγαινες, πώς το λένε, όχι, να παρακολουθούσες και όλες τις άλλες που γίνανε χθες.
1: Δεν θα καθόσουν.
0: Όχι, κυρία μου, δεν θα καθόσουν μόνο για τη συναυλία.
1: Έλα, ρε,
0: άμα είναι να πήγαινες, θα καθόσουν, θα παρακολουθούσες την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Νατσιό, τον κύριο Κουτσούμπα.
1: Θα
0: έδινες ανταπόκριση. Τι όχι. Και μετά θα πήγαινες και στο Ρέμο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί θα θέλει ρεπορτάζ. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Θέλει.
1: Βέβαια.
0: Ξέρεις τι κόσμος θα μαζευτεί.
1: Εκεί θα έχει πολύ πράγμα.
0: Άμα κάνει και καλό καιρό, θα είναι ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καιρό δεν μας έχεις πει. Γιατί δεν έχεις
1: δεν
0: πει.
1: Έχω και παιδιά, έχει πέσει το μετεό.
0: Έχει πέσει το μετεό.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλάξανε την ΕΜΗ, οπότε πηγαίνουν όλοι στο μετεό.
1: Γι' αυτό λες να παιδιά, και τα 500 βγάζει.
0: 500 είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: 404
1: είναι σύνθετο το πρόβλημα.
0: Αλλά και το 500.
1: Προσπάθησα, ρε Διονύση, αλήθεια προσπάθησα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσπάθησα φιλότιμα και λέω δεν μπορεί κάπου, θα έχουν κρυμμένη την πρόγνωση του καιρού.
0: Ο Μιχάλης μας λέει: ο Αστέρας έπαιζε κύπελο Ελλάδος με τον Άρη. 1-1 ήρθε. Όχι χθες. Ποτέ. Τέλος πάντων, ναι. 1-1 με τον Άρη. Εντάξει. Δεν το λες και κακό. Αλλά αν είναι στην έδρα σου. Εντάξει, στην έδρα σου υποτίθεται πρέπει να κερδίζεις.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται. Τώρα. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Γίνεται.
1: Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να
0: μα βλέπεις. Αυτό.
1: Ωραία, Διονύση, το βρήκα.
0: Άμα πάνε όλα ισοπαλία, πώς θα γίνει.
1: Βρήκα, Διονύση, καιρό.
0: Για πες.
1: Γενικά έθριος ο καιρός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά.
0: Ναι.
1: Πιθανώς να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τώρα το πρωί στα δυτικά θα είναι τόσο
0: περιορισμένη. Πες παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη που θα έχει συναυλία θα έχει όμβρους.
1: Περίμενε να δω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, περίμενε. Αφού βρήκα τώρα τον καιρό να μην τον πω.
0: Να τον πεις.
1: Ε? Οι άνεμοι λοιπόν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις, δεν ξέρω πώς βγήκα. Στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και τοπικά 6 υποφόρο στο Αιγαίο. Είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Θεσσαλονίκη, κάτι
0: υπενθυμίζω αυτό που μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη μας. Η κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί. Ούτε 32, εντάξει. Ούτε 35, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν είναι και 40.
0: Όχι, να το λέω.
1: Δεν είναι και 40.
0: Αυτό έλειπε να είναι 40, πόσο έχει ο μήνας, 11 Σεπτεμβρίου. Να έχει 40. Λοιπόν, το κανονικό για την εποχή είναι 29. Οτιδήποτε πάνω από αυτό είναι. Δεν είναι κανονικό. Αντικανονικό.
1: Ποιος το έφτιαξε.
0: Εξωκανονικό και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Τέλος πάντων. Ποιος το έφτιαξε λοιπόν. Αυτό το site. Αλήθεια όμως.
0: Άλλα θέματα.
1: Να δώσω συγχαρητήρια.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει η μαφία Χαλκού.
1: Φυσικά και υπάρχει. Έχει
0: τώρα το ανακαλύπτουμε.
1: Έχει μαδίσει τα πάντα.
0: Τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει Χαλκό για Χαλκό.
0: Και παίρνουν τα πάντα, δηλαδή μέχρι και ράγε σιδηροδρόμου παίρνουν.
1: Τα ολόκληρες, πάντα.
0: Ολόκληρες, ναι.
1: Εδώ πήγανε.
0: Δηλαδή. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε, ας πούμε. Είναι καινούριο αυτό.
1: Όχι,
0: τώρα πέφτουν τα σύννεφα.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Αλλά άμα του έχουν εντοπίσει και του.
0: Ναι, να του εντοπίσουν, να του συλλάβουν και να πάρουν το Χαλκό να τον επιστρέψουν τη θέση του.
1: Δηλαδή, λίγο δύσκολο γιατί το λιώνουν.
0: Να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται.
1: Αλλά το θέμα ξέρει ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Ότι βάζει μία. Χτίζουν μία πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνουν, βάζουν την εγκατάσταση για το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και οι σωλήνες κάποιοι είναι εξωτερικοί.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθανε και από το Θόμας, βάλαν την εγκατάσταση σωλήνες φυσικού αερίου. Και πέφτουν για ύπνο. Βάζει ξύπνο το πρωί πουθενά.
0: Σωλήνες.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν αφήνουν τίποτα. Πώς το λένε.
0: Παιδιά, έχω δει, για αυτό το λόγο τώρα που λέμε, έχω δει. Σε πολυκατοικία η οποία δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Ναι. Ήταν στα τελειώματα, αλλά δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Έτσι. Η οποία είχε φύλακα. Για αυτό το λόγο. Για να μην γίνουν κλοπές από την ανοιχτή πολυκατοικία, ας πούμε, γιατί δεν έχει ακόμα κατοικηθεί, δεν έχουν μπει τα συστήματα κτλ. Για να μην υπάρχουν κλοπές από τα διάφορα καλώδια κτλ.
1: Να σε ρωτήσω, αύριο είναι η συναυλία. 12 δεν είναι του Ρέμου.
0: Σάββατο νομίζω αύριο, ναι. Νομίζω αύριο.
1: Θα έχεις ποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτούσα εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Άλλο η Μακεδονία, άλλο η Θεσσαλονίκη.
1: Τι είναι, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι η Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, να έχει καταιγίδες ή βροχές ή σποραδικές μπόρες.
1: Δεν λέει πια Μακεδονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανατολική.
0: Η Θεσσαλονίκη εμπροκειμένο μας αποσχολεί.
1: Αυτό. Εδώ πέρα έχω εγώ υδρόσια.
0: Λοιπόν. Θα ρωτήσουμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παντελή από την Τήλο. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Το ευχόμαστε και εμείς από την αρχή της εκπομπής αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα εδώ, ψάχνω τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω αυτόν που το έφτιαξε αυτό το site της ΕΜΗ. Αλήθεια. Ψάχνω, λέει, βάλτε την πόλη. Ναι. Και βάζω Θεσσαλονίκη και βγάζει. Άγιος Αθανάσιος νόμου Θεσσαλονίκης. Άγιος Παύλος νόμου Θεσσαλονίκης. Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Αρεθούσα. Ασπροβάλτα. Πού να πάω.
0: Πόπο μέρη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη
0: κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Θεσσαλονίκη κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Άγαλμα.
1: Α, Θεσσαλονίκη, το βρήκα.
0: Ναι,
1: περίμενε.
0: Το βρήκα.
1: Λοιπόν, σήμερα, έχει αύριο. Βροχές και καταιγίδες δίνει.
0: Και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε, κοίτα εδώ.
0: Ναι, το βλέπω, έχει το σηματάκι ότι.
1: Παιδί μου, έχει αυτό τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πάνε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λίγο, δεν τον θέλει λίγο.
0: Ναι, λέει ο κύριος Νίκος, καλημέρα. Πέρσι πρόπερσι δεν είχαν πάρει χάλκινα καλώδια από νοσοκομείο.
1: Ναι, παιδιά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό το
1: πράγμα. Δεν αφήνουν τίποτα από χαλκό, τίποτα. Μόλις δουν χαλκό, λες και βαράει κάποιο τιν, τιν, τιν, τιν. Και πάνε και το ξυλώνουν.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή καμιά φορά υπάρχουν κάποιοι που λένε και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται αυτό και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται το άλλο κτλ. Όχι, θα σας πω το εξής. Ότι επειδή ακούσατε και στο τίτλο των ειδήσεων, ανεβαίνουν καύσιμα, ανεβαίνει πληθωρισμό. Ανεβαίνει πληθωρισμό, έρχεται η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και όχι μόνο έτσι, όλες οι τράπεζες του κόσμου και ανεβάζουν τα επιτόκια.
1: Ναι,
0: ανέβηκαν πάλι τα επιτόκια. Οι δανειολήπτες πάλι θα πληρώνουν παραπάνω. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να βομβαρδίσει το.
1: Α,
0: καλημέρα.
2: Ρε παιδί, μην γκρινιάζει πάλι παραπάνω.
0: Δεν γκρινιάζω, ρε παιδί μου, λέω.
2: Ανοίγουν τα σχολεία τώρα να σου πω κάτι στο ραδιόφωνο. Α ακούνε, μπήκα στο αυτοκίνητο να πάει ο δάσκαλο, ο καθηγητή, ο μπαμπά σε αμά σχολείο.
3: Θα μπει
2: στα ώρα, δεν πάνε να κάνουν
0: αυτό. Συγγνώμη, αυτά έλεγα το πρωί και εγώ, όπως ξεκινάω, όπως ξεκινούσατε εσείς, και μου λένε είναι νωρίς ακόμα, δεν πηγαίνουν ακόμα σχολείο.
1: Γιατί σήμερα ξέρω το πρωί πώς πάει.
0: 9 η ώρα είναι ο αγιασμός, οπότε δεν πηγαίνουν ακόμα, οπότε μην τα λες αυτά. Μου είπανε. Εδώ είσαι ρέτη, δηλαδή μου είπανε.
1: Σου πούμε θα πούμε αργότερα.
3: 6 ώρα το πρωί, εντάξει.
1: Μανούλια κάνουν ακόμα.
0: Μα δεν πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να μπει στο καινούριο.
1: Συγγνώμη, 6 ώρα έχουν σηκωθεί και
3: ετοιμάζονται. Περίμενε, γιατί εγώ έχω ρωτήσει μαμάδες να ξέρεις. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες δουλεύουν και τα λοιπά. Πρέπει το πρωί καταρχάς να μαγειρέψουν ένα φαΐ. Μπορεί να μην το έχουν φτιάξει την προηγούμενη βράδυ.
1: Σωστό.
3: Οπότε ξυπνάνε για να κάνουν εξής αυτά. Λίγο να ετοιμάσουν τι θα βάλει το παιδί, να του βάλουμε το σάντουιτς μέσα, το ξέρεις το ταπεράκι.
0: Αυτό είναι.
3: Έχει μια διαδικασία αυτό.
0: Αυτό
3: δεν είναι
0: μου
3: και
0: λένε όμως. Σήμερα δεν έχει τα περάκια. Σήμερα μία που θα πάνε και μία που θα φύγουν. Δεν έχει να μείνουν και άρα να έχουν και το ταπεράκι με το φαγάκι.
2: Ένα σάντουιτς, ρε παιδί μου, κάτι να φας. Μέχρι να φτάσεις, να φτά. Αγιασμός τόση ώρα έξω. Κάθε σε πιάσει μια λιγούρα. Ροκάτι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μπορεί,
0: ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Καλή χρονιά στα παιδιά.
0: Τι θα κάνουν τα παιδιά τώρα και τι θα πάνε.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
0: Μπορούν να πάνε στο διπλανό φούρνο να πάρουν τυρόπιτα, άμα θέλουν. Ας πούμε. Τέλος πάντων, για μία μέρα.
3: Τώρα λέγαμε τα αντίθετα πράγματα.
2: Ναι. Όση ώρα έλεγα, μας έλεγε στα νικητάκια ότι απαγορεύονται πλέον και καλώ κατά την γνώμη μου τουλάχιστον όλα αυτά που είναι με ζάχαρες, μαλάτια,
3: ανθυγίνα,
2: με
3: ξεργασμένα.
0: Απαγορεύονται μέσα στο σχολείο. Έξω από το σχολείο δεν απαγορεύονται.
2: Όχι, με αυτό όλα αυτά αντίφαση επεσήμανα. Ότι πρέπει να. Όχι, δεν απαγορευτούν έξω στο φούρνο.
0: Μα πώς θα απαγορευτούν, τι λέτε τώρα.
2: Όχι, να μην επιτρέπουν να πηγαίνουν στα κάγκελα και να αγοράζουν αυτό και να το φέρνει ο φούρνο δίπλα εκεί.
1: Α, κάνουν τέτοια.
3: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ποιο δεν ξέρει. Έχει περάσει έξω, α πούμε, από σχολείο. Θα σου πω μια χαρακτηριστική μέρα, Τσικνοπέμπτη. Που έρχεται ο Ντελιβεράς με τα σουβλάκια, ας πούμε, στο.
1: Άλλο Τσικνοπέμπτη, το
3: ρόντο, okay.
0: Ναι, αλλά μπαίνει, θέλω να πω ότι παραγγέλνεις πλέον και σου φέρνουν τα πάντα έξω από το σχολείο. Ναι. Ό,τι θέλεις.
1: Α, και πάνε, τι κάνει και αυτό,
0: Υπάρχει, το παραγγέλνεις, ρε παιδί μου, ναι.
1: Τι λέει, ρε
3: παιδί μου. Για να ρωτήσω κάτι.
0: Έρχονται μηχανάκια
3: απέξω. Να βγουν τα παιδιά κάποια ηλικία Λέει, τώρα τα μικρά φαντάζομαι δεν μπορούν να, μπορούν να βγουν έξω το σχολείο να πάνε στο φούρνο και να γυρίσουν. Δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Όσο λειτουργεί το σχολείο, δεν
3: ακόμη και να είσαι 15χρονο και να είναι απέναντι ο φούρνο.
2: Ούτε μπαίνετε, βγαίνει κανεί.
1: Όχι, μισό λεπτό.
2: Λοιπόν,
1: θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε σχολείο πάρα πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια πριν.
2: Τότε που ήταν ο Γιώργο Παπανδρέου.
1: Το τι αθλειότητε τρώγαμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Όχι σκουπίδια.
2: Ναι,
1: μην δηλαδή, μιλάτε έτσι. Αλλά ήταν πολύ νόστιμα. Δηλαδή, ο λουκουμάς που πουλάγανε στην καντίνα.
3: Ο λουκουμάς με τη ζάχαρη.
1: Ήταν ένας λουκουμάς που ήταν πλεξούδα, ας πούμε, ο λουκουμάς αυτός, ο οποίος τον έπιανε στα χέρια σου και μετά τα πλένεις και δεν καθαρίζαν από τη λαδίλα που είχε το. Απάνω το
0: εγώ
1: πράγμα.
0: Θυμάμαι το φρατζολάκι, το σάντουιτς που είχε το τυρί που το σήκωνες και κοιτούσες απέναντι. Ναι. Αυτό το τυρί. Αλλά σε αυτό το ανοίγαμε στη μέση και είχε και ένα βούτυρο άθλιο και μέσα σε αυτό βάζαμε chips. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου.
3: Τώρα.
1: Ναι. Τρώγαμε πολύ γίνα.
0: Πώς έχω γίνει έτσι. Τι νομίζεις δηλαδή. Πώς το έχω κτίσει αυτό το πράγμα.
1: Την τυρόπιτα. Η τυρόπιτα.
3: Από τότε προσπαθούμε να τα χάσουμε.
1: Παιδιά, η τυρόπιτα τότε ήταν. Πρέπει να ήταν εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να τις ψήνανε μια φορά τη βδομάδα.
0: Έτρωγε την τυρόπιτα. Έτρωγε την τυρόπιτα και κολούσε το λίπο στον ουρανίσκο. Δεν έφευγε με τίποτα. Ήθελε σκαρπέλο για να φύγει.
1: Ναι, και τώρα.
3: Τώρα βάζει τόσο με κοινόα στο παιδί. Δεν είναι τώρα.
1: Τώρα κοινόα.
0: Τώρα το ταπεράκι, στο οποίο ταπεράκι θα έχει. Πώς το λέγανε το άλλο. Υποφαέ.
3: Το σκαρπέλο.
2: Τι είναι.
0: Τι είναι το σκαρπέλο, ρε παιδιά. Αυτό που έχουν οι γλύπτες και κάνουν και σκαλίζουν από το. Όχι μόνο οι γλύπτες, από το ξύλο μέχρι το μάρμαρο. Τι είναι το σκαρπέλο.
2: Το σκαρπέλο, εντάξει.
0: Γκουγκλάρετε το. Δεν έχω πρόχειρο να σας δείξω, δηλαδή.
2: Τα διατροφικά. Θα μ' ανησυχούσε αν είχε
1: πρόχειρο. Αν έχει την τσάντα του ένα σκαρπέλο, δεν θα πρόβλημα.
2: Τα διατροφικά πρότυπα της εποχής που αναφέρεσαι όμως, Κατερίνα, θυμίζω ήταν που έτρωγε στην. Πώς λέγαμε, την τσικουλάτα. Που είχε το αυγό και τη σοκολάτα και αυτό που είδε πεθαίνει. Ένα τρώει, δύο πεθαίνουν.
1: Εντάξει, παιδιά, ήταν μια χαρά, δεν πάθαμε τίποτα εμείς. Αλλά μας μοιράζανε, θυμάμαι, κάτι κονσέρβες.
0: Μην το λες και με τόση βεβαιότητα,
1: ναι.
0: Δεν πάθαμε τίποτα.
1: Ναι. Επί Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Πασό, ωραία χρόνια. Λοιπόν, μας μοιράζαν κάτι κονσέρβες τέτοιες, τεράστιες, πώς θα σας το δείχνω, που ήταν μέσα με κομπόστες ή χυμούς.
2: Ναι.
1: Και αυτά.
3: Στο σχολείο.
1: Αυτά. Προσέξτε, τα δίναν στο σχολείο
0: τότε,
1: αυτά.
0: Με σκουντάει κιόλας. Εγώ τότε ήμουν πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εντάξει. Τα δίναν στο σχολείο αυτά και έπρεπε ο μαθητής να κουβαλήσει αυτή την κουμούτσα να την πάει στο σχολείο. Να την πάει στο σπίτι.
3: Στο δηλαδή, σπίτι για το σχολείο.
1: Μιλάμε, δεν ξέρω.
3: Ήταν δώρο τη.
2: Έχουμε πρόβλημα τώρα. Θα διαφημιστούμε στη τηλεθέα. Θα βάζω το παιδί. Θα λέει μαμά, άλλαξε το κανάλι. Εδώ είναι η επανάληψη κομμάτια. Είναι
3: 90. Εδώ είναι. Μιλάνε.
1: 90, 80.
0: Το 60 ή
1: 90. Παιδιά, 80. Και κουβάλα και βλέπει μαθητέ και μαθητσιρίκια τώρα. Πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Να είναι πιο μεγάλο αυτό και να το σέρνουνε στον δρόμο.
3: Τη έχει μείνει όμω η Κατερίνα.
0: Αφήνει αποθυμένα. Αφήνει αποθυμένα.
3: Το περιγράφει σαν να είναι.
1: Αλλά σου δίνε το Υπουργείο.
0: Καλή ημέρα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Μας βλέπει και η μαμά της Ηλέκτρας. Να της πω μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαμά της Ηλέκτρας.
2: Γιατί τώρα όταν είσαι πια σχολείο, δεν υπάρχουν όρια. Χάνεις το πρόσωπό σου, το όνομά σου.
3: Ναι, είσαι ο μπαμπάς.
2: Του τάδε και η μαμά του τάδε.
3: Η μαμά του τάδε.
2: Καλημέρα στη μαμά της Ηλέκτρας που μας βλέπει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε το πλάνο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, το γιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι 2 πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Πρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστήσει ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις...
2: Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και όλη μέρα να είναι σήμερα μια όμορφη μέρα, πρώτη μέρα σχολείων. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε για τα παιδιά.
0: Να ευχηθούμε για τα παιδιά που πάνε σχολείο.
1: Έτσι.
0: Τι ωραίες που ήταν εκείνες οι εποχές που πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο.
1: Πολύ μ' άρεσε η πρώτη μέρα.
0: Ναι, εμείς που πηγαίνουμε και Σάββατα. Θυμάμαι πηγαίναμε απογεύματα γιατί δεν χωρούσαμε. Ένα γυμνάσιο είχε τότε. Μισή πηγαίναν πρωί, μισή απόγευμα.
1: Δεν τις πρόλαβα αυτές τις εποχές.
0: Εσύ δεν τις πρόλαβες, ναι. Γιατί είσαι μικρούλα ακόμα.
1: Ούτε τα Σάββατα εγώ... που λες.
0: Ναι. Ωραία ήταν. Άλλες εποχές, άλλη χαρά. Τι όλη μέρα το Σάββατο. Κανονικά, όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες, ήταν και το Σάββατο. Δεν μέχρι, ήταν αργή όπως είναι τώρα. Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό
0: μην κοιτάς έτσι που μοιάζω
1: γι' αυτό
0: εγώ
1: αυτοί μάθαιναν
0: για μπεμπέκος είμαι...
1: πιο πολλά. Ναι, γι' αυτό μαθαίνετε, γι' αυτό ξέρεις τόσο πολλά εσύ.
0: Το κεφάλι μου θα σκάσει από το μυαλό.
1: Ναι, άλλο να μαθαίνεις πέντε μέρες και άλλο να μαθαίνεις έξι μέρες.
0: Τι λες τώρα βέβαια.
1: Υπάρχει μια διαφορά.
0: Εννοείται, ναι.
1: Πώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά, για τους καθηγητές, για τους γονείς, για όλους.
1: Για όλους.
0: Ναι.
1: Για όλους,
0: τι πραγματικά. Αλλάζει κάτι, διάβαζα προηγουμένως τι αλλάζει,
1: τι
0: πέρα
1: αλλάζει
0: από τις τοποθετήσεις και τα λοιπά, τους διορισμούς. Τους...
1: Ας ελπίσουμε ναι, ότι αυτή η φετινή σχολική χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς κενά.
0: Οποιαδήποτε... Το πιστεύεις αυτό?
1: Όχι.
0: Μακάρι να
1: συμβεί. Ευχή μου είναι. Και ελπίδα μου μεγάλη. Και αν υπάρξει κάποιο κενό, να καλυφθεί. Πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν λέμε πάρα πολύ γρήγορα, εννοούμε πριν βγει ο Σεπτέμβρης.
0: Ναι. Αυτό λέει τουλάχιστον το Υπουργείο. 5.259 νέοι εκπαιδευτικοί.
1: Μπορεί να λέει το Υπουργείο.
0: Και αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών να φτάνει στους 30.000 σχεδόν μέχρι τα τέλη του μήνα. Να το δω. Μακάρι.
1: Ναι, γιατί ναι. Κάθε χρόνο λέει, αλλά ναι. Τουλάχιστον να έχουμε δει εδώ και την περιοχή μας, δεν αναφέρομαι σε κάποια άλλη. Μέχρι και μέσα του Οκτώβρη και μη σου πω και Χριστούγεννα. Ναι,
0: λοιπόν.
1: Γινόταν μαθήματα με την έλλειψη καθηγητών.
0: Ναι. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου θα δοκιμαστεί σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας.
1: Δηλαδή.
0: Στα πρότυπα ΓΕΛ Αναβρήτων, Αναργύρων, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, Μακεδονία, Παλίνη, Βόλο, Χέρακα, εντάξει, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Μακριά από εδώ είναι, ναι.
0: Και θα εισαχθεί το μάθημα της ειδικής από την τρίτη της ηθικής. Στην τρίτη δημοτικού ως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Για αυτούς που δεν κάνουν θρησκευτικά,
0: δεν ναι,
1: θα κάνουν
0: ηθική.
1: Ηθική.
0: Καλό είναι και αυτό.
1: Ηθική θα έπρεπε να κάνουν όλοι.
0: Εδώ που τα λέμε, ναι. Αλλά η ηθική ξεκινάει πρώτα από το σχολείο. Πώς το λέγαμε εμείς
1: από το σχολείο?
0: Μάθημα. Από
1: το σπίτι.
0: Πώς το λέγαμε εμείς? Ηθική αγωγή δεν το έλεγαν το μάθημα.
1: Όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοιο μάθημα.
0: Εμείς είχαμε, ναι, κανονικά. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα βέβαια, έτσι. Τώρα, αυτό θα υπάρχει λέει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Επιτέλους ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή τόσα χρόνια το λέμε. Γιατί θα πρέπει να κάνεις από την τρίτη τι, δημοτικού.
1: Συνέχισε να μιλάς.
0: Από την τρίτη δημοτικού δεν κάνεις αγγλικά νομίζω. Δευτέρα, τρίτη, δευτέρα, κάπου εκεί.
1: Ναι, Δευτέρα, ναι. Νομίζω πιο νωρίς.
0: Ωραία. Μέχρι την τρίτη γυμνασίου να μην μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο τύπου lower, τουλάχιστον.
1: Ναι, γλωσσομάθειες, αυτό που
0: ακριβώς.
1: Χρειάζεσαι.
0: Γιατί θα πρέπει δηλαδή να πληρώνεις για το πτυχίο έξω για να το δώσεις? Να ορίστε. Θα υπάρχει δυνατότητα αυτή. Μακάρι να το δούμε δηλαδή
1: μακάρι.
0: Και αυτό. Ναι. Γιατί με πιες το χέρι.
1: Γιατί όταν μιλάς χτυπάς το χέρι σου πάνω στο τραπέζι.
0: Α, συγγνώμη. Ναι.
1: Είδες που δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν το καταλαβαίνεις. Ο καιρός λέει
1: πέσεις.
0: Θα φτάσει στους 34 το θερμόμετρο σήμερα
1: ναι.
0: Και αύριο. Ναι. Κυριακή
1: πώς
0: όμως 25. Άμα ετοιμάζεσαι να πας για μπάνιο την Κυριακή, μην πας.
1: Ναι,
0: θα υδροσιά, εσύ κρυώνεις πολύ.
1: Είχα μια σκέψη.
0: Το αλλά πολύ 25. Μη σου πω και 24.
1: Ναι. Δεν πας.
0: Δεν πας.
1: Όχι.
0: Για σένα το
1: εγώ
0: πάω.
1: Δεν πάω. Όχι.
0: Εσύ δεν πας.
1: Ναι, δεν πάω. Γιατί να πάω για να κρυώνω, δηλαδή καταρχήν
0: όχι.
1: Ούτε να
0: καλός καιρός σήμερα και αύριο. Αύριο βραδάκι θα έχει καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Αύριο δεν είναι η συναυλία του Ρέμου εκεί που έγινε τόσο χαμός, σήμερα είναι. Αύριο, 12
1: νομίζω
0: είναι.
1: Νομίζω αύριο.
0: Δείχνει καταιγίδες. Ας ελπίσουμε ότι
1: είναι αρνητική ενέργεια όλων αυτών που κατέκρινε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Να δεις τι θα γίνει έτσι και είναι καλός καιρός. Τώρα την Κυριακή θα έχει και βροχές. Πού θα πας? Θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες ακόμη και στην περιοχή μας εδώ. Αλλάζει το πράγμα του καιρού. Οπότε να με μια βροχούλα, ας πούμε, αλλάζει εντελώς. Το μετεό έχει θέμα σήμερα, δεν μπαίνει.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι άλλο? Και από εβδομάδα τέλος πάντων, αφού θα πέσει το θερμόμετρο, δεν θα ξανανεύει. Θα έχουμε βαριά 25, 26, 27 τα μεσημέρια.
1: Θα αρχίσουμε να κλείνουμε τις πόρτες δηλαδή.
0: Καλά, και τώρα να θα κλείνουμε τις πόρτες. Το βράδυ.
1: Ναι, γιατί αρχίζει να πέφτει και η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και θες μετά να κρατήσεις μια σταθερότητα.
0: Καλή, θα βρωμάει το σπίτι, θέλει λίγο να πάρει αέρα.
1: Άλλο το άλλο. Τώρα κρατάς τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές όλο το βράδυ, ναι, για να μπει δροσιά, να το κρατήσεις δροσερό. Ναι. Άλλο να το αερίσεις 10 λεπτά.
0: Ναι, σωστά. Και όπως το κάνεις το χειμώνα.
1: Ναι, και άλλο να το έχεις όλη τη νύχτα ανοιχτό.
0: Η Εφροσύνη και η Ευανθία γιορτάζουν σήμερα. Είναι οσίου Εφρόσινου, του Μαγείρου και της Ευανθίας. Από πού έρχεται, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτοί γιορτάζουν σήμερα, να ξέρετε.
1: Αν χρόνια πολλά κανένα, λοιπόν, στην Εφροσύνη και την Ευανθία.
0: Ναι,
1: και έχουμε.
0: Να πάει το μυαλό μας έτσι κι αλλιώς σε εκείνη την ημερομηνία του 2001, στις 9 παρατέταρτο το πρωί, ώρα Αμερικής. Ήτανε.
1: Εκεί ήτανε. Εδώ ήτανε απόγευμα.
0: Απόγευμα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα το ξεχάσω.
1: Γύρω στις 4, 4.30 ήταν. Κάπου εκεί.
0: 5 παρατέταρτο.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Εκεί.
1: Ήταν.
0: Δεν θα το ξεχάσω, ναι. Γιατί μπαίνω σπίτι, κάπου ήμουνα, μπαίνω σπίτι και κολλάει, πώς είχε γίνει τότε με το κλείσιμο της ΕΡΤ,
1: ναι.
0: Το ίδιο περίπου σκηνικό ήτανε, και κολλάει το μάτι μου στην τηλεόραση που έδειχνε εκείνη την απίστευτη σκηνή που το αεροπλάνο πέφτει. Λέω, μπα, καμιά ταινία θα είναι.
1: Ναι, κάτι πραγματικά,
0: καινούργια είναι.
1: Πραγματικά. Δηλαδή, ναι, το έχω εικόνα, είναι ακριβώς αυτό που λες. Ναι. Και μόλις είχαμε μπει στο σπίτι, ξέρεις, ανοίγεις την τηλεόραση να παίζει και κολλάς. Γιατί έχεις πέσει πάνω σε αυτή
0: ακριβώς,
1: την εικόνα.
0: Ακριβώς. Απίστευτο.
1: Και
0: απίστευτο.
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Τέτοια να μην
1: γίνεται, ξαναδούμε. Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο. Δύο πολύ ωραία άρθρα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε.
1: Στα γρήγορα, πες μου.
0: Με ένα ερώτημα. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο. Δύο πολύ ωραία άρθρα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε.
1: Στα γρήγορα, πες μου.

0: συναντήσει έξω.
1: Άμα δεν έχει λεφτά, πόσο αφόρμητο είσαι και να βγει έξω.
0: Αφού έχω το κινητό μου, γιατί να βγω έξω.
1: Ένα έχει το κινητό σου. Ένα δεύτερον, δεν έχει τα απαραίτητα χρήματα για να ξοδέψει.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, ακόμη και οι φοιτικές δραστηριότητες σε ορισμένα πανεπιστήμια έχουν γίνει, λέει, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, με αιτήσεις και διαδικασίες επιλογής και λειτουργούν περισσότερο ως προσόν για το βιογραφικό παρά ως ευκαιρία για γνωριμίες. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Και όλα αυτά μήπως δεν είναι όλα, λέει,
1: μοναξιά. Κρίμα είναι πάντως να μην έχεις, να είσαι, ας πούμε, φοιτητής και μαθητής και να μην έχεις φίλους.
0: Δεν θα το
1: παρέ...
0: ζήσεις. Είναι αυτό που καταλήγει το άρθρο που λέει για τη δική μας γενιά. Μάλλον ήμασταν πιο τυχεροί. Ζήσαμε μια ανέμπελη φοιτητική ζωή.
1: Πραγματικά αυτό πιστεύω.
0: Ναι. Εκείνα τα τελείωτα φοιτητικά πάρτι, τις βραδιές κτλ. Είναι αυτά. Έχουν τόση αξία και τόση σημασία για τη μετέπειτα ζωή. Και τα αναπολούμε ακόμη, συγγνώμη. Και το αναπολούμε ακόμη, δεν το αναπολούμε.
1: Ναι, τα αναπολούμε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Το χώρεμα της κούκλας και όλα
1: τα
0: αυτά.
1: Τα πάντα.
0: Δηλαδή... Λοιπόν, και ένα άλλο άρθρο, γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Πρέπει να το δείτε αυτό, παιδιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Στο Art News, επαναλαμβάνω. Γονιός φάρος τίτλος, καθοδήγηση, όρια και ελευθερία για να βρει το παιδί το δρόμο του. Ένας τύπος γονεϊκότητας που συνδυάζει αγάπη και όρια, προστασία και εμπιστοσύνη, αφήνοντας το παιδί να δοκιμάσει να κάνει λάθη, να αποκτήσει αυτονομία και αυτοπεποίθηση.
1: Αυτό με τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Να βάζουμε όρια. Να ξέρουμε τα δικά μας τα όρια.
0: Από εκεί ξεκινάει το πράγμα.
1: Να θέτουμε όρια και στα παιδιά. Ναι.
0: Αυταρχικός γονιός.
1: Ναι.
0: Από τη μία. Θα μπορούσε να απαντήσει. Όχι, είσαι πολύ μικρή και να βάφεσαι. Κάπου πάει το μυαλό μου. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Όχι, δεν έχει τίποτα έξω. Ναι.
1: Πολλά φύλλα πέφτουν.
0: Ο γονιός τίγρης δεν θα έχανε την ευκαιρία. Όταν τελειώσεις τα μαθήματά σου και δω τους βαθμούς που περιμένω, τους συζητάμε. Κοίτα πάλι έξω από το παράθυρο. Ο επιτρεπτικός γονιός. Εντάξει, πάρε ό,τι θέλεις. Και αυτό δεν είναι καλό. Ο γονιός ελικόπτερο. Πιθανότητα, λέει, να εμπλακεί πολύ περισσότερο. Θα ήθελε να επιλέξει τι ακριβώς χρησιμοποιούν οι φίλες του παιδιού, τι επιτρέπεται το σχολείο, ποια προϊόντα είναι κατάλληλα κτλ.
1: Αυτό είναι too much.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ υπερβολικό νομίζω.
0: Προτιμούμε τα δύο πρώτα. Ο γονιός εκχιονιστικό μπορεί να σπεύσει, λέει, να ικανοποιήσει το αίτημα, ιδιαίτερα εάν φοβάται ότι το παιδί θα αισθανθεί διαφορετικό ή θα βρεθεί σε δύσκολη θέση απέναντι στις φίλες τους, με στόχο να απομακρύνει τη δυσκολία προτού καν χρειαστεί να
1: και
0: την
1: αντιμετωπίσει.
0: Και αυτό δεν είναι καλό. Το αφήνουμε. Κρατάμε πάλι τα δύο πρώτα.
1: Τα δύο πρώτα είναι πιο.
0: Γιατί τα κάνουμε.
1: Όχι ότι είναι καλά.
0: Και ο γονιός φάρος, ο οποίος θα ακούσει πρώτα, γιατί θέλεις να βαφτείς. Τι χρησιμοποιούν οι φίλοι σου, πώς θα ένιωθες εάν σου έλεγα ότι τα καλλιντικά μπορούν να περιμένουν, μπορεί να επιτρέψει κάτι που θεωρεί κατάλληλο για την ηλικία και να αρνηθεί κάτι άλλο. Θα θέσει δηλαδή όρια, αλλά θα αφήσει χώρο στο παιδί να εκφραστεί αυτό, να εκφράσει μάλλον αυτό που θέλει και να συμμετάσχει στην απόφαση. Αυτό είναι το σωστό.
1: Το σωστό.
0: Το σωστό. Ποιος το κάνει το σωστό.
1: Το σωστό.
0: Ναι. Εμείς είμαστε στα δύο πρώτα. Δεν τελειώσει τα μαθήματα, δεν βγαίνει έξω. Τελείωσε.
1: Όχι, τώρα που θα πας δηλαδή.
0: Άσε με.
1: Προτεραιότητα έχει το σχολείο τώρα.
0: Όλο
1: που
0: και
1: όλο. Ξεκινάει.
0: Και το πιο καλό, είσαι πάρα πολύ μικρή για να βαφείς, για να κάνεις, για να πάρεις κινητό. Καλά, το κινητό δεν συζητάμε. Καν. Ναι.
1: Κοίταξε, απλά σε τις όρια και σε εκείνο. Από πότε θα πρέπει να αρχίσει το παιδί να το χρησιμοποιεί.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, παιδιά. Πρέπει να πάμε στη Βασιλική.
1: Ναι, να πάμε στη Βασιλική.
0: Ναι, τι.
1: Δεν θα τα δούμε.
0: Μετά.
1: Ωραία. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Για να πάμε στη Βασιλική, εσύ θα βάλεις το πρώτο τραγούδι.
0: Θα βάλεις.
1: Και αμέσως μετά τη Βασιλική έχουμε την Τασούλα Κριτικού στην Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου στην Ορεστιάδα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου στις Αίρες.
0: Άντε, ανοίγουν τα σχολεία. Τι σχέση έχει η Αλεξία με το φόρτισμα.

0: Αχ, τι
1: ώρα μας καλεί.
0: Ναι, ανοίγουν τα σχολεία. Εμείς λέγαμε, ανοίγουν τα σχολεία, θα πάμε εκδρομή.
1: Εντάξει,
0: εκδρομή εγώ, θέλουμε, μάθημα δεν θέλουμε.
1: Το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται η έκφραση γενικότερα όλο αυτό, αν το χρησιμοποιούν τα παιδιά, ή απλά στέλνουν την αντιπροσωπεία του στο γραφείο των καθηγητών να ενημερώσουν ότι θέλουν
0: εκδρομή. Να είναι και αυτό. Εμείς δεν είχαμε τέτοια τότε. Θυμάμαι, ας πούμε, το σχολείο το δημοτικό στο χωριό που πήγαινα ήταν έξω από το χωριό και έβλεπε τον δάσκαλο που ερχόταν, ρε παιδί μου, γιατί πηγαίναμε νωρίτερα εμείς. Ο δάσκαλος πλησίαζε, ας πούμε, στα 50 μέτρα και ξεκινούσαμε εμείς. Από εδώ, δεξιά και αριστερά τις πόρτες, να την υποδεχτούμε. Τη εισόδου. Καλημέρα. Το έως μέχρι να έρθει. Ρα. Βασιλική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι. Τι κάνεις?
2: Καλά, δεν στο Θεό. Λέω τώρα μήπως τα παιδιά στέλνουν μηνύματα στο κινητό, μέσω Facebook θέλουμε να εκδρομή τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, έτσι
1: έτοιμα πάει. Ηλεκτρονικό.
2: Έτοιμα ηλεκτρονικό, ναι. όλα εκεί. Και σήμερα έχουμε υψηλό δείκτη έτσι, για θέματα πυρκαγιάς. Στο νούμερο 3 είμαστε. Όπως είπατε πολύ σωστά, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν απαγορεύσεις στις διελεύσεις στα μικρά δάση και στα αλσίλια. Ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλους. Επίσημα αγιασμοί λοιπόν στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια στην Κομωτινή θα τελεστούν από τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμονα στο 11ο Δημοτικό, στις 9 και στο 1ο Γυμνάσιο. Στις 10. Χωρίς αυξήσεις στις τιμές των σχολικών ειδών. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδας, Γιώργος Λεχουρίτης, κάνοντας λόγο για μεγάλη ανακούφιση για αρκετές οικογένειες. Υπέρ των εμβολιασμών του ζωικού κεφαλαίου έναντι των ζωονόσων, τάσεται το ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε ο βουλευτής Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του κόμματος Παύλος Χριστίδης, που επισκέφθηκε χθες στην Κομωτινή και είχε είχε επαφές και με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός τον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, κάτι που επαναλήφθηκε αρκετές φορές και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ειδικά το περασμένο Σαββατοκύριακο που είχαν αργία οι γείτονές μας και κατέβαιναν ορδές αυτοκινήτων από τον κάθετο άξονα. Είχαμε, παιδιά, το προηγούμενο Σάββατο η ουρά των χιλιόμετρων μπορεί να ξεπερνούσε και τα 3-4 χιλιόμετρα. Μιλάμε για 45
0: τόσο
2: λεπτά
0: πολύ, που
2: περίμενε 45 λεπτά στο σημειωτών, πήγαινε σημειωτών για να φτάσεις, να πληρώσεις και να φύγεις. Και βέβαια το αυτόματι της διέλευσης δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί και λέμε μα δεν θα μπορούσατε να έχετε έναν άνθρωπο εδώ πέρα να περνάει, τέλος πάντων αυτοί που έχουν την ηλεκτρονική, τον τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής, να περνούν και όσοι κάτοικοι ήταν μόνιμοι και είχαν την κάρτα και δεν χρειαζόταν να περιμένουν ή τέλος πάντων να εξυπηρετηθούμε όλοι. Και αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που δεν πληρώνουν και αυτοί που πληρώνουν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, γιατί αυτοί αντιδρούν που έχουν την κάρτα. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, πάντως μέσα στο λιοπύρι να είσαι.
0: Όχι, είναι πρόβλημα τεράστιο, παιδιά.
2: Εντάξει, δηλαδή λίγο και λίγο σεβασμό στον κόσμο που πρέπει να πληρώσει για να περάσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχουν σχεδιασμοί για αυτό το πράγμα, δηλαδή ή θα μπει ένας υπάλληλος ή θα αφήσεις λίγο ελεύθερα τα διόδια για να υπάρξει αποσυμφόρηση. Να μην έχουμε τίποτα άλλο όπως είχαμε πέρυσι.
0: Καλά, το δεύτερο ξέχνατο.
2: Ναι. Όχι, δεν το ξεχνάω, γιατί μια χαρά θα βρουν τον τρόπο να τα πάρουν αυτοί από το κράτος. Θα βρεθεί ο τρόπος, δεν χάνονται αυτοί. Απλά να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να μην είναι μισή ώρα και 40-45 λεπτά και αν χρειαζόταν κάτι, δηλαδή να περάσει ένα αυτοκίνητο, ένα στενοφόρο, ένα πυροσβεστικό, τι θα γινόταν?
0: Ναι.
2: Πόση ώρα καθυστέρηση θα έχεις αυτές τις ώρες? Μιλάμε και από τις δύο πλευρές. Και για να πας στο διαδετιάς μου και για να πας Ξάνθη και για να πας προς Κομωτινή και στα δύο ρεύματα. Απλά το για να πας Ξάνθη, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να πάνε στη Θάσο ή και στην Καβάλα ή και λίγο παραπέρα, οι περισσότεροι στη Θάσο βέβαια, εκεί επικρατούσε το αδιαχώρητο. Εκεί επικρατούσε το αδιαχώρητο. Έχουμε την γιορτή Φλαμουριού που διοργανώνει αύριο ο σύλλογος των, ο πολιτιστικός σύλλογος του συνοικισμού του σταθμού. Το Φλαμούρι είπαμε μαζεύτηκε την άνοιξη και τώρα θα το βράσουν τα μέλη του συλλόγου, θα παρασκευάσουν, θα φτιάξουν το τσάι και θα το προσφέρουν στον κόσμο το αύριο 8 η ώρα το βράδυ. Έχουμε τον περίπατο γύρω από την κεντρική πλατεία Ειρήνης Κομωτινής με τίτλο «Περπατάμε και αδεξία αποκτάμε». Είναι μια δράση που κάνει όλα τα παραρτήματα της αντικαρκινικής εταιρείας σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα γίνει και στην Κομωτινή την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα από το σημείο που είναι το σκάκι στην κεντρική πλατεία. Αυτά παιδες μου.
0: Ωραία Βασιλική. Άντε καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευρώστροφ, γρήγορα στις τάξεις.

0: Πρώτη ώρα ανάγνωση.
1: Μουσική ανάγνωση.
0: Δεύτερη αριθμητική.
1: Ομελέτα με τυρί.
2: Ποιος θα έρθει στον πίνακα.
1: Μουσική ο πίνακας.
2: Μην ακούω, τσίμου διά.

0: Λοιπόν, για να παραμάθουμε τώρα τι τάξη πάει η Τασούλα μας φέτος.
1: Τι τάξη θα πάτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όλοι μας δεν θα την πάτε, ναι.
3: Για παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, κανονικά τα στρουμφάκια πρέπει να είναι και για τις μαμάδες και για τους
0: παιδιά.
3: Και γενικά για τους δασκάλους, κρίμα οι άνθρωποι τι έχουν να περάσουν τώρα. Λοιπόν, Τετάρτη πάμε.
0: Κατά Τετάρτη θα πάτε. Άντε, μεγαλώνετε σιγά-σιγά.
3: Μεγαλώσαμε. Ναι. Είναι, μαθαίνω ότι είναι μία από τις εύκολες χρονιές, έτσι τη χαρακτηρίζουν, και ζούμε με τον τρόμο της Πέμπτης.
0: Α, έτσι από τώρα.
1: Εντάξει, από τώρα. Απολαύστε την Τετάρτη.
3: Το τρόμο της Πέμπτης, γιατί εκεί δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά στην Έκτη θα λες πω τελειώνω και πάω γυμνάσιο.
3: Μετά
1: και εκεί αλλάζουν πολύ τα πράγματα.
3: Να, εκεί θα μας τα πει η Ελένη.
0: Ναι.
1: Πώς εκεί αλλάζουν πολύ τα παιδιά.
3: Ναι, ναι, ναι. Και οπότε ας χαρούμε τώρα, Ελένη, τις μικρές ηλικίες. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Σε εμάς στην Καβάλα, στο σχολείο μας, ο αγιασμός θα γίνει 9.30 ώρα. Όλοι είναι συντονισμένοι, ωραίοι. Δεν ξέρω βέβαια, έχω μείνει με το ερωτηματικό τι θα γίνει, αν θα πάρουμε βιβλία σήμερα ή από Δευτέρα, δεν το γνωρίζω, δεν έχει.
1: Πάντως στα λύκεια, στο δικό μας το λύκειο που ήρθε, στο δεύτερο λύκειο που θα γίνει ο αγιασμός στις 11 η ώρα, στο μήνυμα
3: τώρα μιλάτε
1: και...
3: για κάποιο λόγο δεν σας ακούω.
0: Δεν μας ακούς. Τώρα μας ακούς.
1: Τώρα, ναι. Τασούλα.
0: Δεν πειράζει, μίλα εσύ, δεν θα διακόψουμε τα σούλα.
1: Χάσαμε και την
0: Τασούλα. Χάσαμε την Τασούλα. Όχι, τη χάσαμε την Τασούλα, οπότε πάμε να μας τα ξαναπεί, ναι, από την αρχή.

0: αρχίσουμε.
1: Για να δούμε. Έχουμε τα ζούλα. Τα ζούλα, τι έγινε.
2: Δεν ξέρω, σας έχασα.
1: Καλά, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
2: Χαθήκαμε κάπου. Λοιπόν, έλεγε η Ελένη εκεί σε άφησε ότι στα λύκια θα πάρουν τα βιβλία.
1: Ναι.
3: Στο δεύτερο λύκειο τουλάχιστον η ειδοποίηση είναι και για τσάντες, γιατί θα μοιραστούν βιβλία.
2: Α, ωραία, ωραία. Τώρα δεν ξέρω, θα σας πω τη Δευτέρα τι θα γίνει. Εντάξει, τα πρωτάκια είναι σε πιο δύσκολη θέση σίγουρα. Αυτά τα παιδάκια που θα πάνε πρώτη φορά σε παιδικούς προνήπια, εκεί δυσκολεύονται και βλέπεις διάφορα σκηνικά. Από
1: καλά, ναι παιδιά, λογικό δεν είναι. Από την αγκαλιά της μαμάς τώρα την αφήνεις για κάποιες ώρες, δεν είναι. Είναι λογικό.
2: Ναι, αλλά εντάξει, όλοι είναι προετοιμασμένοι. Η δουλειά τους είναι και την κάνουν και πολύ καλά.
1: Έτσι
2: οι περισσότεροι
1: είναι.
2: Βέβαια, μην τους πενεύουμε και όλους. Τώρα, θα είναι αυτό το γεγονός σίγουρα της ημέρας, ανοίγουν τα σχολεία. Όμως στην περιοχή έχουμε έτσι ένα έντονα πολιτιστικό Σαββατοκύριακο με πολλές δράσεις. Να θυμίσω απλώς ότι αύριο στη Δράμα έχει αυτή την πολύ όμορφη δράση αμέσως μετά από το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού και την επιστροφή των παιδιών στις σχολικές αίθουσες 11 με 2 που λέγαμε στο Πάρκο Κομνηνών, που θα καλούν όλους μικρούς και μεγάλους σε ένα κάμπινγκ για την περιοχή, σε ένα πικνίκ συγκεκριμένα. Υπάρχουν εκεί και δράσεις για τα παιδιά, φορητό πλανητάριο, πίστα survivor, face painting, ομαδικά παιχνίδια και μουσική κάτω από τα δέντρα του πάρκου, δωρεάν. Ό,τι γίνει, η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από το Δήμο Δράμας. Να θυμίσουμε ακόμη ότι στην Ακαβάλα το Σάββατο θα γίνει και το 8ο Γκριβέτ Φιλίππων, αυτό το την ποδηλατική συνάντηση που διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την τεχνική υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας Οψόμεθα εις Φιλίππους. Εντάξει, θα ξεκινήσουν οι ποδηλάτες το πρωί από την κεντρική. Πάρα πολλές παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους όσο περιμένουν τους ποδηλάτες να τερματίσουν. Είναι και αυτή μια πολύ ωραία κατάσταση που δημιουργείται στην περιοχή. Και βέβαια το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, που οδεύει και στην ολοκλήρωσή του. Δηλαδή προσφέρεται τώρα η περιοχή για ωραίες βολτούλες που θα έχει και δροσιά. Νομίζω βέβαια και δεν ξέρω με τις βροχές τι θα γίνει, αλλά θα έχει και δροσιά και θα περάσουμε πολύ, πολύ ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μας έχουν ειδοποιήσει και από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας ότι έχει ανανεωθεί και είναι πανέτοιμος ο πρώτος όροφος της βιβλιοθήκης να υποδεχθεί ξανά αναγνώστες, μέλη και φίλους της. Υπάρχουν νέα χρώματα, υπάρχει έτσι διαφορετική διάταξη των επίπλων, μια πιο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, οπότε ο χώρος αποκτά νέα πνοή. Παραμένει βέβαια έτσι ένας τόπος γνώσης, συνάντησης, επικοινωνίας και πολιτισμού. Ετούτα, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άντε. Καλή σχολική χρονιά να έχετε. Να περάσετε
2: όμορφα.
3: Έτσι, έτσι.
1: Εκεί που θα πάτε τώρα.
2: Σας έχω λεπτομέρειες.
1: Άντε, ωραία. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας. Καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας τώρα. Χρυσούλα Σαμουρίδου, είσαι μαζί μας.
1: Μαζί σας είμαι.
0: Καλώς την, καλώς την. Καλημέρα. Τι γίνεται, σχολείο δεν θα πας εσύ?
2: Έχει τελειώσει.
1: Έχω τελειώσει εγώ με αυτά, παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι από τη μια αναπολύς, όταν είχες μικρό παιδί και έπρεπε και κάποια στιγμή να συνοδεύσεις όταν ήταν πολύ μικρό και να ασχοληθείς με όλα αυτά. Και από την άλλη, λες, ούφε, εγώ δεν είμαι πια μέσα σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι πραγματικά.
1: Είναι διπλό, δηλαδή, δεν είναι μονόπλευρο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, επειδή μιλάμε για τα του σχολείου, σε ό,τι αφορά την δική μας περιοχή και για να τον Εύρο συνολικά θα πω, γιατί νομίζω είναι το μοναδικό καινούριο σχολείο που ανοίγει σήμερα για πρώτη φορά, αλλά ειδικά και για την πόλη της Οριστιάδας, έχει ξεχωριστή σημασία ο αγιασμός σήμερα για το Μουσικό Γυμνάσιο Οριστιάδας. Το σχολείο που ιδρύθηκε φέτος και η φετινή σχολική χρονιά θα είναι και η πρώτη που θα λειτουργήσει με τους πρώτους 16 μαθητές που έχουν εγγραφεί στην πρώτη τάξη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα λειτουργήσει, θυμίζουμε, σε ένα αυτόνομο κτίριο που βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα της ΔΥΠΑ, εκεί στην νότια είσοδο της πόλης. Το τελευταίο διάστημα, από ό,τι μαθαίνουμε και λέει το ρεπορτάζ μας, γίνονται εντατικές εργασίες από 4 διαφορετικά τεχνικά συνεργεία για να είναι το σχολείο έτοιμο το συντομότερο δυνατό. Ο αγιασμός θα γίνει κανονικά εκεί στο προάβλιό του σήμερα στις 10 το πρωί. Mm-hmm. Τα μαθήματα όμως, επειδή ακόμα δουλεύουν μέσα τα συνεργεία, θα ξεκινήσουν στο πολιτιστικό πολύκεντρο. Θα πηγαίνουν τις πρώτες μέρες τα παιδιά για να κάνουν μάθημα. Εκεί υπάρχει και σχετική υποδομή με τα μουσικά όργανα και τους χώρους της αίθουσας για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Και εκεί θα μείνουν για όσο διάστημα απαιτηθεί για τα μαθήματά τους. Τώρα, για τη στελέχωση μαθαίνουμε ότι η πρώτη εκπαιδευτική της ειδικότητας και των μουσικών θα είναι, ήδη έχουν παρουσιαστεί και θα έρθουν κι άλλοι στο επόμενο διάστημα. Και επίσης, χωρίς καθυστερήσεις, θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα σίτησης των μαθητών του σχολείου, γιατί η λειτουργία του περιλαμβάνει και αυτό. Τα παιδιά θα σιτίζονται το μεσημέρι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου. Τώρα, και πάλι επειδή μιλάμε για σχολεία, να πούμε ότι σήμερα σε όλους τις περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αστυνομικοί από τις διευθύνσεις όλων των νομών θα βρίσκονται στα σχολεία εκεί στην είσοδο για να μοιράσουν φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελιδοδείκτες. Όλα αυτά θα έχουν έναν στόχο και ένα περιεχόμενο κυκλοφοριακό. Δηλαδή να μάθουν τα παιδιά πολύ νωρίς να κινούνται με ασφάλεια. Στον Εύρο αυτές οι δράσεις με τους αστυνομικούς θα γίνουν σε δημοτικά σχολεία της Οριστιάδας, των Δικαίων, του Δημοτήχου, του Σουφλίου, του Τυχερού, των Θερών και της Αλεξανδρούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλάζω θέμα τώρα. Πάμε στα δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που θα περιοδεύσουν σήμερα στον Εύρο, στο πλαίσιο της παρουσίας του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο κλιμάκιο, με επικεφαλής τον Ιλιχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη, θα είναι στο βόρειο τμήμα του νομού και θα ξεκινήσουν από τις 9 το πρωί από τα Δίκαια. Μετά θα περάσουν από Οριστιάδα και θα κλείσουν στο Δημότυχο τις περιοδίες τους. Και το δεύτερο κλιμάκιο, με επικεφαλής τους Μανώλη Χνάρη και Μάρα Κουκουδάκη, θα ξεκινήσει στις 9 από την αγορά του Σουφλίου, στις 11 στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Το απόγευμα όλοι μαζί θα πάνε στις Σφαίρες, γιατί εκεί θα γίνουν τα εγγένεια της Αγροτικής Έκθεσης Σφαιρών απόψε. Είναι η 21η Πανεύρη Αγροτική Έκθεση των Σφαιρών, που θα εγγενιαστεί στις 8 το βράδυ, τετραήμερη διάρκεια της, μέχρι τις 14 του μήνα θα λειτουργήσει. Και φυσικά προσδοκούν όλοι και επιδιώκουν να γίνει και φέτος ένα σημείο συνάντησης εκθετών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, που όλες με κάποιο τρόπο σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα. Συμμετοχές όχι μόνο από τον Εύρο, ευρύτερα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως μαθαίνουμε. Λίγο με τα πολιτιστικά τώρα να κάνουμε ένα μάζεμα. Τα περισσότερα τα έχουμε πει στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, αλλά επειδή τώρα πια είναι οι μέρες, να τα ξαναθυμίσουμε. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα και αύριο την 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών που θα γίνει στην κεντρική πλατεία Οριστιάδας. Στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει και τις δύο ημέρες εκεί η έκθεση και η πώληση των προϊόντων των ντόπιων παραγωγών. Επίσημη έναρξη θα γίνει απόψε με μια ομιλία, μάλιστα, που θα έχει θέμα μέλισσα και κλιματική αλλαγή, και χορευτικά συγκροτήματα θα εμφανιστούν. Και αύριο πάλι στις 7 το απόγευμα εκθέτες παραγωγή θα είναι στην πλατεία και θα υπάρχουν και προτάσεις για ευσυγνωσίας με μέλη, αλλά και εργαστήρια για παιδιά. Το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά, ξαναθυμίζω, έρχεται την Κυριακή, 13 του μήνα.
2: Κάντον εσύ,
0: να είναι και καυτερούτσικος, ναι. Λέω, πω, πω.
1: Λοιπόν, το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιονάδων Δημοτήχου. Θα ξεκινήσει αυτό στις 10 το πρωί της Κυριακής στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Χιονάδων, παλιό λέγοντας το ανενεργό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Οι επισκέπτες θα μάθουν εκεί από τις γυναίκες του χωριού των Χιονάδων πώς παρασκευάζει το τραχανάς, για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει. Θα δοκιμάσουν τον τραχανά σε διάφορες εκδοχές και στις 12 το μεσημέρι η σύμβουλος διατροφής Νάνση Μπαξεβάνη θα παρουσιάσει και την ιστορία του τραχανά αλλά και την θρεπτική του αξία στη διατροφή. Φυσικά όπως όλα τα φεστιβάλ και τα πανηγύρια θα έχει και παραδοσιακό γλέντι. Και θα θυμίσω τέλος και το 8ο αντάμωμα των Γκαγκαβούζιδων, τον Γκιορουσμέ όπως οι ίδιοι το λένε, που θα γίνει σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα. Έναρξη απόψε στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο με μια ημερίδα που θα έχει θέματα λαϊκά δρόμενα των Γκαγκαβούζιδων. Και επίσης να πούμε ότι η μεγάλη εκδήλωση με τα λαογραφικά και τα χορευτικά τους δρόμενα θα γίνει αύριο το απόγευμα στο πάρκο της Αγίνης με ώρα έναρξης από τις 5 το απόγευμα, νωρίς. Όλα αυτά βέβαια να ευχηθούμε να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί δεν ξέρω, κάτι άκουγα που λέγατε και προηγουμένως για κάτι.
0: Τώρα κάτι αυτό ξέρεις, θα δούμε τι και πώς και πού και πότε.
1: Θα είναι κρίμα τώρα για όλους αυτούς που ετοιμάστηκαν να διοργανώσουν τις γιορτές τους, τα φεστιβάλ και τα καταμώματά τους, να τους τα χαλάσει ο καιρός, θα είναι κρίμα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι παιδιά.
0: Ωραία, λοιπόν,
1: και καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Εγώ πέρα από τα πρωτάκια όμως, που είναι εντάξει μια ξεχωριστή κατηγορία, η πιο τρυφερή και η πιο όμορφη είναι η αλήθεια σήμερα σαν εικόνα στα σχολεία, θέλω να πω καλή σχολική χρονιά στα παιδιά που ξεκινάνε την τρίτη ηλικίου.
0: Αυτό.
1: Ξέρω πάρα πολύ καλά η δυσκολότερη χρονιά, οπότε καλό. Και στους γονείς. Καλή σας.

0: Δευτέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στη Δέσποινά μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους. Με ηλιοφάνεια σας υποδεχόμαστε σήμερα.
1: Ναι, καλή σχολείο θα πάτε.
2: Σχολείο θα πάμε. Ένα μέλος της οικογένειας, οι υπόλοιποι...
1: Ναι. Ναι.
2: 8.30 δηλαδή θα μαζευτούν στο σχολείο, 9 χτυπά το κουδούνι.
1: Άρα,
2: θα
1: το καλό.
2: Πρώτη μέρα, καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να πούμε καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εσύ σχολείο.
1: Εμείς τελειώσαμε εδώ και χρόνια πια.
0: Εμείς τελειώνουμε. Ναι.
2: Ωραία, με το καλό όλα.
1: Με το καλό. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτοψία λοιπόν στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σερών, πραγματοποίησε χθες η Δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα, επισκέφθηκε το πρώτο επαγγελματικό Λύκειο Σερών, το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Σερών και το τρίτο γυμνάσιο. Το πρώτο επαγγελματικό Λύκειο και το Μουσικό υλοποιήθηκαν εκεί εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης, οι οποίες εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Στο τρίτο γυμνάσιο Σερών, σε αυτό το στολίδι των Σερών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες εργασίες για την καλύτερη αξιοποίηση και λειτουργικότητα των χώρων της σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερη μέρημνα έχει δοθεί στην ασφάλεια και στον αποκλεισμό του χώρου στο παλιό διδακτήριο. Τα λέγαμε πριν από 10 περίπου μέρες ότι αυτό το κομμάτι θα είναι κλειστό της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, στις σχολικές μονάδες του Δήμου υλοποιήθηκαν εργασίες τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Σε διανομή ενημερωτικών φυλαδίων για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή σε μαθητές και γονείς κατά την προσέλευσή τους σχολικές μονάδες, σήμερα το πρωί προχωρούν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, διανομή φυλαδίων από αστυνομικούς θα γίνει στο 8ο, στο 1ο και στο 7ο Δημοτικά Σχολεία των Σερών, καθώς και στο 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Σιδηροκάστρου. Όπου εκεί να σας πω ότι στην περιοχή του Σιδηροκάστρου έχουμε συν 11 μαθητές φέτος.
0: Ευχαριστώ αυτό.
1: Καλό είναι αυτό. Συν 11.
0: Το συν είναι πάντα καλό.
2: Όχι, το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά επέλεξαν να εγκατασταθούν στην επαρχία να πάνε τα παιδιά του σχολείο, γιατί συνήθως είναι πτωτική αυτή η πορεία των αριθμών που δείχνει και το μέγεθος του δημογραφικού, με αυτή την έννοια. Τώρα, ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής θα τελεστεί την Κυριακή 13 του μήνα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Θεοτόκου Μονόβρησης. Να σας πω ότι στα Σπάργανα βρίσκεται το πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών Ροδόπολης με τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης με πολύ μεράκι να ξεκινούν αυτή τη νέα προσπάθεια. Όλα αυτά με αφορμή το πανηγύρι της Ροδόπολης απόψε Παρασκευή 11 του μήνα στις 8.30 στην πλατεία εκεί της περιοχής.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση για παιδιά ηλικίας 5 με 6 ετών για αύριο Σάββατο από τις 11 έως τις 12.15 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Η δύναμη της φιλίας» πραγματοποιείται από το Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Σέρες Φως σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη των Σερών. Και τώρα θέλω να σας πω μία εκδήλωση που είναι βέβαια για το επόμενο Σάββατο αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους κάνουν ένα προγραμματισμό ημερών. Ένα ραντεβού λοιπόν με την παράδοση που δίνει η Πεντάπολη στις Σέρες, χωριό είναι, το Σάββατο που μας έρχεται, το μεθεπόμενο, όπου ο Πολιστικός Σύλλογος...
1: Α, όχι αύριο, το επόμενο Σάββατο.
2: Λέω και για το επόμενο, για όσους κάνουν προγραμματισμούς ημερών.
1: Ναι.
2: Το Πολιστικός Σύλλογος Πεντάπολης, το Σαρμουσακλή, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην εκδήλωση «Τα πατητήρια» στις 8 η ώρα στην κεντρική πλατεία του χωριού.
1: Μάλιστα.
2: Να πατήσουν λοιπόν στα φύλλα με τον παραδοσιακό τρόπο, να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση του τόπου και να ταξιδεύσουν νοερά στο παρελθόν του χωριού, τότε που το πάτημα ήταν γιορτή για ολόκληρη την κοινότητα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες και αναλυτικά το πρόγραμμα και τι ακριβώς πρόκειται να γίνει.
1: Επίσης, να είσαι καλά. Καλή σχολική χρονιά σε όλους και εκεί στις Σέρες και σε εσάς. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα και κάποια άλλα θέματα.
1: Εθνική ημέρα της Καταλωνίας σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης στις 11 Σεπτέμβρη του 1714 από τους Βουρβόνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής.
0: Στη Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάθητα της χώρας.
1: Στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά.
0: Άντε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχετε, παιδιά.
1: Πρωτοχρονιά. Τι άλλο? 1611 και οι επαναστάτες με επικεφαλή στο Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί ανεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς.
0: 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.
1: Ήταν το 1938 όταν έπειτα από 2.000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στο ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
0: Τώρα παθαίνεις σοκ και δέος όταν είσαι εκεί τώρα, στη σήμερινή ημέρα, στην εποχή, για να δεις μια παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Φαντάσου τώρα τους ανθρώπους του 1938 που ξανά άνοιξε το θέατρο μετά από 2.000 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Ιδρύθηκε η υπερελπιδοτική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το γνωστό WWF, σαν σήμερα το 1961.
1: Το 1973 πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αόγκουστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε.
0: Το είπαμε και νωρίτερα, το μυαλό μας πάει στο 2001, σαν σήμερα, όπου οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρα σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας. Έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή στο Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.
1: Το 2004 στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάστης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι.
0: Το
1: δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών.
0: Πάμε πάλι πίσω, στο 1885 όταν σαν σήμερα γεννήθηκε ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας.
1: Το 1935 γεννιέται ο Εστονός συνθέτης Arvo Pärt.
0: Ο Moby Richard Melville Hall, πρίγκιπας της ηλεκτρόνικας, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965.
1: 1954 και φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Χιλής και που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος στρατηγού Πινοσέτ σαν σήμερα, το 1973.
1: Και το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου.
0: Μάλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, και για σήμερα 11 του Σεπτέμβρη. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα, στους γονείς που πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά, στους δασκάλους που ξεκινούν, τους νέους κυρίως δασκάλους, αλλά και τους παλαιότερους. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Έτσι. Να είστε καλά όλοι σας. Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κυριλίδης στα μικρόφωνα.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7. Μείνετε μαζί μας. Ενημερωνόμαστε ακριβώς στις 8 από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και τη Βασιλική Μαχαίρα και την Τασούλα Κρητικού, αλλά και τη Δέσποινα Γεννακίδου που μας ταξίδεψαν σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά στους δέκτες σας. Όπου και αν ακουγόμαστε, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και μέσω της ΕΡΤ Καβάλας. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στην ρύθμιση του ήχου. Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Θα πάω πολύ γρήγορα στον καλεσμένο μας, γιατί είναι ο κύριος Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, γιατί έχει κι άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις για συνεντεύξεις, οπότε θα πω τα υπόλοιπα που λέμε κάθε φορά αμέσως μετά. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 24ωρη απεργία.
5: Ναι,
4: από σήμερα.
5: Ναι. Mm-hmm. Έχουμε μια προειδοποιητική σήμερα 24ωρη απεργία, που από το πρωί που επικοινωνώ με όλα τα παρατήματα και με τους 54 νομούς στην Ελλάδα, η συμμετοχή θα πλησιάσει, θα ξεπεράσει το 90%. Mm-hmm. Είναι μια πρώτη ένδειξη το τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Θανάση Σαρόπουλο, ότι προβλέπεται πολύ θερμό φθινόπωρο, mm-hmm, και χειμώνας, όχι λόγω θερμοκρασιών, αλλά λόγω γεγονότων και εξελίξεων.
4: Δηλαδή.
5: Ακούστε. Μετά και την τροπολογία την οποία ψηφίσαν νύχτα, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, όπου πλέον οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτός ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει σώσει την κοινοτροφία της Ελλάδος, περάσανε υποστρατιωτική κατοχή, κάτι το οποίο θυμίζει άλλες εποχές, θυμίζει περίοδους επταετίας, τις οποίες εμείς δεν τις ζήσαμε, αλλά τις ξέρουν οι παλιότεροι και μπορούν να καταλάβουν. Είναι νομοθετήματα τα οποία για πρώτη φορά καταργείται το Σύνταγμα και για πρώτη φορά καταργούν και τους κοινοτικούς κανονισμούς. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, αυτό που λέμε ευζοία των ζώων ή η αντιμετώπιση των ζωονόσων ή ζωοανθρωπονόσων, η μοναδική αρμόδια αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών. Που σημαίνει ότι με την τροπολογία, αυτή την τροπολογία είναι, κατήργησαν το Σύνταγμα και κατήργησαν και τους κοινοτικούς κανονισμούς, πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Να ξέρετε ότι ήδη αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει έτοιμα στον Υπουργό για να τον ενημερώσει, γιατί προχώρησε αυτή την
4: ενέργεια. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κακαβά?
5: Θα σας πω κάτι. Ναι. Πριν από τρεις μέρες, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, κατεβάσαν στις 12 παρα 10 το βράδυ, χωρίς να το ξέρουν ούτε οι κυβερνητικοί βουλευτές. Ναι. Μίλησα με αρκετούς επάνω στη Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποι πράγματι είχαν πλήρη μεσάνυχτα. Όπου πλέον τον έλεγχο και το σχεδιασμό, το πώς θα αντιμετωπιστεί ή ο Αυθώδης στη Μυτιλίνη ή η Ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα την έχει ο στρατός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ένας δεκανέας, ένας λοχίας, θα διατάσει τους επιστήμονες κτηνιάτρους πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, αυτά τα
4: ο
5: πράγματα.
4: Ο στρατός από πώς. Πώς.
5: Τους ρωτήσανε και τον Πρωθυπουργό, ρωτήσανε και τον Υπουργό στη Θεσσαλονίκη και δεν απήντησαν. Είπαν ότι είναι η καλύτερη λύση. Δηλαδή, η ανικανότητά τους να αντιμετωπίσουν.
4: Δηλαδή, η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.
5: Ναι, τα είναι υπό τις εντολές του στρατού. Ναι, καταλαβαίνετε.
4: Μάλιστα. Και,
5: αυτή τη στιγμή, επειδή σήμερα που μιλάμε, ο Υφυπουργός, ο Καβαδάς, είναι στη Μυτιλίνη, από προχθές που έχει πάει μέχρι σήμερα, αυτό που του ζητάνε και αυτό που του λένε είναι γιατί δεν εφαρμόζεται τα μέτρα τα οποία σας λένε οι ειδικοί επιστήμονες που είναι οι κτηνίατροι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τον Ιούνιο, το είχαμε αναδείξει και μέσα από τη δικιά σας την εκπομπή, ομόφωνα η κτηνιατρική, το Πανεπιστήμιο της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης που κλείνει 100 χρόνια, έτσι, ζήτησε αυτό που λέμε κατεπήγοντος εμβολιασμό, δηλαδή όπου υπάρχουν οι εστίες να εμβολιαστεί, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε και προληπτικά όπου είναι η όμορη νομή. Εάν το είχαν κάνει αυτό από τότε που πήγαμε, από το Μάρτιο που το είχαν κάνει, είχαν κάνει τα υπομνήματα οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και το Μάιο που ήμασταν στη Μυτιλίνη, όπου να ξέρετε τις ημέρες που επισκέφθηκε ο υφυπουργός το νησί, του δείχναν τη συνέντευξη τη δική μας που τα είχαμε προβλέψει τότε, Μάιο, ήμασταν Μάιο εκεί, σήμερα έχουμε Σεπτέμβριο, σήμερα που μιλάμε το νησί, όπως έγινε και το 2014, θα είχε απαλλαχθεί από τον Αυθώδη και θα ήμασταν σε άλλη κατάσταση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουν εκατομμύρια χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτά τα οποία προτείνουμε εδώ για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα όσα μέχρι στιγμής έχουν σφαγεί 81.000 εγωπρόβατα στις 450 και θα σφαγούν άλλα 15.000 γιατί έχουμε άλλες 20 εστίες. Δηλαδή θα φτάσουμε στις 100.000, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι το 25% της σπάνιας αυτής φυλής που είναι το Μυτιλίνη, πρόβατο Μυτιλίνης, που βάσει αυτού πήραμε και ΠΟΠ φέτα για όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε την καταστροφή που γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι σφάζουνε τσάμπα χωρίς λόγο τα κοπάδια, αλλά είναι ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη φέτα. Και για να καταλάβετε τι τους λέγαμε εμείς. Εμείς τους λέγαμε το εξής. Να εμβολιάσουμε, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα αποζημιώναμε τα αμνοερήφια τα οποία δεν θα μπορούσαν να σφαγούν. Δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο 60 ευρώ. Εντάξει. Ναι. Ενώ τα εγωπρόβατα, τα ενήλικα που σφάζονται, δίνουμε 250 ευρώ. Το καταλαβαίνετε την οικονομική διαφορά. Και παράλληλα θα είχαν γίνει τα μέτρα βιοασφάλειας όπως τα είχαμε προτείνει και σήμερα λοιπόν θα είχαμε απαλλαγή. Το κυρίαρχο λοιπόν είναι αυτό και από εκεί και πέρα από το ότι μέχρι στιγμής τίποτα από αυτά τα οποία είχαν αναγγείλει και είχαν υποσχεθεί δεν έχουν κάνει για τους γεωτεχνικούς, αλλά το χειρότερο είναι ότι συνεχίζουν την ίδια ρότα όσον αφορά την αντιμετώπιση του πρωτογενή τομέα. Στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, αν εσείς επειδή είστε έμπειροι δημοσιογράφος, μπορείτε να καταλάβετε ότι πρώτη φορά γίνανε πάνω από 20 ερωτήσεις για τον πρωτογενή τομέα. Αν ψάξετε στα αρχεία σας, θα δείτε ότι ποτέ ήταν μία ερώτηση, δύο ερωτήσεις μέχρι εκεί. Αυτή τη φορά είχε γύρω στις 30 ερωτήσεις. Λοιπόν, και τι είπε, υιοθέτησε αυτά τα οποία λένε οι γεωτεχνικοί δημοσιογράφοι πάλι. Με αποκορύφωμα, αυτό που είπε ότι ξέρουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε καταντήσει ένα Υπουργείο Αποζημιώσεων και Επιδοτήσεων. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι με αυτά που κάνουν και με αυτά που έχουν στο μυαλό τους για τις ανασυστάσεις που θέλουν, να σας πω τι θέλουν να κάνουν, επειδή όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, από 3 Σεπτέμβρη καταργήθηκαν οι εισαγωγές από τη Βραζιλία. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Και αυτό είναι επιτυχία δικιά μας. Επειδή λοιπόν είχαν στήσει όλη την ιστορία γύρω από τη Μέρκουσουρ που δεν τους βγήκε, τι θέλουν να κάνουν τώρα. Να στρέψουν την εγωπροβατοτροφία από αυτό που έχουμε το πλεονέκτημα του Θεού, που είναι η εκτατική εγωπροβατοτροφία, όπου είναι η ραχοκοκαλιά, το πλεονέκτημα του Θεού, που είναι η εκτατική εγωπροβατοτροφία, όπου είναι η ραχοκοκαλιά της

0: χθες μιλούσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πήραν οι άνθρωποι που μου λέγανε ότι αυτή τη στιγμή εμείς επιδοτούμε και χρηματοδοτούμε πρώτον την εκτακτική εγωπροβατοτροφία, το ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα, και δεύτερον τις σπάνιες φυλές. Δηλαδή αυτοί θέλουν να καταστρέψουν αυτά τα οποία προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Και για όλα αυτά λοιπόν, που δεν είναι και λίγα.
0: Όχι.
1: Είναι
0: δεν
1: πάρα πολλά.
0: Εμείς δεν χαιρόμαστε που δικαιωθήκαμε σε όλα, αλλά καταστρέφεται η χώρα. Δεν χαιρόμαστε που δικαιωθήκαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε «Ναι, άργησα να εξηγιάνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ», που σημαίνει ότι ξέρανε ότι υπάρχει σκάνδαλο. «Ναι, άργησα να κάνω αυτό. Ναι, άργησα να βάλω 60.000 νέους αγρότες στα 7 αυτά χρόνια, όπως φωνάζανε οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, δεν αναμόρφωσα τον κανονισμό του ΕΛΓΑ για να μπορώ να περιλαμβάνω πραγματικές και ουσιαστικές ζημιές για να μπορούσε να ανασάνει ο κόσμος. Ναι, δεν έκανα αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Παραγωγικό όπως θέλουν οι γεωτεχνικοί, και όχι εισαγωγών, παράνομων επιδοτήσεων και παράνομων αποζημιώσεων όπως είναι σήμερα».
1: Και δεν τα έκανε όλα αυτά. Και...
0: Όχι, μα δεν καταλάβατε. Μένουν στα λόγια και νομίζουν ότι αυτή τη στιγμή, επειδή τα λένε και κάνουν ας πούμε την αυτοκριτική τους, ότι ο κόσμος θα πει εντάξει ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε κυρία Μαχαίρα, δεν πιστεύανε, σας λέω τώρα, σας μιλάω σε όρους οικονομικούς, έτσι. Η Ελλάδα έχει κουκίδες οικονομικές, έτσι. Δεν περιμένανε μία κουκίδα οικονομική, μία, γιατί μία είμαστε εμείς, έτσι, των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων να τους χαλάσει τα σχέδια. Δεν περιμένανε να βγάλουν μπροστά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν περιμένανε να ανατρέψουν τη Μέρκουρσορ, αυτή ήταν η κορονίδα, δεν περιμένανε ότι αυτή τη στιγμή να πηγαίνουν οι πολιτικοί στις περιοχές τους, στα χωριά τους, στις πόλεις τους και να τους λένε γιατί δεν ακούτε τους γεωτεχνικούς. Και δεν περιμένανε εμείς μια κουκίδα του οικονομικού χάρτη της χώρας να είμαστε σήμερα, να έχουμε μπει λόγω της προβολής, λόγω των ραδιοφώνων σε κάθε ελληνικό σπίτι που να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Πλέον, σας ενημερώνω κυρία Μαχαίρα, όχι μόνο η επαρχία, εδώ ο νομός Αττικής, γιατί έχει και την Ανατολική Αττική και τη Δυτική Αττική που είναι παραγωγικές περιοχές. Αλλά δεν περιμέναν οι αστεί, αυτοί που είναι στο Κολωνάκι, που είναι στην Κηφισιά, να ασχολούνται με μας και να λέει τι συμβαίνει. Καταλάβατε, αυτή είναι όλη η ιστορία. Και προσπαθούν να τα μπαλώσουν, αλλά όταν έχεις μία μπάλα και την έχεις τρυπήσει από παντού, ό,τι μπαλώματα και να κάνεις θα ξεφουσκώσει.
1: Ναι. Και περιμένουμε και κάτι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, βεβαίως, θα περιμένετε προς τα αρχές Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα. Τι θα περιμένουμε?
0: Είναι ακόμα πιο ηχηρά από ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα τις 5 δικογραφίες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει, κύριε Κακαβάμου. Για να δούμε
0: το
1: τι
0: θέμα,
1: θα γίνει.
0: Να σας πω κάτι. Ναι. Είναι ορισμένα σημεία τα οποία εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και εξαγγείλει μέτρα, και αντί να ασχολούνται με τα μέτρα του Μητσοτάκη, ασχολούνται με τη συνέντευξη τύπου Κακαβά Σαρόπουλου, είναι μια ένδειξη. Ένα. Δεύτερον, όταν αυτή τη στιγμή έτσι, πέθανε ένας άνθρωπος, νέος, ο Μαζονάκης, και έχουμε την ίδια προβολή, όπως είναι ο θάνατος του Μαζονάκη που καταλαβαίνετε, να ο γιατρός έτσι πως πέθανε και τα λοιπά, και παίζουν Μαζονάκη και γεωτεχνικούς, αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι έχει γίνει ζημιά επικοινωνιακά και πολιτικά, ας το πούμε έτσι. Έτσι, και αυτό είναι επειδή έχουν αυτή την αλαζονία ότι ποιοι είναι αυτοί, έτσι, δεν κάνουν τίποτα γιατί σου λέει όχι. Το βλέπουν ότι είναι λάθος αυτό που κάνανε τους κτηνιάτρους. Δεν το παίρνουν πίσω. Γιατί εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι. Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το παίρνουν πίσω ακριβώς για να μην φανεί
1: να
0: προς τον κόσμο
1: έλεγχος,
0: ότι καλακώθηκαν.
1: Ναι.
0: Και να υπάρχει ο έλεγχος.
1: Ωραία. Θα τα πούμε ξανά, κύριε
0: Καβάμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και να πούμε εμείς τώρα, να δώσουμε τα στοιχεία που δίνουμε κάθε μέρα. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας είχαμε μία διακίνηση στην Ροδόπη, σύλληψη δηλαδή παράτυπων μεταναστών στη Ροδόπη και δύο στον Εύρο. Από την πυροσβεστική μας ενημέρωσαν για μία φωτιά στην πλατανιά της Δελφίας.

μας, ελπίζω να το λέω σωστά, είναι ο Πλατανιάς, αυτό, συγχωρέστε με, δεν είναι κάτι πάντως που η κατάσταση εκεί δεν εμπνέει ανησυχίες ό,τι αφορά με το συμβάν της πυρκαγιάς και αντιμετωπίζεται με τις επίγειες δυνάμεις, γιατί κάποια στιγμή εχθές αξιοποιήθηκαν και οι εναέριες δυνάμεις. Λοιπόν, λίγο το χαλάκι, Ευαγγελία, για να πάρουμε την επόμενη καλεσμένη μας.

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω με την κυρία Ουρελίδου από το σύλλογο του σταθμού. Δυστυχώς δεν κατέστη αυτό δυνατό, λόγω του ότι μιλήσαμε στην αρχή με τον κύριο Κακαβά για τη γιορτή Φλαμουριού. Θα λέγαμε αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ που θα προσφέρουν τσάι τα μέλη του Συλλόγου. Λοιπόν, θα φύγουμε από αυτό το θέμα τότε και θα πάμε στον κανονικό μας προγραμματισμό που είχαμε 7.30 η ώρα στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, έτσι. Όχι, είναι η γιορτή Τρίγου αυτή. Η γιορτή Φλαμουριού είναι το Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ στην παιδική χαρά της περιοχής εκεί του σιδηροδρομικού σταθμού. Πάμε να ακούσουμε μια νέα κοπέλα, πολύ, πολύ τάλαντη, από την Καλλιράχη της Θάσου, με πάρα πολύ καλές σπουδές σε πολλά αντικείμενα γύρω από τα καλλιτεχνικά, που ράβει και η ίδια ρούχα, ζωγραφίζει, βγάζει φωτογραφίες, κάνει χαρακτική και μάλιστα ο χώρος της εκεί, το κατάστημά της στην Καλλιράχη, το προσφέρει και σαν βήμα για άλλους καλλιτέχνες. Δεν θέλω να πω εγώ κάτι περισσότερο, ακολουθεί μια 20 λεπτή συνέντευξη και πάμε να ακούσουμε την κυρία Μαριέλπη Χατζιονίδη.
2: Μαριέλπη Χατζιάννη, ιδιότητα.
1: Δημιουργός, έχω πάθει την πλάγα μου, έχω μπει στο κατάστημά σας. Δεν ξέρω τι με τράβηξε, αλλά τελικά επιβεβαιώνουμε από αυτό που με τράβηξε. Είστε μια δημιουργός, φτιάχνετε ρούχα, είσαστε ζωγράφος, είσαστε καλλιτέχνης. Η γκάμα των ρούχων σας περιλαμβάνει και ρούχα από παλιότερες δεκαετίες. Σε ταξιδεύει στο χρόνο. Φιλοξενείτε έργα καλλιτεχνών στο κατάστημά σας και έχετε παρακαλώ και έναν καναπέ ευχών στον οποίο κάθομαι για να σας πω τι ρούχο θα ήθελα να μου φτιάξετε ως νονά ρεράιδα των ρούχων.
2: Είναι ο καναπές όπου μπορεί να καθίσει κάποιος να κάνει την ευχή του. Είναι σαν πώς ευχόμαστε κάτι στο σύμπαν για να πραγματοποιηθεί, χωρίς να σκέφτεστε ότι εγώ είμαι δίπλα και ακούω, αλλά να βγαίνει μέσα από την ψυχή σας. Θα ήθελα να φορέσω ένα έτσι, έτσι, κάπως αυτό, με εκείνο το χρώμα, με εκείνο. Και εγώ απλώς είμαι δίπλα διακριτικά για να ακούσω ό,τι χρειάζεται για να πραγματοποιήσω αυτή την ευχή. Πέρα από αυτό, δεν ξέρω αν πρέπει δεν ήθελα να σας διακόψω. Έχω κάνει κάποιες σπουδές, αυτό μπορώ να δηλώσω.
1: Βεβαίως.
2: Έχω τελειώσει αργυροξοχώος. Έχω τελειώσει μοντελίστ σε ιδιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία.
2: Έχω τελειώσει γραφιστική στο ΕΠΑΛ Καβάλας. Έχω τελειώσει διοίκηση παραγωγικών μονάδων στο ΤΕΙ Καβάλας. Έχω τελειώσει ΕΚ φωτογραφίας και η ΕΚ τουριστικών προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή είμαι φοιτήτρια στο τμήμα δημιουργικού σχεδιασμού και ένδυσης του Κιλκής.
1: Έχει τέτοιο... θέλω να με φέρετε σε επαφή να μιλήσω και με
2: τους ανθρώπους. Όποτε θέλετε. Θα χαρούμε όλοι γι' αυτό.
1: Αχ, πάρα πολύ. Μπράβο.
2: Είναι ένα υπέροχο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Ήταν ΔΠΑΕ δηλαδή, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος πλέον. Ήταν ΤΕΗ, έγινε ΔΠΑΕ. Mm-hmm. Από το 21 που έδωσα εγώ πανελλαδικές και μπήκα, λειτουργεί μόνο σαν πανεπιστήμιο πλέον, καθόλου σαν ΤΕΗ. Mm-hmm. Απλώς όσοι προσπαθούν να αποτελειώσουν και συμπληρώνουν κάποια μαθήματα για να μπορέσουν να πάρουν και πτυχίο πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει ανώτερο πτυχίο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτόν τον τομέα. Και ευχόμαστε και περιμένουμε σε λίγο καιρό.
1: Η μοναδική σχολή δηλαδή στην Ελλάδα.
2: Η μοναδική σχολή στην Ελλάδα πανεπιστημιακή που έχει αυτό το αντικείμενο. Και σε λίγο είπανε ότι θα κάνουν και ένα τμήμα γραφιστικής μέσα σε αυτή τη σχολή. Για φέτος το είπαν, δεν ξέρω αν θα το πραγματοποιήσουν όντως. Αλλά έχω να πω ότι είμαι ενθουσιασμένη, η αλήθεια είναι. Και επίσης η αλήθεια ήταν ότι όταν εγώ τελείωσα το Λύκειο, η σχολή αυτή... Όχι, η σχολή αυτή δεν είχε αρχίσει, δεν είχε ανοίξει ακόμα. Mm. Έχει γίνει αυτό το πανεπιστήμιο το 1999. Uh-huh. Ενώ εγώ ήδη το 1998 ήμουνα στο ΤΕΙ Καβάλας και σπούδαζα διαχείριση Όχι διαχείριση πληροφοριών, διοίκηση παραγωγικών μονάδων. Mm-hmm. Ωραία. Είναι στο τμήμα διοίκησης γενικώς της Καβάλας. Mm-hmm. Τώρα το ΤΕΗ της Καβάλας έγινε πανεπιστήμιο, αλλά εγώ το πτυχίο μου είναι ΤΕΗ.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι πανεπιστημιακό. Όχι, αυτό είναι πανεπιστήμιο. Όποιος ήθελε να, από το ΤΕΗ να κάνει, έπρεπε να πάει άλλο ένα χρόνο. Εγώ δεν το επέλεξα αυτό. Μου είναι αρκετό. Έτσι κι αλλιώς τα καλλιτεχνικά είναι εμένα το αντικείμενό μου, αυτό που με τραβάει περισσότερο. Οπότε είναι κάτι σαν πεπρωμένο μου, δεν μπορώ να ξεφύγω. Δηλαδή, οποτεδήποτε ασχοληθώ με κάτι καλλιτεχνικό και μου αρέσει και εκφράζομαι πολύ καλύτερα από ό,τι με τα λόγια, οπότε γι' αυτό ίσως και να μην τα λέω τόσο καλά. Μπορεί να τα ζωγραφίσω καλύτερα, ενδεχομένως, αν θέλετε.
0: Μια χαρά θέλετε.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η επιθυμία μου και η αρχή να κάνω ρούχα ήταν γιατί απλά δεν έβρισκα στην αγορά αυτά που θα ήθελα εγώ να φορέσω. Και όχι μόνο ρούχα, και αξεσουάρ και καπέλα και σκουφάκια που τα περάσατε για μαξιλαράκια. Εγώ είμαι πανευτυχής όταν τα φοράω και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τους αρέσουν και άνθρωποι που δεν τους φαντάζεστε. Δηλαδή, έχω τύχει σε γυναίκα πολύ μεγάλης ηλικίας που ζήλεψε το σκουφάκι που φορούσα και λέει θέλω τέτοιο να μου φτιάξεις. Ακριβώς το ίδιο που εγώ δεν περίμενα ότι θα ήθελε κάτι τέτοιο, σαν αυτό το μαξιλαράκι που είδατε. Θα είχε νόημα να μπορούσε να υπάρχει μια εικόνα, ας πούμε, να το δει, αλλά φαντάσου μια μαργαρίτα στο κεφάλι.
0: Ναι, και το ραδιόφωνο είναι πιο ωραίο όταν σε κάνω.
2: Το φαντάζεται ο καθένας όπως θέλει. Ναι. Έχουμε μια ηχορύπανση γενικότερα σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Σκάλα Καλλιράχη Θάσου. Είμαστε στο κέντρο του χωριού. Πιο κέντρο δεν γίνεται, αλλά είμαστε στην περιφερειακή οδό της Θάσου, της Σκάλας Καλλιράχης, και από εδώ πέρα περνάνε όλοι. Όσοι πάνε, όσοι έρχονται, είναι από εδώ θα περάσουν, είναι το σημείο. Λίγο παρακάτω υπάρχει μια διχάλα. Οι μισοί πάνε για λιμενάρια, γυρίζουν από τα λιμενάρια, και οι άλλοι μισοί ανεβαίνουν για το πάνω χωριό της Καλλιράχης. Αλλά εδώ που είμαστε, αυτό το σημείο, περνάνε όλοι ακόμα.
0: Και εγώ πέρασα και σας είδα και εντυπωσιάστηκα από αυτό που είδα και είπαν για να μπω μέσα να δω. Έχετε κάνει, δηλαδή είσαστε μια κυψέλιο που έχετε συμπυκνώσει όλες σας τις ιδιότητες, αρκετές μάλλον από τις ιδιότητες σας.
2: Πολύ χαίρομαι καταρχήν που σας άρεσε.
0: Ναι, ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν και το όνειρό μου. Αυτό που σας είπα πριν, ότι θέλω να δώσω βήμα σε νέους καλλιτέχνες να επικοινωνήσουν το έργο τους στον κόσμο. Και αυτό ήταν ένα επίσης από τα όνειρά μου, γιατί ήταν κάτι που εγώ αρκετά χρόνια το έψαχνα σαν καλλιτέχνης μόνιμος, ας πούμε, και δεν το έβρισκα. Και εδώ πέρα έγινε πραγματικότητα. Νόμιμα μπορώ πλέον να βοηθήσω καλλιτέχνες που δεν θα είχαν εύκολα λόγο, ή δεν θα τολμούσαν, ή δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα.
0: Να δείξουν τη δουλειά τους στον κόσμο. Και μετά είναι ένα πέρασμα, βέβαια.
2: Και να μπορεί να αγοράσει ο κόσμος τη δουλειά του.
0: Εδώ τώρα, ποιους φιλοξενεί, ποια κοπή.
2: Σήμερα εδώ φιλοξενώ μόνιμες συλλογές. Είχα ξεκινήσει με δύο μόνιμους καλλιτέχνες, με δύο ζωγράφους και δύο φωτογράφους είχα ξεκινήσει. Αλλά και έναν τοίχο τον άφησα ελεύθερο, εκείνον απέναντι, για να έρχονται κάθε εβδομάδα και ένας καινούριος καλλιτέχνης να εκφράζεται. Και ειδικά είχαν προτεραιότητα όσοι δεν είχαν ακόμη βγάλει δικό τους, δεν είχαν κάνει εκθέσεις, που ακόμη ήταν άγνωστοι. Οπότε, όμως κάθε καλλιτέχνης που περνούσε από εδώ, μετά ήθελε να μου αφήσει και κάτι για να συνεχίσει να υπάρχει μέσα στο χώρο. Και αυτό εμένα και μου άρεσε, μπορώ να πω κολακεύτηκα, που σημαίνει ότι τον αγάπησαν το χώρο, είναι ευχάριστος. Και απ' την άλλη, έχω τώρα αυτή τη στιγμή, με αυτό το γεγονός, έχω 4 από 2 που είχα, συν εγώ, εντάξει, συν εμένα. Λοιπόν, έχουμε την Δόμνα Κιφωνίδου, η οποία είναι και μοντέλο και καλλιτέχνης και ζωγράφος βασικά. Και έχουμε εδώ τη συλλογή της, έχει κάνει και φλιτζάνες, τύπωσε με τα έργα της, έχει κάνει και πίνακες, έχει κάνει και μπλουζάκια που τύπωσε με τα έργα της και έχει και φωτογραφίες η ίδια της, που επειδή είναι μοντέλο έχει όμορφες φωτογραφίες και σε μαυρόσπρο και σε με χρώμα. Έχουμε τον Λαμπρινό, Χρήστος Λαμπρινός από Καβάλα, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης και αρκετά ταπεινός, δεν ακούγεται πολύ. Mm-hmm. Σε αυτόν τον καλλιτέχνη πρέπει να του πηγαίνεις να του τα παίρνεις τα έργα με το που τα τελειώνει, γιατί είναι ικανός μετά να τα ξαναπειράξει, να κάνει ένα επίσης ωραίο έργο, αλλά έχεις χάσει το προηγούμενο.
0: Μάλιστα.
2: Τέτοια μας κάνει. Οπότε, ό,τι μπορώ, καμιά φορά, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχω 4 δικά του έργα. Έχω τη Μακεδονική Γη που είναι εκεί πέρα στο Καβαλέτο. Mm-hmm. Έχω τα πουλιά που είναι με αυγοτέμπερα. Έχει και κάποια άλλα δύο, ας πούμε. Τώρα ναι, δεν υπάρχει ναι, εικόνα. Και έχω εδώ πέρα και ένα έργο του Ποθάκη. Ποθάκης Νίκος λέγεται, mm-hmm, αυτό εδώ πέρα, που έχει ζωγραφίσει την Καβάλα σε μαύρο καμβά, μία full moon νύχτα, στο Σωληνόφος. Όποιος έχει υπάρξει στην Καβάλα γνωρίζει πολύ καλά αυτό το στιγμιότυπο, όπως και υπήρχε και από την Κέρκυρα άνθρωπος που το πέρασε για Κέρκυρα, γιατί ουσιαστικά η Κέρκυρα, αν το δούμε αντικειμενικά, μοιάζει πάρα πολύ σαν δύο Καβάλες, δηλαδή έχει πάνω τις δύο Καβάλες το κέντρο της. Λοιπόν, έχουμε δύο φωτογράφους, οι οποίοι είναι ο Μαρίνος Παυλίδης, η καταγωγή του είναι από το νησί της Θάσου, δουλεύει σε όλη την Ευρώπη, είναι φωτογράφος και χειριστής drone, έχει συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ με drone και όχι μόνο, εντάξει, γάμος, βαφτίσεις, booking, δωμάτια, εκδηλώσεις, αυτά ναι, τα πάντα. Απλά έχει και δύο μεταπτυχιακά πάνω στο αντικείμενο, έχει τελειώσει τη μοναδική επίσης σχολή, μοναδικό πανεπιστήμιο που υπάρχει σε αυτό το αντικείμενο, στην Κέρκυρα, τεχνών ήχου και εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και είναι πολυτεχνείο αυτό, 5 χρόνια και μετά τα 5 χρόνια, επειδή ήταν αριστούχος στα 5 χρόνια, πήρε και με υποτροφία και το ακόμη ένα μεταπτυχιακό, έτσι έχει 2 μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή. Εγώ τέλειωσα ένα ΙΕΚ φωτογραφίες, ούτε στο νυχάκι δεν φτάνω, εννοείται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έκανε. Έχει κάνει αυτή την έκθεση το 2023 και έχει φωτογραφίσει και με drone τα περισσότερα, στιγμιότυπα και σημεία της Θάσου, τα οποία δημιουργούν μία σύνθεση σαν το πριν και το μετά. Δηλαδή ένα φουλ χαρούμενο ζωντανό πράσινο δάσος το πριν και ένα καμένο δάσος το μετά. Ναι, ένα ωραίο τοπίο με πέτρες και με θάμνους και έτσι μία περιοχή φυσική απλή και μετά δείχνει πως έχει γίνει χώρος όπου βγάζουν τα μάρμαρα και έχουν σκαλίξει το βουνό και έχει μείνει μια λακκούβα, οπότε όταν έπεσε η βροχή το γέμισε. Και πολλές φορές το νομίζω ο κόσμος όταν το βλέπει ότι είναι, δεν είναι η γιόλα όμως. Η γιόλα είναι μια φυσική σπηλιά, ναι, καμία σχέση με αυτό. Καμία σχέση όμως, γι' αυτό το διευκρινίζω. Όλοι αυτό νομίζουν και το διευκρινίζω επίτηδες γιατί είναι. Ωραία. Και έχει ας πούμε και ένα άλλο σημείο όπου ενώ φαίνεται ωραίο το τοπίο δίπλα στη θάλασσα, μόλις περνάει και το κόβει ο δρόμος, αρχίζουν να γίνονται κακοτεχνίες στο δρόμο, οπότε αδικείται το τοπίο βασικά. Οπότε έχει κάνει αυτή την ιστορία, έχει και την αναφορά του, όποιος θέλει στα αγγλικά και στα ελληνικά μπορεί να διαβάσει ας πούμε και για τον καλλιτέχνη, για τον ζωγράφο, φωτογράφο αυτόν. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Κροκίδη, τον Γιώργο Κροκίδη, ο οποίος είναι από την Κέρκυρα. Μας έχει φέρει εδώ πέρα, μας εμπιστεύτηκε 4 τοπία της Κέρκυρας, τα οποία είναι μέσα στο απόλυτο γαλάζιο, πολύ έτσι, είναι τα αγαπημένα μου χρώματα αυτά. Και τα έχουμε εδώ, πολλούνται και τα μεν, πολλούνται και τα δε. Προσπαθούμε να προλάβουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο να μην βγάλει φωτογραφίες, γιατί έχουν μια τάση, είναι πνευματική ιδιοκτησία.
0: Ναι, ναι.
2: Και γενικά είναι ένα σημείο, ναι. Από εκεί πέρα έχω τα δικά μου έργα, τα οποία είναι χαρακτικά. Έχω λαδοπαστέλ με φύλλο ασημνιού. Εδώ έχει χαρακτικό με φύλλο χρυσού και καθρέφτες. Έχει με χαρακτικά έχω κάνει τις 4 εποχές.
0: Αχ, ναι, είναι πολύ όμορφο. Καραβάκι.
2: Ναι, αυτό το καραβάκι. Είναι χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, με διαφορετικά χρώματα, το ίδιο σχέδιο. Αυτό ειδικά οφείλεται σε έναν καθηγητή που είχα στο ΕΠΑΛ, που εγώ έφτιαχνα διάφορα πράγματα, αλλά κάποια δεν τα έδινα εγώ σημασία. Ο καθηγητής αυτός το είδε και λέει: αυτό το καραβάκι πιάσε και τύπωσε το κάντο. Κάντο λινόλιο μου, ξέρω εγώ. Να το κάνουμε χαρακτικό. Μα λέω: αυτό δεν είναι κανένα σπουδαίο καραβάκι. Όχι, όχι, είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ καλό. Λέει: θα το κάνουμε. Και τελικά, ναι, έχει τόσα πράγματα που βλέπετε εδώ μέσα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να κάνει μια γύρα το μάτι του παντού και μετά να έρθει να καθίσει και να κολλήσει μπροστά σε αυτό το καραβάκι. Έχει, νομίζω, μετά από, δηλαδή αφού βλέπω όλη αυτή την, νομίζω ότι λέει, μιλάει στην, έχει στοιχεία της παράδοσής μας. Είναι αυτό που, ναι, ακριβώς. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς σαν Ελλάδα, σαν παράδοση, ο ήλιος που είναι λουλούδι, η γλάρη, τα, τόσο απλά μεν, αλλά απ' την άλλη, ναι, το χαρακτικό έχει την ιδιότητα ότι ναι, μεν μπορείς ένα περιορισμένο αριθμό χαρακτικών να βγάλεις με το ίδιο, με την ίδια μήτρα που έχεις δημιουργήσει, αλλά αν βάλεις άλλα χρώματα βγαίνουν άλλες εικόνες. Και εδώ πέρα γι' αυτό έχω κάνει τις 4 εποχές. Είναι μεν το ίδιο, αλλά με άλλα χρώματα. Και όλα είναι... Αν μου πεις όμως να ξανακάνω το ίδιο, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
2: Αυτό το λέω γιατί
0: μοναδικό.
2: Δεν. Έχω σε άλλα χρώματα το καραβάκι, πάλι. Mm-hmm. Και επίσης, αν θέλετε, σηκώθετε να δείτε. Έχω τυπώσει κάποιο καραβάκι με χρώματα πολλά. Αυτό είναι το καραβάκι με σκέτο μπλε.
0: Και ημερολόγιο.
2: Το είχα κάνει ημερολόγιο το 22. Mm-hmm. Και είχα τυπώσει ένα καραβάκι με όλα αυτά τα χρώματα. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, μπλε, όμορφο συνδυασμός και ισορροπημένη εικόνα. Μετά πήρα και το επεξεργάστηκα στον υπολογιστή και παίζοντας ανάμεσα στα θερμά και ψυχρά χρώματα, δημιούργησα άλλες 12 αποχρώσεις από το ίδιο καραβάκι. Ναι, ναι. Και έτσι έκανα τους 12 μήνες.
0: Βρε αυτό το καραβάκι!
2: αυτό το καραβάκι! Και επειδή μου άρεσαν τελικά, εντάξει, πέρασε το 22, έφυγε αυτό, τώρα έχει μείνει ιστορικό, το ένα τελευταίο έμεινε εδώ. Τώρα κάποια από αυτά τα καραβάκια τα τύπωσα και πάνω σε μπλούζες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ή σε μπλούζες, ή σε κούπες, ή σε διάφορα, πολύ, αλλά σε μπλούζες όσο από το πλείστον. Και βλέπω ότι δεν ξέρω αν έμεινε και καμιά μπλούζα τώρα από αυτές τις συγκεκριμένες. Δεν ξέρω αυτό τι γίνεται. Λοιπόν, ναι, αυτό οφείλεται στον καθηγητή μου, μπορώ να πω το όνομα που επιτρέπεται. Είναι ο κύριος Ηλίας Παπακοσταντίνου.
0: Ηλίας Παπακοσταντίνου. Ωραία, μπράβο. Καλή του ώρα.
2: Ο οποίος έχει βγει στη σύνταξη τώρα, αλλά είχε δώσει πολλά στο σχολείο, στο ΕΠΑΛ, στο 4ο ΕΠΑΛ Καβάλας. Είχε βέβαια πάρα πολύ και τη συμπαράσταση της διευθύντριας τότε, της κυρίας Αγγελικής Καρανάσιου, η οποία προσπαθούσε να του δώσει τουλάχιστον κάποια απαιτούμενα υλικά, να του πάρει έστω κορνίζες, έστω... Μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα και τώρα έδωσα πανελλαδικές. Ναι, όχι, δεν είναι παλιό, αυτό είναι το 21 έδωσα πανελλαδικές, μέσα από το ΕΠΑΛ. Παρακολούθησα ξανά, έχω τελειώσει έτσι κι αλλιώς γενικό λύκειο και παρακολούθησα ξανά τη Δευτέρα Λυκείου και την Τρίτη και έδωσα ξανά πανελλαδικές. Και όταν πήγα τώρα σε αυτή τη σχολή που είμαι στο Κιλκής, πολλές φορές είναι χρήσιμες εκείνες οι γνώσεις που κάναμε στο ΕΠΑΛ.
0: Δεν πάει χαμένο το...
2: Και πολλά άλλα παιδιά από άλλες πόλεις της Ελλάδος που τύχανε σε επαγγελματικό λύκειο και ήταν κάπως καλό, βλέπω ότι έχουν και αυτά αρκετές γνώσεις, ειδικά σε αυτό το αντικείμενο της γραφιστικής, όχι μόνο στο ψηφιακά και στους υπολογιστές, αλλά και στα πρακτικά κομμάτια, είτε για τα χαρακτικά, είτε για μεταξωτυπίες, δηλαδή έχουμε κάνει πράγματα. Και ξέρετε, όταν είσαι λίγο με το μικρόβιο του καλλιτέχνη και μαθαίνεις και μια τεχνική, ξαφνικά ανοίγεται ακόμη ένα ακόμη σύμπαν μπροστά σου για να το τρέξεις. Και είναι καταγουστάρης, σε πάση περιπτώσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν είμαι εγώ η Νονά, λοιπόν, των ευχών που πραγματοποιούνται, τι θα μου λέγατε ότι θέλετε να
2: αλλάξουμε
0: κάνετε.
2: Θέση, να καθίσεις εσύ στη θέση της Νονάς.
0: Κάνει και έτσι.
2: Τι θα ήθελα.
0: Ποιο είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, λοιπόν. Τι είναι αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε.
2: Ναι.
0: Πείτε το.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να μπορέσω να, να κρατηθώ, να κρατηθεί αυτό το μαγαζί ανοιχτό, να μπορέσει να ορθοποδήσει, τέλος πάντων να σταθεί όρθιο, να μην αναγκαστώ να αλλάξω, δεν θέλω καν να την αναφέρω την λέξη, μέχρι τουλάχιστον του χρόνου, όπου εγώ, επειδή θα λείψω αυτό το χρόνο, θα πάω στο, να αποτελειώσω το πανεπιστήμιό μου, είμαι στην παράταση, παίζω, οριακά είμαι, έχω δικαίωμα μέχρι του χρόνου τον Αύγουστο να το έχω τελειώσει. Και μετά από του χρόνου τον Αύγουστο να μείνω εδώ πέρα στο νησί και όλο το χειμώνα και εκεί να, να χαρώ αφενός, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα να δώσω και ένα μικρό λιθαράκι πολιτισμού το χωριό μου, στην πατρίδα μου. Έχει τόσα παιδιά εδώ, έχει 55 στο δημοτικό και άλλα δεν ξέρω πόσα στο επαγγελματικό λύκειο που είναι παράρτημα της Χρυσούπολης, που έχουμε εδώ στην Καλλιράχη, δεν είναι σε άλλο χωριό της Θάσου. 55 είναι το δημοτικό μόνο. Που αυτά τα παιδιά δεν έχουν τις δυνατότητες που έχουμε στην Καβάλα. Εγώ την έζησα την Καβάλα σαν μαθήτρια, γιατί εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγαινα σχολείο. Εδώ δεν είχε τίποτα. Οριακά είχε λύκειο. Τώρα όμως έχει. Έχουμε περάσει σε επόμενη γενιά. Πρέπει, είναι κρίμα, αν μπορώ να κάνω κάτι, πραγματικά θέλω να το κάνω. Βλέπω ότι τα παιδιά διψάνε, ειδικά τα μικρότερα που περνάνε και κολλάνε στους κούκλους που έχω κάνει, τις μαριονέτες έξω, στον Πινόκιο και στον Τζεπέτο και στους άλλους. Πολλά πιάνουν και κουβέντα μαζί τους.
0: Ωραία.
2: Έχουμε τέτοια. Μόνο που τους ρώτησα αν θα θέλανε να κάνουμε μαθήματα ζωγραφικής.
0: Σε τρελάθηκαν.
2: Τους άρεσε πάρα πολύ. Και λέει, πότε θα τα ξεκινήσεις, πότε θα τα ξεκινήσεις, τώρα να τα κάνεις αυτό το Σάββατο. Και στεναχωριέμαι που δεν μπορούσα να τους πω, ναι, okay, αφού ξέρω ότι εγώ πρέπει να φύγω, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Αλλά μόλις με κάποιο τρόπο, όποιο τρόπο μπορέσω, δηλαδή θα ήθελα μαθήματα ζωγραφικής.
0: Του χρόνου, ας πούμε.
2: Του χρόνου
0: το
2: μπορεί.
0: Και μετά.
2: Ή και μέσα στο καλοκαίρι ενδεχομένως. Ή και στις μεγάλες αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα. Κάνοντας κάποιο workshop, κάποιο εργαστήριο που θα μπορούσα.
0: Πάτε λοιπόν τις βάσεις.
2: Μα έτσι, αυτό σκέφτομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ
0: λοιπόν,
2: να μπορέσω να προσφέρω.
0: Θα πραγματοποιηθεί η ευχή σας.
2: Είτε ζωγραφική, είτε μαριονέτες, κατασκευή, δημιουργία, είτε θέατρο πραγματικό και θέατρο παιχνίδι, αλλά μέσα από το κουκλοθέατρο μπορεί να εκφραστούν. Mm. Δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια ηθοποιάκια. Μπορεί να παίζουν με τις κούκλες και να βάζουν τις κούκλες να λένε τα. Και ίσως αυτό να είναι και πιο εύκολο μερικές φορές. Γιατί βάζουν έναν τρίτο να λέει αυτά που δεν θα τολμούσαν να τα πούνε. Mm-hmm. Εκεί πέρα βλέπεις πόσα πράγματα και πιστεύω ότι πραγματικά θα ήθελα να φανώ χρήσιμη, να γίνει κάτι πολύ καλό, να γίνει ένα σημείο η Καλλιράχη που λένε πάμε Θάσο να περάσουμε από την Καλλιράχη, μην ξεχάσουμε. Δηλαδή όπως λέμε πάμε Γιόλα, θα πάμε να δούμε τι έχει, θέατρο αρχαίο, ναι, έχει μουσείο, ναι, να πάμε. Δηλαδή έτσι να είναι και η Καλλιράχη, πάμε να δούμε, να δούμε αυτό, να δούμε
0: Πινέζα.
2: Τον πολιτισμό.
0: Πινέζα. Λοιπόν, ως νεράιδα σας λέω τώρα, ευχή σας θα πραγματοποιηθεί. Και του χρόνου που θα έρθω ξανά πρωτό Θεός.
2: Τέλεια.
0: Θα έρθω να δω τα όμορφα πράγματα που έχετε κάνει.
2: Σας πιστεύω. Έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί σίγουρα.
0: Να πραγματοποιηθεί, δεν,
2: αμήν.
0: Δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: να είστε
2: πολύ.
0: Καλά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Με δύο καλεσμένους μου δεν μπόρεσα να μιλήσω σήμερα, αλλά νομίζω ότι η κυρία από την Καλλιράχη της Θράσου, η Μαριέλ Πιχατζηγιάννη, έτσι έδωσε πολλά ενάβσματα για προβληματισμό και για δράση. Ένας νέος άνθρωπος που θέλει να παραμείνει στο νησί του και να δημιουργήσει σε αυτό και να προσθέσει το κάτι παραπάνω που όλοι μας έχουμε ως αποστολή σε αυτόν τον τόπο. Να προσθέτουμε και όχι να αφαιρούμε και τουλάχιστον να μην καταστρέφουμε από αυτόν τον υπέροχο τόπο. Να είναι καλά η Μαριέλ Πιχατζηγιάννη. Αν θα περάσετε από τη Θάσο, είναι ο δρόμος, είναι το κατάστημά της επάνω στο δρόμο. Μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας που έχει εκεί, αλλά και τα υπέροχα ρούχα από παλιές δεκαετίες, σαν μικρό μουσείο, και νέες δημιουργίες. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το κατάστημα όλα συνυπάρχουν όμορφα, όπως έτσι θα έπρεπε να είναι και ο κόσμος μας έξω και εσωτερικά. Και μέσα μας να συνυπάρχουμε πολύ καλά και στο εξωτερικό μας να συνυπάρχουμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο καλά, γιατί όλοι χρειάζονται σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να μιλήσω λοιπόν με την κυρία Ουρελίδου για τη γιορτή Φλαμουριού. Επαναλαμβάνω ότι η γιορτή Φλαμουριού θα γίνει αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ δίπλα στην Παιδική Χαρά εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό. Οι γυναίκες θα ετοιμάσουν τσάι από φλαμούρι, το οποίο το έχουν μαζέψει την άνοιξη, έχουν κάνει την αποξήρανση έτσι όπως πρέπει και το βρασμό έτσι όπως πρέπει, γιατί δεν πρέπει να το καίμε το τσάι στους 100 βαθμούς, δεν πρέπει να κάψει το νερό για να παραμείνουν έτσι τα συστατικά του αναλύωτα. Μία πρόταση αυτή και μία πρόταση και βέβαια για το θέμα που ήθελα να μιλήσω και με τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής, τον κύριο Μπαμπαλή, αλλά είναι γιατρός ο άνθρωπος, κάτι έτυχε, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε για το περπάτημα που θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής. Στο σημείο της Κακέρας εκεί στην πλατεία και θα καταλήξει ένα περπάτημα έτσι συμβολικό για να δείξουμε, να δείξει η Αντικαρκινική και γενικότερα ο επιστημονικός κόσμος σε όλους εμάς και όλοι εμείς στον επιστημονικό κόσμο πόσο καλό κάνει το να περπατάμε. Βέβαια, όσο βλέπω νέα παιδιά, βλέπω να είναι πάνω σε αυτό το περίφημο πατίνι, νέους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να κατεβούν ακόμα και για 100 μέτρα και βέβαια μετά όσο περνάει ο καιρός και πρέπει να συνταγογραφείται σχεδόν η άσκηση και η εκγύμναση, τότε κάποιοι να θυμούνται ότι πρέπει να περπατήσουν. Από αυτή την ηλικία, από την πιο μικρή ηλικία χτίζεται και το γερό σώμα για αργότερα που θα το χρειαστούμε όταν και αν θα γεράσουμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αποχαιρετώ, σας παραδίδω την σκητάλη της ενημέρωσης στο Δελτίο Ειδήσεων. Και βέβαια ακολουθεί εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος με το πλήρες πρωινό του. Από την Ευαγγελία Θεοδωρίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και τη Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο, ευχές για ό,τι καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: όνομα. Πού να βρω μια να σου μοιάσει τη ζωή.
1: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Δυσαρεστημένη είναι η ελεύθερη επαγγελματία τη Καβάλα από την εξαγγελία των μέτρων στην ΕΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Απογοητευμένο δηλώνει ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλα, Γιάννη Κελγιώργη, καθώ κανένα από τα αιτήματά του εμπορικού κόσμου δεν ικανοποιήθηκε. Σημείωσε δε ότι ω εμπορικό σύλλογο και δεδομένων των συνθηκών που βιώνουν οι εμπορικέ επιχείρησει που κλείνουν μία μετά την άλλη, απέστειλαν ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό προκειμένου κάποια μέτρα να συμπεριληφθούν στη ΔΕΘ. Ο κ. Κυριακόπουλος τόνισε με έμφαση ότι ανέμεναν την κατάργηση του τεκμαρτού και πολλά άλλα, ανταυτού είδαν μέτρα που αφορούν καθαρά το αύριο, όπως η μείωση του 5% της προκαταβολής φόρου που θα ισχύσει από το 2029. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θάσο, που το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ήταν πολύ καλό και λόγω του αυξημένου αριθμού βούλγαρων τουριστών με αφορμή μια εθνική τους εορτή. Σε γενικές γραμμές, το καλοκαίρι πήγε καλύτερα προς το τέλος του από ότι όταν ξεκίνησε, σημείωσε με έμφαση πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Θάσου, Θόμη Λουλούδη, περιγράφοντας την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου. Η ίδια σχολίασε ότι το καλοκαίρι τουριστικά ξεκίνησε μουδιασμένα, ενώ η εικόνα βελτιώθηκε από τον Ιούλιο και έπειτα, με τους Ρουμάνους να αποτελούν το νούμερο 1 των τουριστών. Ελεύθερος αφέθηκε χτες το πρωί 70χρονος κτηνοτρόφος κατηγορούμενος για πρόκληση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Ελαιοχωρίου. Μετά την απολογία του κρίθηκε ότι θα πρέπει να είναι ελεύθερος και λόγω προβλημάτων της υγείας του. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι εγγύηση 1.000 ευρώ και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο 70χρονος απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε αυτό στην φωτιά, δεχόμενος ότι ήταν στο σημείο αλλά για να μεταφέρει τροφή στα ζώα. Μια σημαντική παρέμβαση στο δημοτικό στάδιο Ανθή Καραγιάννη δρομολογείται από το Δήμο Καβάλας μετά την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 430.000 ευρώ για την αποκατάσταση της εξωτερικής όψης του κεντρικού σταδίου της πόλης. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Αθανάσου Πλεύρη και προέρχεται από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η τεχνική πρόταση προβλέπει παρεμβάσεις τόσο για την αισθητική αναβάθμιση όσο και για την προστασία των δομικών στοιχείων της εξωτερικής όψης και θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των επιχρησμάτων με ενοπλημένο θυξοτροπικό κονίαμα και αναστολής διάβρωσης. Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πολλά σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα. Οι εργαζόμενοι του Τμήματος Συντήρησης Οδών, Κτηρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου και τα συνεργεία της Αναδόχου Εταιρείας φρόντισαν για την αποκατάσταση των φθορών και την αισθητική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων της πόλης και της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων υπό την επίβλεψη του προϊσταμένου του Αλόγου Τμήματος Τίμου Σικούδη. Σήμερα Παρασκευή, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στην ημική των υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια, σχολικά προγράμματα και σελιδοδείκτες κυκλοφοριακού περιεχομένου σε γονείς και μικρούς μαθητές κατά την προσέλευσή τους στα δημοτικά σχολεία. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα διανύμουν υλικό στο 10ο, 12ο, 15ο και 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας θα διανύμουν υλικό στο 1ο, 3ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, στο Δημοτικό Σχολείο Καλυφίτου και στο Δημοτικό Σχολείο Αρκαδικού. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία με τον υδράρικο να ανεβαίνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή. Η Μάκη Σμητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξετάσει στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-2-25-49 και όσο θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη, να μας δώσει λίγο την εικόνα σε ό,τι αφορά την μεταφορά του τελωνίου σε άλλον χώρο, δεδομένου ότι θα πρέπει να ψηφοφορηθεί το κέντρο της πόλης. Κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Νομίζω ότι το θέμα του τελωνίου είναι ένα θέμα που απασχολεί την πόλη μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αλλά ήδη τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης που προέρχεται στη συνδετική πλειοψηφία των οδικό τουρισμό, αλλά και την αύξηση των οχημάτων που υπάρχουν στην πόλη.
1: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Παναγιωτίδη.
2: Έχουν διαμορφώσει ένα οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα που και ένα μέρος της ευθύνης είναι η λειτουργία του τελωνίου στο κέντρο της πόλης με την καθημερινή διέλευση φορτηγών όπου εκτελωνίζουν τα προϊόντα τα οποία μεταφέρουν στο χερσαίο τμήμα του λιμανίου που βρίσκεται το τελωνίο και δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα. Πέρα όμως από αυτό, έχει ένα χώρο, ο χώρος αυτός θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της πόλης, δημιουργώντας εκεί τις βάσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα χώρο, είτε ένα πολιτιστικό κέντρο, είτε ένα πολυχώρος όπου θα γίνονται πολλές δραστηριότητες. Συνεπώς, η ύπαρξη μιας δημόσιας υπηρεσίας στο πιο όμορφο σημείο της πόλης, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα λόγος ο οποίος θα πρέπει να απομακρυνθεί. Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι θα έχουμε επίλυση του θέματος σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει πρώτα να δουν όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές και τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν και να πληρεί το κτίριο το οποίο θα φιλοξενήσει τις υπηρεσίες του Τελωνίου, δηλαδή στην μεταεγκατάσταση το χώρο που θα πάνε οι υπηρεσίες του Τελωνίου. Είμαστε σε σχετικές διαδικασίες και κινήσεις, θεωρώ όμως ότι θα τελειώσει θετικά και θα έχουμε ανακοινώσει πρώτη την απομάκρυνση του Τελωνίου.
1: Από όσο γνωρίζω, οι χώροι που έχουν προταθεί είναι το Βιοπά και το Εκθεσιακό Κέντρο στη Νέα Καρβάλη.
2: Και το παλιό πτέρυγο στο Κουτινόχωμα. Θα έχει δει και έχει κάνει αυτοψία ο διευθυντής, ο γενικός γραμματέας, μάλλον για τη Σταλονία, κύριος Μπορίκος, όταν επισκέφθηκε εδώ την πόλη. Η πολιτική ηγεσία έχει θετικό πρόσημο στην μεταφορά. Πρέπει και οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα κρίνουν τις τεχνικές υποδομές που απαιτείται για την λειτουργία του Τελωνίου, να συμφωνήσουμε για το χώρο και να δούμε μετά το που θα αποφασιστεί ώστε να γίνει μετά η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Και εγώ καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κ. Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μουτσαδέλη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, να μας ενημερώσει για τη δευτεριάτικη συνεδρίαση. Κύριε Μουτσαδέλη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά, μια και είμαι και στο σχολικό περιβάλλον και η μέρα το επιβάλλει, να κάνουμε και αυτή την ευχή.
0: Ενημερώστε
1: για το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα της Δευτέρας. Έχουμε τη συνεδρίαση 1η του Σεπτέμβρη. Έχουμε κάποια θέματα, εντάξει, ξέρετε, είμαστε και μετά τον Αύγουστο, μετά τις διακοπές, οπότε οι υπηρεσίες τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και λειτουργούν, οπότε αντίστοιχα θα έχουμε και μια σειρά θεμάτων όλο και περισσότερα στις επόμενες συνεδριάσεις. Έχουμε κάποια θέματα λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, πιο πολύ πολεοδομικής και οικονομικής φύσης θα έλεγα, και από εκεί και πέρα όσοι είστε, ό,τι ρωτήσουν οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι στα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα. Και φυσικά ξεκινάμε στο φθινόπωρο, ξεκινάμε και εμείς μια δική μας σεζόν μετά τις διακοπές που ελπίζω να είναι πολύ παραγωγική.
0: Τώρα να φανταστώ ότι θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση για θέματα που έχουν να κάνουν και με το περιγυάλι. Θα υπάρξει μεγάλη συζήτηση για θέματα που έχουν να κάνουν και με το περιγυάλι.

0: ξαναπούμε μετά από αυτή τη συνεδρίαση.
1: Πάντως βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί πολύ το επίπεδο των συνεδριάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή και οι εντάσεις έχουν γίνει μικρότερες και οι συνεδριάσεις έχουν λιγότερη διάρκεια.
0: Το θέμα είναι να είμαστε ουσιαστικοί άσχετα από το πόση διάρκεια θα έχει. Ελπίζω και εύχομαι, και αφού ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, εάν συμβαίνει αυτό που λέτε, που και εγώ συμφωνώ ότι έχουμε ένα καλό επίπεδο στις συζητήσεις που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο μέλλον αυτό το επίπεδο να βελτιωθεί και να ανέβει ακόμα περισσότερο και να λέμε ακόμα καλύτερα λόγια για το επίπεδο των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων και τις συζητήσεις που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαμτσαδέλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Ερφιλίδη, καβάλα μπροστά η παράταξη, επικεφαλής της, να μας δώσει λίγο την άποψή του αναφορικά με τα θέματα όπως αυτά που έχει δώσει για, για την πυρασφάλεια σε ό,τι αφορά το Αντιγόνη Βαλάκου, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Προ δύο ημερών ο πρόεδρος του ΔΠΘΕΟ, ο κ. Γρανάς, είπε ότι μέσα στην εβδομάδα θα μπορέσουν να πάρουν την σχετική άδεια. Κύριε Ερφιλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κυρία Σβεστά, καλημέρα και στους ακροατές. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Γρανάς. Εν πάση περιπτώσει με αυτά που είπε δεν με διέψευσε, κάθε άλλο μάλλον με επιβεβαίωσε ότι πιστοποιητικό πυρασφάλειας δεν υπάρχει. Παρά τις επίμονες έτσι, ερωτήσεις μου, δεν μας έχει πει ο κύριος Γρανάς ούτε κανένας άλλος πότε έληξε το προηγούμενο πιστοποιητικό, για να καταλάβουμε για πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα το θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου λειτουργήσε χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας την προηγούμενη σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γνωρίζω ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι συγκεκριμένη η δεξαμενή του νερού που πρέπει να τοποθετηθεί, το αντλιοστάσιο που πρέπει να τοποθετηθεί. Όλα αυτά χρειάζονται μελέτη, χρειάζονται δημοπράτηση του έργου και χρειάζονται και υλοποίηση του έργου. Εάν όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα σε μια εβδομάδα και μας εκπλήξει η Δημοτική Αρχή παρούσα, η οποία δεν λειτουργεί με ρυθμούς εβδομάδων, λειτουργεί με ρυθμούς ετών, μη πω δεκαετιών, διότι 7 χρόνια τώρα δεν έχω δει να γίνει και κανένα, να γίνεται κανένα έργο έτσι με ρυθμούς εξπρές. Επομένως, εδώ είμαστε να μιλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα, να δούμε εάν και με ποιο τρόπο έχει δοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το Αντιγόνη Βαλάκου. Εγώ επαναλαμβάνω, προτεραιότητα δική μου είναι η υγεία, η ζωή και η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Από εκεί και μετά, εάν θεωρούν ότι μπορούν, παρόλο που έχασαν 4 μήνες που θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν γίνει, αλλά σε όλα τα βλέπω τώρα, για να μην πάω σε άλλο θέμα, βλέπω και τις φωτογραφίες από τις διάφορες σχολικές μονάδες μέσα στο Δήμο Καβάλας, την τελευταία στιγμή που πάνε να κάνουν το μερεμέτι και τις πιο απλές εργασίες για να δείξουν ότι κάτι έκαναν. Ενώ όλο το καλοκαίρι δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Έτρεχαν τώρα εχθές να φωτογραφηθούν οι αρμόδιοι του Δήμου για να δείξουν ότι κάτι γίνεται στα σχολεία. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τον Βαλάκου. Αυτά έπρεπε να είχαν ξεκινήσει το Μάιο και ξεκίνησαν μόνο αφότου έκανα τη σχετική αναφορά

0: και χαίρομαι που κινητοποιήθηκαν έστω και την τελευταία στιγμή και ξεκίνησαν οι σχετικές μελέτες, ούτως ώστε να πάρουμε και πάλι το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου.
1: Mm-hmm. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε με ένα άλλο θέμα που το έχετε θίξει πολλές φορές με το κυκλοφοριακό, τι γίνεται? Βλέπουμε τον νέο αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Λεμονίδη, να καταβάλει προσπάθειες να μπει μια τάξη. Έχει επιστρατεύσει την Δημοτική Αστυνομία, τους βλέπουμε στους δρόμους. Επαρκεί αυτό?
0: Όχι, βέβαια. Και πλέον εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τις προσπάθειες. Δεν θέλω άλλες προσπάθειες, θέλω αποτέλεσμα.
1: Mm.
0: Τόσα χρόνια προσπαθεί ο ένας, προσπαθεί ο άλλος, μα αν δεν είσαι ειδικός στο θέμα, εάν δεν έχεις τους κατάλληλους μηχανισμούς, αν δεν έχεις μια ολιστική κυκλοφοριακή μελέτη, το έχω πει 100 φορές, και αν από πάνω κάνεις και όλες αυτές τις ανοησίες που έκανε η Δημοτική Αρχή με την κουντουριό του, με το ένα, με το άλλο, που επιβάρυναν ακόμα περισσότερο το κυκλοφοριακό, πώς περιμένεις να το λύσεις? Αλλά δεν μπορεί και ο Δημότης μονίμως να ακούει κάτι υπομονή με το κυκλοφοριακό. Πόση υπομονή θα κάνει? Έκανε 7 χρόνια. Κάπου αυτό καταντάει κοροϊδία. Πρέπει να μπει μία τάξη. Δυστυχώς ούτε ο κύριος Λεμονίδης μπόρεσε να την βάλει αυτή την τάξη. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να λύσει αυτό το θέμα. Θα μου πεις ποιος θα το λύσει? Κάποιος θα το λύσει. Πόσες άλλες πόλεις το έχουν λύσει? Απλώς πρέπει να υπάρξει βούληση και πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός. Με το να έρχεται ο κάθε αντιδήμαρχος και να νομίζει ότι επειδή έβγαλε 2 δημοτικούς αστυνομικούς στο δρόμο θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, είναι τελείως γελασμένος. Φυσικά δεν λύνεται έτσι, αυτά είναι παυσίπονα και από ό,τι βλέπω μάλλον είναι και λάθος φάρμακα, διότι έχει γίνει ακόμη χειρότερο το κυκλοφοριακό από ό,τι ήταν, δυστυχώς.
1: Μέσα. Λοιπόν, κύριε Ρεφιλίδη, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ρεφιλίδης, επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Μπροστά.

0: Πάμε τώρα στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, στον πρόεδρό του, τον κύριο Μιστακίδη, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με τα κτήματα των γυαλοχωρίων και εννοούμε τους αμπελώνες, γιατί σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η ζημιά φτάνει το 100%. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι σε εξέλιξη σε εκείνη την περιοχή που, των γυαλοχωρίων, δηλαδή πέρα ως Ελεοχώρη, Ελευθερέ, εκεί στον Κάμπο, εκεί πέρα τα πιο χαμηλά κτήματα και κοντά στη θάλασσα. Τα περισσότερα κτήματα έχουν μια ζημιά που αγγίζει το 100%. Δεν θα τριγίσουν δηλαδή ούτε μια ρόγα, ούτε ένα γραμμάριο. Και στα υπόλοιπα, τα γειτονικά δηλαδή, όσο ανεβαίνουμε υψόμετρο, έχουμε λιγότερες προσβολές φυσικά, έχουμε όμως αρκετές. Το πιο σημαντικό είναι σε εκείνα τα κτήματα, αν μιλούσαμε πριν ένα μήνα για μια ζημιά ας πούμε του 30%, η ζημιά μετά από σήμερα, αν θέλαμε να κάνουμε μια αποτίμηση, μπορεί να αγγίζει και το 50% και το 70% σε κάποια κτήματα. Δηλαδή ζημιά που δεν φαινόταν πριν ένα-ενάμιση μήνα. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χρονιά είναι μια κακή εμπορική χρονιά με χαμηλή ζήτηση και πολύ χαμηλές τιμές και με κάποια κτήματα που δεν θα τριγύσουν καθόλου, το είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, ένα εκρηκτικό μείγμα για τους παραγωγούς. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, μια αγωνία του τι θα γίνει, πώς θα πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις τους και πώς θα ζήσουν, πώς θα βγάλουν το χειμώνα και πώς θα ξεκινήσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Περιμένουν βέβαια την πολιτεία που έχει υποσχεθεί να αποζημιώσει, όπως είπε και ο Υφυπουργός στη Βουλή. Εμείς είχαμε κάνει και ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό, τον κύριο Αντριανό, τον Υπουργό. Θέλοντας να δείξουμε το θέμα, γίναν τρεις ερωτήσεις στη Βουλή. Απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις, τόνισε με εμφαντικό τρόπο ότι θα αποζημιωθούν με το πέρας της συγκομιδής που θα έχουν μια πλήρη εικόνα. Περιμένουμε με αγωνία όλοι μας και οι παραγωγοί και οι συνάδελφοι γεωπόνοι, οι οποίοι πιστώνουν με φυτοφάρμακα, με λοιπάσματα αυτούς τους παραγωγούς προκειμένου να καλλιεργήσουν όπως κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες. Και υπάρχει μια αγωνία. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος? Και δεν το λέω έτσι σκοπτικά.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία πάντα. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στη ζωή, ξέρετε, υπάρχουν δυσκολίες πάντα. Το ξέρετε όλοι και οι ακροατές. Δεν μπορούμε να σκύβουμε το κεφάλι. Μόνο να ελπίζουμε μπορούμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ελπίζουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή η πολιτεία με έναν δίκαιο και γρήγορο τρόπο θα αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ωραιότατα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Μιστακίδης της Ζαφύρης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: Πάμε τώρα στην Ομοσπονδία Επαγγελμάτων Βιοτεχνών, στον πρόεδρό της, τον κύριο Χατζηχρήστο Θοδωρό, να μας ενημερώσει για μια επιστολή που έστειλαν στους βουλευτές αναφορικά με τα μέτρα που εξεγγείλθηκαν στην ΔΕΘ. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Ροδέφε.
0: Δώστε μας μια εικόνα λίγο για αυτή την επιστολή.
1: Η επιστολή είναι μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που προχθές έγινε. Συζητήθηκαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης, μιας και οι τέσσερις βουλευτές της Καβάλας είναι από την παράταξη της κυβέρνησης, τη Νέα Δημοκρατία, να τους αλεί μια επιστολή ώστε και αυτοί να μεταφέρουν τη δυσαρέσκειά μας στην κεντρική διοίκηση. Φυσικά περιμέναμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και να δώσουν μια ανάσα στην πραγματική οικονομία. Ανταυτού ανακοινώθηκαν ρυθμίσεις περιορισμένης εμβέλειας που τη μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων την έχουν αφήσει εκτός. Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα στήριξης άμεσα. Είναι πάγιες οι θέσεις μας και να μην είναι ημίμετρα, είτε να είναι ανακοινώσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν μετά από ένα ή δύο χρόνια. Δεν θα καταφέρουμε κάτι καλύτερο από αυτό που σήμερα συμβαίνει. Και τι είναι σήμερα? Σήμερα έχουμε τη ρύθμιση στο τζίρο μας και αβεβαιότητα για το αύριο. Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Έρχεται και ο χειμώνας εδώ στην περιοχή μας, για μας τώρα θα είναι δύσκολος, γιατί η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να έχει πολύ κόσμο, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα που είχαμε πέρσι τουλάχιστον. Και όλα αυτά νομίζω ότι θα δυσκολέψουν. Και για τον λόγο αυτό απευθυνόμαστε στους βουλευτές, οι οποίοι να μεταφέρουν το μήνυμα προς την κυβέρνηση, ποτέ δεν είναι αργά. Ίσως να υπάρχουν διορθώσεις, σε προεκλογικό περίοδο είμαστε, να περιμένουμε μήπως και δούμε κάτι να αλλάζει.
0: Και μήπως γίνει τίποτα και στα καύσιμα, γιατί σε λίγο θα χρειαστεί να πάρουμε και πετρέλαιο θέρμανσης και νομίζω θα πρέπει να πουλήσουμε τα ρούχα μας για να πάρουμε πετρέλαιο.
1: Αυτό ακριβώς. Η πραγματική οικονομία είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα οι αριθμοί που μας παρουσιάζουν. Εκεί μπορεί να φαίνονται κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα, με αυτά τα υψηλά κόστη σε ενέργεια, καύσιμα και τις προμήθειες των τραπεζών και όλα αυτά εδώ, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Έγινε. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Χατζηχρήστος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών.

0: Συνέχεια τώρα να πάμε στην ΕΝΕΡΘ και στην Ενεργειακή Αιγαίου και στον κύριο Σωτήρη Χιωτάκη, τον εκπρόσωπο ενημέρωσης της εταιρείας, να μας δώσει λίγο μια εικόνα για αυτό το πρόγραμμα Back to School. Τι είναι, γιατί το είδαμε στην πράξη και με μεγάλη ικανοποίηση. Κύριε Χιωτάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, κύριε Ζουστάκη. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Σίγουρα υπάρχει ικανοποίηση από τέτοιες πρωτοβουλίες. Βέβαια, προτιμότερο θα ήταν να μην υπήρχε ανάγκη, αλλά αυτός είναι ο κόσμος μας, προσπαθούμε να τον βελτιώσουμε. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά είναι η έκτη χρονιά που αυτή η πρωτοβουλία εξελίσσεται. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, τέτοιες μέρες μάλλον, ενώπιση σχολικής χρονιάς, και σήμερα ξεκινάμε, οπότε καλή σχολική χρονιά και τυπικά και ουσιαστικά προς τα παιδιά. Φέτος ενεργοποιήθηκε η ΕΝΕΡΘ σε αυτή την πρωτοβουλία. Τα παιδιά είναι το μέλλον και το έργο της ΕΝΕΡΘ, η αποθήκευση διοξείδιου του άνθρακα στον πύργο, είναι το μέλλον για ένα καλύτερο κλίμα, για καλύτερη ατμόσφαιρα, για λιγότερες εκπομπές. Οπότε αυτή ήταν η λογική. Περίπου 570 παιδιά από την Καβάλα, μέσω των κοινωνικών δομών, της Πνοής, της Μέριμνας και του Παραρτήματος Προστασίας Καβάλα της Περιφέρειας Ανδρικανωνίου και Δονίας Ράκης, καθώς και στους Δήμους Νέστου και Παγκαίου, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών τους, θα ωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία, που ουσιαστικά συνίσταται στο ότι μοιράζουμε, να λαμβάνουμε το κόστος δώρο επιταγών προς τοπικά βιβλιοπωλεία, και έχει και αυτό τη σημασία του, τα οποία μοιράζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέραμε, προς παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε μια όχι καλή οικονομική κατάσταση, που φροντίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δομές. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να συμβάλλουμε στο να έχουν ένα ισότιμο ξεκίνημα στη σχολική χρονιά τα παιδιά, όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που δεν έχουν οικονομικές δυνατότητες να προμηθευτούν τα σχολικά ήδη. Κάτι που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε ξεκίνημα σχολικής χρονιάς είναι μια περίοδος αισιοδοξίας, δημιουργικότητας, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετά δυσάρεστο κάποια παιδιά να νιώθουν αποκλεισμένα από το αυτονόητο για τους υπόλοιπους από εμάς. Ενισχύεται και με αυτόν τον τρόπο το έργο που επιτελούν όλοι αυτοί οι κοινωνικοί φορείς, και δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία, κύριε Σβεστά, όπως είπα και πριν, στο ότι είναι τοπικοί προμηθευτές, τοπικά βιβλιοπωλεία που θα προμηθεύσουν τα σχολικά ήδη. Δηλαδή υπάρχει και μια ενίσχυση μέσα από αυτή τη διαδικασία και της τοπικής αγοράς, κάτι που εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και πραγματικά και η προσπάθειά σας είναι πολύ σημαντική, δίνει και ένα μήνυμα, έτσι ώστε να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα σας μιμηθούν, με την καλή έννοια το λέω.
1: Πιστεύω πως θα υπάρξουν και υπάρχουν, έχουμε δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είπα όμως και στην αρχή, το προτιμότερο είναι κάποια στιγμή να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη, αν είναι δυνατόν σε ένα πολύ καλύτερο κόσμο, να μην χρειάζεται η συνδρομή ιδιωτικών εταιριών ή και των δημόσιων φορέων, να μην υπάρχουν οικογένειες και παιδιά που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα τόσο απαραίτητα σχολικά ήδη για το αυτονόητο, την εκπαίδευση, τη μάθηση των παιδιών κάθε χρόνο. Αλλά εμείς, όσο υπάρχει αυτό το θέμα, θα προσπαθούμε με τις δυνάμεις μας να καλύπτουμε αυτή την ανάγκη, σε ένα βαθμό φυσικά, γιατί στην τελική όλοι νομίζω ότι ονειρευόμαστε έναν κόσμο χωρίς, με λιγότερες ή δυνατόν και χωρίς ανισότητες, και με λιγότερους ή δυνατόν και χωρίς αποκλεισμούς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Χιωτάκη, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Χιωτάκης, εκπρόσωπος της Ενεργειακής Αιγαίου και της ΕΝΕΡΘ.

0: Πάμε τώρα στον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Βλάχο, να μας δώσει λίγο την άποψή του για ένα θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες μέρες μέσω και δημοσιεύματος τοπικής εφημερίδος. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Διαβάσαμε ότι υπάρχει ένα πρόστιμο σε ένα όχημα του Οργανισμού Λιμένα, μια παράβαση 350 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, το οποίο θα κληθεί να το πληρώσει ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας.
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Ζωστά, η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαμε να χρεώσουμε και το πρόστιμο στον εργαζόμενο που υπέπεσε στην παράβαση, αλλά αναρωτιέμαι, έχει όρια η ανθρώπινη εμπάθεια? Έχει τέλος ο κατήφορος? Ναι, στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας θεωρούμε πως στο πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών ένας υπάλληλος που τυχόν υπέπεσε σε μια παράβαση από αυτή που υποπίπτουν χιλιάδων συμπατριωτών μας καθημερινά, δεν πρέπει να επιβαρυνθεί από τον πενιχρό μισθό του στο πλαίσιο δεδομένου πως διενεργούσε υπηρεσιακές ανάγκες. Το γεγονός ότι αυτό το αστείο, πραγματικά καθημερινό γεγονός που απασχολεί πραγματικά χιλιάδες πολίτες στην επικράτεια, αποτελεί αντικείμενο επίθεσης στον οργανισμό και προσπάθεια δυσφήμισης, απλά δείχνει το μέγεθος, θα έλεγα, δεν θέλω να πω καν της μικρότητας, ούτε της αθλειότητας, θα έλεγα της υπερβολής, ας το πούμε, της φοδρότητας της επίθεσης για όσους δεν μπορούν να δεχθούν ότι ένας μια εταιρεία οντότητα δημοσίου συμφέροντος προσπαθεί πάντα με ευαισθησία και με μέρημνα και για τους πολίτες και για τους εργαζομένους της να πράττει το καλύτερο. Συμπερασματικά, είναι ένα πρόστιμο παράβασης ταχύτητας το οποίο αφορά ένα εργαζόμενο που δεν θέλουμε να χρεώσουμε για να μην μειώσουμε το εισόδημά του. Και το λέω αυτό με ντροπή, γιατί δεν θα έπρεπε να βγαίνω και να λέω τέτοια πράγματα, αν θέλετε, στις φιλόξενες συχνότητάς σας, αλλά είναι μια επιλογή που κάνουμε για να μην μειώσουμε, αν θέλετε, τις αποδοχές ενός ανθρώπου. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι θα ήθελα πολύ περισσότερο να συζητάμε για δημιουργικά, αναπτυξιακά θέματα από αυτά που κάνουμε και από αυτά που νομίζω αξίζει να προβάλλονται, να υπογραμμίζονται και να συζητιούνται για το μέλλον του λιμανιού και την τρέχουσα κατάσταση.
0: Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκαιο. Και μια που το θίξατε, σας το είχα ρωτήσει και την άλλη φορά, τι γίνεται με τις πλωτές εξέδρες? Νομίζω είστε έτοιμοι να δημοπρατήσετε.
1: Είμαστε στη διαδικασία, δεν θα πω ακριβώς έτοιμοι. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σε ένα έργο, πιθανότητα το μεγαλύτερο έργο σε αξία έχει ποτέ βγάλει ο οργανισμός. Με ίδιους πόρους. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε κάτι. Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα έχουμε, ξέρετε, κάποια λεπτομέρεια που δεν έχουμε προσέξει. Να είστε σίγουροι πως ό,τι έχουμε δεσμευτεί θα γίνει. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Ας συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Ας συζητήσουμε για το θετικό νέο που φαίνεται να διαγράφεται που αφορά την μετακίνηση του τελωνίου, όπως πληροφορούμαστε, έτσι. Μια προσπάθεια, ένα εγχείρημα που όλοι οι πόλοι και όλοι οι κοινωνικοί φορείς στηρίζουν. Ας μιλήσουμε για την προσπάθεια, αν θέλετε, που γίνεται να τονωθεί το εισόδημα των επαγγελματιών της πόλης από τα 36, να το ξαναπώ, 36 στον αριθμό κρουαζερόπλαια εκτός σεζόν, δηλαδή όχι τους καλοκαιρινούς μήνες, πέραν αυτών των καλοκαιρινών μηνών που θα έρθουν από τις 4-5 Ιανουαρίου του 27 και μετά στην Καβάλα. Ας πούμε τέτοια πράγματα, νομίζω είναι καλύτερο.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Άγγελος Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας.

0: Πάμε στο δασικό χωριό Παγκαίου, στον κύριο Κοκκινίδη Λευτέρη, να μας δώσει λίγο την άποψή του αναφορικά με το Παγκαίο και αν αυτό το υπέροχο βουνό, το υπέροχο όρος στηρίζεται από την τοπική κοινωνία, αν υπάρχουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται συνολικά. Κύριε Κοκκινίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζωστά, καλημέρα στους φίλους ακροατές της ΕΡΤ Καβάλας. Ναι, το Παγκαίο δυστυχώς είναι υποβαθμισμένο βουνό εδώ και πολλά χρόνια. Η αιτία δεν είναι γνωστή. Γύρω μας όλα τα βουνά έχουν πάρει και κάποια επιχορήγηση όσον αφορά για να φτιαχτεί το δικό τους δίκτυο και ή να λειτουργήσουν τα χιονοδρομικά τους κέντρα. Το Παγκαίο δεν έχει καμιά φορά τόσα χρόνια δηλαδή που θυμάμαι εγώ δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Το μόνο που έχει γίνει κάποτε ήταν μία έτσι ασφαλτόστρωση σε ορισμένα κομμάτια τα οποία έχουν καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου και αυτά και έχει μεγαλώσει το πρόβλημα στο Παγκαίο. Λοιπόν, δεν μπορείτε δηλαδή να πάρετε την οικογένειά σας και να ανεβείτε να πάτε πάνω ψηλά στην κορυφή που ο δρόμος είναι ήταν άσφαλτος όλος. Είναι πολύ δύσκολο. Τα παράπονα όσον αφορά για εμάς που είμαστε στο Παγκαίο είναι ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη, τουλάχιστον σε μάκρος ή σε πενταετία, γιατί έχει βγει η ΟΧΕ, η οποία δεν περιέχει καθόλου Παγκαίο μέσα. Έχει όλα τα άλλα τα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την περιφέρεια τώρα αυτά τα προγράμματα, και δεν έχει καθόλου μέσα Παγκαίο, τίποτα. Δηλαδή, κατά χιλιάδες έρχονται οι τουρίστες το καλοκαίρι, από το Μάιο που ξεκινάει η περίοδος που αρχίζουν και αφήσουν τα φυτά, που αρχίζουν και τα πουλάκια αρχίζουν και λαϊδάνε και ψάχνουν να βρουν τέρι κτλ. Και έρχονται κόσμος, χιλιάδες έρχονται από το εξωτερικό για να βγάλουν φωτογραφίες, για να δείξουν τη μοναδική πανίδα και χλωρίδα που έχουμε στο βουνό αυτό. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται τόσα χρόνια αυτή η υποβάθμιση. Δεν θέλουμε, αφήνουμε τον δρόμο έτσι κατεστραμμένο, δεν θέλουμε να έρχεται κόσμος. Δεν το ξέρουμε τουλάχιστον, να ξέρουμε ότι να μην συναχωριόμαστε. Λοιπόν, η περιφέρεια είναι η υπεύθυνη όσον αφορά για τη συντήρηση του δρόμου και το δασαρχείο είναι ο κύριος κάτοχος του δρόμου ουσιαστικά. Λοιπόν, απλώς κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παραχωρήθηκε από το Υπουργείο τότε που ανήκει το δασαρχείο στην περιφέρεια όσον αφορά για τη συντήρηση του δρόμου. Και έκτοτε λοιπόν κάνουμε παράπονα, πάμε στο δασαρχείο, μας λένε δεν είναι δικιά μας υπόθεση, είναι της περιφέρειας. Πάμε στην περιφέρεια, δεν είναι δικιά μας υπόθεση, είναι στο δασαρχείο. Δηλαδή γίνεται αυτό το μπαλάκι. Και δεν ξέρουμε ειλικρινά πού να απευθυνθούμε, σε ποιο Υπουργείο. Σε ποιο Υπουργείο ανήκει αυτός ο δρόμος, ο οποίος είναι, σας λέω, χαρακτηρισμένος δασικός. Αυτός ο δρόμος πρέπει να αποχαρακτηριστεί κάποια στιγμή για να μπορεί να μπει κάποιο άλλο Υπουργείο το οποίο να δαπανίσει χρήματα και να το φτιάξει αυτό το δρόμο. Γιατί είναι κρίμα, είναι ωραίο βουνό, έχει 4 επίπεδα βλάστησης, έχει τόσο ομορφιά, αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η υποβάθμιση. Και κάτι άλλο το οποίο... Δεν έχει ανεβεί μια φορά ο Περιφερειάρχης στο βουνό. Ο νύνη Περιφερειάρχης δεν έχει ανεβεί ούτε μια φορά. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο Φαλακρό και έδωσε μια υπόσχεση επιχορήγηση για το Φαλακρό και για το χιονοδρομικό κέντρο. Λοιπόν, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η υποβάθμιση από όλες όμως, έτσι, από όλες τις κυβερνήσεις και από όλες τις περιφερειακές διοικήσεις. Δεν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένα. Από όλους είναι αυτό το πρόβλημα. Μες. Κάθε φορά που βγαίνει κάποια κυβέρνηση δεν έχει τίποτα για το δασικό. Για τα άλλα, ενώ γύρω μας ο Λαϊλιάς επί βουλευτή και υπουργό τον κύριο Καραμαλή πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ, επί ΣΥΡΙΖΑ, επί βουλευτή τον κύριο Καραγιαννίδη στη Δράμα πήρε το Φαλακρό 500.000 και μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο το Φαλακρό επιχορηγείται για να λειτουργεί έτσι, το κοινωνικό κέντρο από την περιφέρεια. Το Παγκαίο τίποτα. Για ποιο λόγο? Ένα λόγο να μας πούνε, να ξέρουμε για ποιο λόγο αυτή η υποβάθμιση του Παγκαίου. Έπειτα, εμείς ένα δασικό χωριό Παγκαίο, κάναμε και υπόμνημα πριν τις περιφερειακές εκλογές. Κάναμε υπόμνημα σε ένα σύλλογο που δραστηριοποιείται στο Παγκαίο. Αλλά δυστυχώς και αυτοί μας αγνοήσανε. Δεν τους ενδιαφέρει, μάλλον, για αυτούς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Κύριε Κοκκινίδη, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έγινε, γεια σας. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κοκκινίδης από την πλευρά του δασικού χωριού Παγκαίου.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Δήμο Ζαχαριάδη από την πλευρά των συνταξιούχων που έχουν κάνει μια επιστολή διαμαρτυρίας. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας. Δώστε μας.
0: Καλή χρονιά, ναι.
1: Στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Μια που σήμερα ανοίγουν τα σχολεία, γίνονται οι αγιασμοί στα σχολεία, να ευχηθούμε να περάσουν μια πολύ καλή χρονιά όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα της εκπαίδευσης.
0: Τώρα, στο διατάφτα.
1: Στο διατάφτα. Στις 5 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε μια τεράστια κινητοποίηση, διαδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με σύνθημα «Καμιά θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους, δώστε λεφτά για την παιδεία, την υγεία, μισθούς, συντάξεις». Σε αυτήν την κινητοποίηση βρέθηκαν και χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα. Και όταν λέω από όλη την Ελλάδα, το εννοώ διότι εκεί υπήρχαν αυτοκίνητα, λεωφορεία από την Κρήτη, από τη Λευκάδα, από την Κέρκυρα, από την Πελοπόννησο, από τα νησιά του Αιγαίου και βέβαια από την υπηρετική Ελλάδα. Ήταν μια τεράστια διαδήλωση και συμμετείχαν οι συνταξιούχοι με γνώση γιατί πήγαιναν εκεί πέρα, γιατί δεν έχουν εξαπατηθεί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και από τα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει απλόχερα χρήμα και υποσχέσεις σε όλους τους συνταξιούχους, σε όλους τους εργαζόμενους. Εμείς βγήκαμε στους δρόμους γιατί εξακολουθούν τα προβλήματα χρόνια τώρα που έχουμε να υπάρχουν. Οι περικοπές στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις ισχύουν. Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης ισχύει. Κατάργηση του ΕΚΑΣ επίσης, προσωπική διαφορά, εισφορά αλληλεγγύης και άλλα τόσα να μην τα αδειάζουμε και τρώμε το χρόνο σας. Έτσι λοιπόν οι συνταξιούχοι, επειδή δεν πίστεψαν σε αυτές τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι θα δώσει 300-400 ευρώ το Νοέμβρη στους συνταξιούχους, πήγαμε στην έκθεση, διαδηλώσαμε, γιατί εμείς δεν θέλουμε να φανεί ότι τα 300-400 ευρώ είναι αυτό το οποίο ζητάμε. Εμείς ζητάμε να επανέλθει η 13η και η 14η σύνταξη. Μας κλέβουν κάθε χρόνο, το λέω αυτό έτσι πραγματικά, 10,5 δισεκατομμύρια από τις περικοπές των συντάξεων και από τα δώρα και όλα τα άλλα τα οποία τα έχουν επιβάλει εδώ και μία 15ετία και παραπάνω οι κυβερνήσεις, όλες αυτές που κυβερνήσανε και εν μέσω των μνημονίων. Πήγαμε εκεί να διαδηλώσουμε γιατί δεν μπορούμε πλέον να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχουμε μία στοιχειώδη φροντίδα υγείας. Δυσκολεύονται πολύ οι συνταξιούχοι και με τις εξετάσεις τους και με τις επισκέψεις στα ιατρία. Όπως ξέρετε, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Τα φάρμακα έχουν ακριβένει. Όλα αυτά λοιπόν μας οδήγησαν στο να συμμετέχουμε στην κινητοποίηση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να βροντοφωνάξουμε εκεί πέρα ότι εμείς δεν θέλουμε τα παραμύθια σας, αλλά θέλουμε πραγματικές αυξήσεις. Και ξέρετε κύριε Σβεστά, μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και όμως, αν κάνουμε μια καλύτερη επισκόπηση όλης της κατάστασης, θα δούμε ότι τραπεζίτες, εφοπλιστές, σούπερ μαρκετάδες, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την ενέργεια, τα πετρέλαια κτλ., δηληστήρια, όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια που υπέφεραν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, κέρδισαν δισεκατομμύρια. Δηλαδή τι, υπάρχουν δύο Ελλάδες, μία η Ελλάδα αυτών που κερδίζει και μία η Ελλάδα αυτών που χάνει πάντα μόνιμα. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το δεχτήκαμε, όπως δεν δεχτήκαμε το να δίνονται δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας, αλλά να δίνονται στο Ζελένσκι, φρεγάτες να πηγαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου εκεί πέρα να φυλάξουν τι, συστοιχίες Patriot να πηγαίνουν και αυτές στην άλλη άκρη του κόσμου για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα πολυεθνικών. Και έτσι λοιπόν για αυτούς υπάρχουν χρήματα, και μάλιστα πολλά. Φορολογίες δεν υπάρχουν για αυτούς. Φόροι αναβάλλονται και καταργούνται. Όλα αυτά λοιπόν μας ανάγκασαν και μας αναγκάζουν και δεν θα σταματήσουμε, γιατί αυτή η κινητοποίηση στην έκθεση δεν ήταν κάτι το οποίο τελειώνει, ας το πούμε, μια ομάδα έτσι κινητοποιήσεων. Είναι ένας σταθμός των κινητοποιήσεών μας, οι οποίες κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν επειδή δεν έχουμε καλυφθεί με όλα αυτά τα οποία μας έχουν υποσχεθεί και γιατί τα βγάζουμε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι γνωστό ότι το 70% των συνταξιούχων παίρνουν συντάξεις κάτω από 700 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτά τα 700 ευρώ πρέπει να πληρώσουν και ρεύμα, να αγοράσουν και πράγματα και όλα αυτά.
0: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, γιατί δυστυχώς μας τελείωσε ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ από όλους τους συνταξιούχους. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δήμος Ζαχαριάδης. Είναι συνταξιούχος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων του Δημοσίου. Εδώ ολοκληρώσαμε στις 10 σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με την Ρένα Τιμπαταζόγλου.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ με την καθημερινή εκπομπή χάρτης επικαιρότητας να πορευτούμε αυτό το δίωρο βλέποντας την επικαιρότητα, τι συμβαίνει και γνωρίζοντας ιστορίες, τόπους και ανθρώπους σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Είναι λοιπόν ο χάρτης επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Είναι συντονισμένοι δύο περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Και είναι η Ρένα Φανταζόγλου στο μικρόφωνο σήμερα. Ο Κώστας Λουκούμης και σήμερα φυσικά απουσιάζει. Πήγε σχολείο ο Κώστας Λουκούμης σήμερα. Για τις ανάγκες βεβαίως, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ θα έχει φτάσει μέχρι τον Κεχρόκαμπο. Μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Μάκης Μητάκος. Έχουμε βεβαίως την υποστήριξη των συναδέλφων δημοσιογράφων της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τα ρεπορτάζ τους. Και έχουμε και εσάς που είστε μέρος αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης και μπορείτε να είστε μαζί μας καλώντας το 2510 24 25 49. Μια πληροφορία ακόμα, μας ακούτε στους 96 και 3 από την ΕΡΤ Καβάλας, μας ακούτε στους 101 και 103,5 από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το ΕΡΤ ECO, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, στο διαδίκτυο. Καλή σας ημέρα και καλή αρχή. Καλή αρχή για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για όλους μας που θα βλέπουμε τα χαρούμενα ή λιγότερο χαρούμενα τα παιδιά καθημερινά το πρωί στους δρόμους. Αυξάνεται η κίνηση τα πρωινά και σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο βλέποντας τα παιδιά με τα σακίδια τους να πηγαίνουν στο σχολείο. Καλή αρχή λοιπόν για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες των υπηαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων σε όλη την χώρα. Ξεκινάει η εκπαιδευτική περίοδος, η σχολική χρονιά του 2026-2027 με τον καθιερωμένο αγιασμό, διαφορετικές ώρες σε κάθε σχολείο να προλάβουν και αυτοί που θέλουν να είναι κοντά στα παιδιά, εκπρόσωποι της πολιτείας, των δήμων και της εκπαίδευσης, να προλάβουν να πάνε σε κάποια σχολεία και φυσικά να καλυφθεί και το κομμάτι από την πλευρά των Μητροπόλεων. Από εκεί και πέρα, να πούμε, είναι ένας καλοκαιρινός καιρός για σήμερα, για μία φορά ακόμη. Βλέπω την μετεωρολογική υπηρεσία να μας δίνει έναν έθριο καιρό και εδώ στην περιοχή μας. Δίνει κάποιους ανέμους, οι οποίοι θα εξασθενήσουν 3 με 5 ποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6. Ίσως και γι' αυτό στο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς βλέπουμε τη Ροδόπη και τον Εύρο μαζί με τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο στο κομμάτι της επικινδυνότητας της υψηλής, το κίτρινο δηλαδή, υψηλή κατηγορία κινδύνου. Ο καιρός όμως θα είναι καλοκαιρινός για σήμερα μέχρι να αρχίζει να αλλάζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το συζητάει ο κόσμος αυτές τις ημέρες ότι περιμένουμε αυτό το ψυχρό μέτωπο, μας προετοιμάζουν οι μετεωρολόγοι, το οποίο θα αρχίσει από βόρειο-δυτικά και θα φέρει πιο δροσερές αέριες μάζες, βροχές και καταιγίδες το Σάββατο σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Μακεδονία. Και την Κυριακή θα κινηθεί ακόμη πιο ανατολικά το ψυχρό μέτωπο, επηρεάζοντας ακόμη περισσότερες περιοχές με βροχές και καταιγίδες, τις οποίες θα βιώσουμε και εμείς στην περιοχή μας. Τη Δευτέρα θα καλύψει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον καιρό να είναι άστατο παντού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες και το μεγαλύτερο όγκο νερού να αναμένεται στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, της Μακεδονίας και στην Πελοπόννησο. Ένας άστατος καιρός που σύμφωνα με τα προγνωστικά θα συνεχίσει και την Τρίτη και την Τετάρτη με τοπικές νεφώσεις, βροχές και τη θερμοκρασία να είναι πλέον κάτω από τους 30 βαθμούς. Εκεί στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να πέφτει, Κυριακή δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Βγάζουμε τα μπουφανάκια μας, βγάζουμε τα διάβροχα και προσαρμοζόμαστε στο Σεπτέμβρη για αυτό το χρονικό διάστημα και για αυτή την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καλή σας ημέρα, ξεκινάμε.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Συνήθως κάνουμε μια αναδρομή αυτή την ώρα για μια μέρα σαν τη σημερινή. Θα την κάνουμε την αναδρομή, δεν θα την αποφύγουμε, γιατί είναι και μια σημαντική ημερομηνία. Μπορεί εμείς να την ταυτίζουμε με τα σχολεία που ανοίγουν, αλλά συγχρόνως εδώ και 25 χρόνια είναι μια ημερομηνία πολύ σημαντική που άλλαξε ενδεχομένως το ρου της ιστορίας παγκόσμια. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα παιδιά μας, γιατί αυτά είναι το μέλλον και αυτά αξίζει. Σε αυτά να δίνουμε προτεραιότητα και με το γεγονός ότι πλέον και η πολιτεία αντιλαμβάνεται ότι η εκπαίδευση μέσα από τα σχολεία δεν πρέπει να σταματάει στη σχολική αίθουσα ή στον αυλόγυρο, αλλά να συμπεριλαμβάνει και τα κηλικία. Έτσι λοιπόν, από τη νέα σχολική χρονιά υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κηλικία. Δηλαδή δεν λέμε πλέον στα μαθήματα στα παιδιά, παιδιά θα φάτε αυτά ή θα φάτε, δεν κάνει να φάτε τα άλλα. Υπάρχει και μια βιωματική πλέον προσέγγιση αυτών των θεμάτων, με τα κηλικία να εμπλουτωματική πλέον προσέγγιση αυτών των θεμάτων, με τα

0: που είχαμε εμείς, γυρνούσαμε, πετούσαμε την τσάντα και βγαίναμε και παίζαμε. Είναι μια ακριβώς, καθημερινότητα, ναι, ναι, επιβαρημένη κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ακριβώς. Και εδώ που τα λέμε, η διατροφή στη σχολική ηλικία έχει πολύ μεγάλη ωφελημότητα και καλό είναι να προσεχθεί και από γονείς και από εκπαιδευτικούς. Σκοπός της τροφής είναι να δώσει στον οργανισμό θρεπτικό υλικό. Θα συντελέσει αυτό στην υψηλότερη στάθμη της υγείας του παιδιού, του αναπτυσσόμενου οργανισμού, παιδικού οργανισμού. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία τα παιδιά να ακολουθούν σωστές υγιεινές συνήθειες, να υιοθετήσουν τέλος πάντων υγιεινές συνήθειες από μικρά.
0: Ναι, για να το κάνουν αυτό φυσικά πρέπει να βοηθήσουν οι γονείς. Οι γονείς είναι αυτοί, ναι, που βάζουν τις βάσεις και από εκεί και πέρα βλέπουμε και το σχολείο πλέον παίζει ρόλο, ναι, μέχρι το, από εδώ και στο εξής με τις αποφάσεις. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια και οι γονείς και χάρη στο διαδίκτυο αρχίζουν λίγο πιο συνειδητοποιημένα να αντιλαμβάνονται το ρόλο των τροφών, ναι, και πού είναι τα βλαβερά και πού είναι τα πιο υγιεινά. Όχι πάντα βέβαια χωρίς τρευλώσεις, γιατί το διαδίκτυο είναι μια πηγή πληροφοριών που δεν είναι πάντα αξιόπιστη.
1: Ακριβώς. Αυτό σίγουρα, δεν μπορείς να φιλτράρεις τη σωστή πληροφορία εύκολα, δεν έχεις και τη γνώση. Αλλά έτσι ακριβώς όπως το είπατε, δεν νομίζω να υπάρχει γονιός που να μην θέλει να βλέπει το παιδί του να αποδίδει καλά στην τη σχολική περίοδο. Επίσης δεν νομίζω να θέλει να βλέπει το παιδί του ή αδύναμο ή παχύσαρκο. Ή και από την άλλη μεριά, κανένας δάσκαλος δεν νομίζω να θέλει να βλέπει τους μαθητές του κουρασμένους, νισταγμένους και αδιάφορους. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η διατροφική αγωγή, αλλά η διατροφική αγωγή δεν μπορεί να γίνει ούτε με παρακάλια, ούτε με καταναγκασμό, ούτε με υπερβολές. Τα παιδιά πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το να τρώνε είναι φυσικό, αναγκαίο για τον οργανισμό τους, ότι θα τους ωφελήσει, να μην παρασύρονται σε ανθυγιεινές τροφές, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουν μια διαιτολογική αγωγή. Σε έναν κόσμο, ας πούμε, σε μια καταναλωτική κοινωνία που ζούμε τώρα, που υπάρχει τέτοια αυθονία, είναι πολύ εύκολο τα παιδιά να οδηγηθούν σε κακές συνήθειες.
0: Όπως και οι μεγάλοι. Εδώ και οι μεγάλοι δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε.
1: Ναι, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο αυθονίας που οι προτάσεις δελεαστικών τροφών, που είναι πλούσιες σε γεύσεις, μας εγγυούνται τέλος πάντων μια ευχαρίστηση. Και από τη φύση μας είμαστε... ψάχνουμε την ευχαρίστηση.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τελικά όμως αυτό πρέπει να σκεφτούμε πόσο αντίκτυπο θα έχει στον οργανισμό μας. Από εκεί και πέρα είναι το πόσο έχουμε επιλέξει ότι θέλουμε να φροντίσουμε τον οργανισμό μας, να είμαστε υγιείς, και το υγιείς είναι κάτι παραπάνω από το να μην είσαι άρρωστος. Ακόμα αφοράσουμε και την διάθεσή σου αυτό, δεν είναι μόνο η οργανική σου υγεία.
0: Είναι πολύ σημαντικό το πρωινό για τα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνουμε, και επίσης και το τι περιλαμβάνει το πρωινό για τα παιδιά. Φαντάζομαι αυτά προτείνετε και εσείς στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε εσάς, γιατί κακά τα ψέματα η παχυσαρκία πλέον στα παιδιά είναι μια μάστιγα με βάση και τις έρευνες που έχουν γίνει.
1: Ναι, ακριβώς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αύξηση και οι ειδικοί συμφωνούν σε αυτό, ότι έχει αυξηθεί η παχυσαρκία και οι επιπτώσεις, τα συνέπειες που είναι καρδιαγγειακά προβλήματα, διαβήτης ακόμα ενήλικου τύπου εμφανίζεται και σε παιδιά σε περίοδο κυρίως στην εφηβεία. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να το δούμε. Και σίγουρα αυτό που είπατε πως το πρωινό είναι σημαντικό. Η καλή μέρα δεν λέμε από το πρωί φαίνεται. Ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε τη σημασία του σωστού πρωινού. Και σε αυτό νομίζω και όλοι οι διαιτολόγοι συμφωνούμε, ότι είναι μια σημαντική συνήθεια και οπωσδήποτε πρέπει να αποκτήσει το παιδί. Συνήθως τα παιδιά είτε φεύγουν πίνοντας μόνο ένα ποτήρι γάλα, είτε τρώνε και καθόλου. Και αυτό γιατί μπορεί ένα παιδί να σηκώνεται και να τρέχει, γιατί να μην έχει όρεξη να φάει. Το παιδί, ένα παιδί που είναι υγιή, έχει φυσιολογική όρεξη, δεν μπορεί να ξυπνάει το πρωί και να μην θέλει να φάει. Αλλά πολλές φορές ακολουθούν ίσως και τα προγράμματα των μεγάλων, κοιμούνται πάρα πολύ αργά.

0: Οπότε ξυπνάνε και οριακά για να πάνε στο σχολείο, οπότε τρέχουνε. Και όλοι τρέχουμε γενικώς. Με αποτέλεσμα να χάνεται ένα πολύ σημαντικό γεύμα για τον οργανισμό, γιατί για τον παιδικό οργανισμό ακόμα περισσότερο.
1: Σε άλλες χώρες μου λέγανε ότι το πρωινό που βάζουν στα παιδιά, ας πούμε, στον νηπιαγωγείο, αν περιλαμβάνει επεξεργασμένες τροφές, πραγματικά δεν γίνεται αποδεκτό από το σχολείο να έρχεται το παιδί φέρνοντας το πρωινό του ή το δεκατιανό του κάτι το οποίο είναι ανθυγιεινό. Εμείς αυτό ακόμη τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να το εφαρμόζουμε με αυτό, με τα κυλικεία και με τη γνώση που πλέον αποκτούν σιγά σιγά οι γονείς, πάντα λέω από το διαδίκτυο. Και λέω από το διαδίκτυο γιατί δεν ξέρω πόσοι απευθύνονται στους ειδικούς, εσάς δηλαδή.
0: Σίγουρα κάποιοι απευθύνονται, αλλά σκεφτείτε πως υπάρχουν... Βασικά να σας πω ότι θα έπρεπε όχι μόνο να πάει ένας σε ένα ιδιωτικό γραφείο και να ζητήσει 5 συμβουλές για το πώς θα είναι η διατροφή του παιδιού του. Θα έπρεπε να υπάρχουν προγράμματα υγείας που εφαρμόζονται και πώς να υιοθετήσουν τα παιδιά μας σωστές διατροφικές συνήθειες. Γίνονται κατά καιρούς, αλλά δεν γίνονται όμως μεθοδικά και συστηματικά ώστε πραγματικά στα επόμενα χρόνια να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε εύρωστες γενιές. Δηλαδή θα έχουμε παιδιά τα οποία δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να υπάρχουν και δεν μπορεί να βασίζεσαι μόνο στην ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών ή κάποιων γονέων τέλος πάντων που επιμένουν στη σωστή διατροφή. Που είναι, μπορώ να πω, παρόλο που είμαστε ενήμεροι για τα πολλά προβλήματα που επιφέρει μια κακή διατροφή, παρόλα αυτά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, ίσως μέσα στο άγχος να προλάβουμε όλα τα άλλα.
1: Ναι. Είναι η καθημερινότητα η οποία εμποδίζει τελικά τους ανθρώπους να μπουν σε μια διαδικασία, οπότε επιλέγουν την εύκολη λύση. Η οποία εύκολη λύση είναι και επεξεργασμένη, είναι και προσβάσιμη πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι. Δηλαδή, σκεφτείτε όμως και οι γονείς θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Ανησυχούμε για το μέλλον των παιδιών, το επαγγελματικό, το κοινωνικό, το συναισθηματικό. Αυτά όλα προϋποθέτουν σωματική και πνευματική υγεία. Πώς η διατροφή, πόσο μπορεί να τη ξεχωρίσει αυτό. Πρέπει να βάλουμε στη δίαιτα των παιδιών μας τις σωστές θρεπτικές τροφές. Που θα βασιστεί το παιδικό σώμα για την ανάπτυξή του, για την υγεία του. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Αλλά τρέχουμε για τα φροντιστήρια, τρέχουμε για τις άλλες δραστηριότητες και αφήνουμε ένα κομμάτι ίσως στην τύχη του λιγάκι μερικές φορές.
1: Και είναι και το πιο βασικό κομμάτι αυτό.
0: Και το πιο βασικό. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε. Εγώ σας λέω ξανά και επιμένω στα προγράμματα υγείας. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να τρώνε σωστά. Πρέπει να γνωρίζουν απλά πράγματα, δηλαδή τη διαδρομή της τροφής μέσα στο σώμα τους. Πώς ο οργανισμός επεξεργάζεται τις τροφές. Να γνωρίζουν τα όργανα της πέψης. Να κατανοήσουν πόσο σημαντικά είναι τα τρόφιμα για τη διατήρηση της καλής υγείας. Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι απαραίτητο να τρεφόμαστε σωστά για να έχουμε σωματική και πνευματική υγεία. Να μάθουν τις ομάδες τροφίμων, να μάθουν τη μεσογειακή διατροφή και τα ωφέλη της. Να κατανοήσουν γιατί δεν πρέπει να τρώουν ανθυγιεινά και τυποποιημένα. Δηλαδή να μάθουν ότι κάποιες τροφές είναι πιο κατάλληλες και καλύτερες από κάποιες άλλες. Οπότε όλα αυτά είναι θέμα εκπαίδευσης και δεν μπορεί να γίνει στην τύχη να γίνει με προχειρότητες. Πρέπει να γίνει με έναν πολύ σωστό και μεθοδικό τρόπο.
1: Πάντως βοηθάει βιωματικά, όπως είπα και στην αρχή, το γεγονός ότι αλλάζουν τα δεδομένα για τα σχολικά και ηλικία και πλέον περιλαμβάνονται μόνο τροφές που όχι ανθυγιεινές και επεξεργασμένες τροφές.
0: Το σχολικό και ηλικίο είναι ένα άλλο θέμα. Πράγματι ο νόμος, υπάρχει νόμος που ορίζει τι επιτρέπεται και τι πρέπει να προσφέρεται στους μαθητές και τι πρέπει να απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται, τέλος πάντων, και αυτό είναι αυστηρό. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχουν πολλές παραβάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το θέμα του κέρδους μετά. Σκεφτείτε πως όταν είναι αυστηρές οι επιλογές μέσα στο σχολικό κτίριο και τα παιδιά δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο σημαντικό είναι αυτές οι τροφές που έχουν επιλεγεί από ειδικούς για τη διατροφή τους και πηγαίνουν σε γύρω μαγαζάκια, παίρνουν ό,τι θέλουν, παίρνουν ας πούμε πράγματα τα οποία είναι ανθυγιεινά. Μετά μπαίνει το θέμα του κόστους, δηλαδή, μάλλον αν θέλετε ένας που θα πάρει ένα κηλικείο, βλέπει ότι...
1: Το πληρώνει αρκετά ακριβά.
0: Το πληρώνει πολύ ακριβά, γιατί και οι σχολικές απαιτήσεις, ένα μέρος ας πούμε των κονδυλίων είναι... Μάλλον δεν δίνονται κονδύλια από το Υπουργείο και βασίζονται από
1: στα
0: τα
1: έσοδα
0: που έχουν από το ενίκιο. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Ρίχνουμε την ποιότητα. Δηλαδή αυτός που είναι προσπαθεί να ρίξει την ποιότητα έτσι ώστε να ανταπεξέλθει. Ναι. Θα έπρεπε δηλαδή να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα για να μπορεί και να δίνονται τροφές οι οποίες είναι σε χαμηλού κόστους, αλλά και να μπορεί και αυτός που θα έχει αναλάβει το κηλικείο να ανταποκρίνεται οικονομικά και έτσι ώστε να μην προβιέσουμε σε διάφορες παραβάσεις που θα είναι πάλι για το κακό των παιδιών.
1: Ναι. Δυστυχώς τα ανθυγιεινά σνακ, τα επεξεργασμένα, είναι και οικονομικά, γιατί είναι και μαζικά έτσι, παραγόμενα. Οπότε στο τέλος καταλήγει κάποιος σε αυτά αν δεν υποστηριχτεί ή αν δεν αυστηροποιηθεί λίγο το πλαίσιο με την παράλληλη υποστήριξη των ανθρώπων που χτυπούν τα κηλικεία στα σχολεία, δουλεύουν δηλαδή ουσιαστικά τα κηλικεία, τα σχολικά κηλικεία. Κυρία Κολτσακίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας δώσετε έτσι μια εικόνα την οποία φυσικά την ξέρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να την ακούμε από ανθρώπους που γνωρίζουν, γιατί όπως σας είπα, πολλά μπορούμε να διαβάζουμε, πολλά μας φέρνει μπροστά μας το διαδίκτυο, αλλά η ουσία βρίσκεται στο να μπορούμε να τα συζητάμε, να παίρνουμε από τους ανθρώπους τους κατάλληλους, τις κατάλληλες πληροφορίες και σιγά σιγά να αλλάζουμε απόψεις σχετικά με τη διατροφή που χρόνια τώρα μπήκανε στη ζωή μας. Κακά τα ψέματα, είμαστε η γενιά η οποία έμαθε και αξιοποίησε στο έπακρον, κατανάλωσε τα επεξεργασμένα τρόφιμα.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη δυνατότητα να πω 5 πράγματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα της υγείας των παιδιών και όλοι νομίζω ότι έχουμε την έγνοια αυτή.
1: Είναι πολύ σημαντικό για όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Κολτσακίδου.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν η κυρία Μαρία Κολτσακίδου, διατροφολόγος. Είπαμε να ξεκινήσουμε, να μην ξεκινήσουμε με αγιασμούς, να ξεκινήσουμε με την βάση έτσι, που υπάρχει, τη βάση της υγείας ενός παιδιού, τη διατροφή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα που ξεκινάνε τα σχολεία, σιγά σιγά και οι γονείς, εμάς, η γενιά μας που μάθαμε περισσότερο στα επεξεργασμένα, γιατί ήταν αυτά που είχαμε πιο προσβάσιμα, σιγά σιγά να νοιαζόμαστε. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η παιδική παχυσαρκία, τα προβλήματα που προέρχονται από την παιδική παχυσαρκία. Πλέον δεν κρύβει κανένας ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα κάνουν κακό στην υγεία. Είναι περίοδος πια, είναι καιρός πια να νοιαστούμε περισσότερο για τους ίδιους, για τους εαυτούς μας και φυσικά για τα παιδιά μας.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: Λοιπόν, έχουμε σειρά επισκέψεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, τράξης από κλιμάκια στελεχών του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγή. Μια περιοδία με κεντρικό μήνυμα στην περιφέρεια με την κοινωνία. Ήδη ξεκίνησε από Δευτέρα και Τρίτη από την Δράμα, συνεχίστηκε Τετάρτη στη Ξάνθη. Ενώ χθες σε Καβάλα και Ροδόπη περιόδευσαν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και η Μάρα Κουκουδάκη στην Καβάλα και στη Ροδόπη ο Παύλος Χριστίδης. Σήμερα είναι η σειρά του Εύρου, αλλά θα μείνω λίγο στην χθεσινή επίσκεψη στην Καβάλα, όπου ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, έκανε και μία επίσκεψη προς το επιμελητήριο, επίσκεψη στο επιμελητήριο της Καβάλας για να συζητήσει για τα προβλήματα των επαγγελματιών. Εκεί νωρίτερα έκανε και μία δήλωση, να τον ακούσουμε.
1: Καταρχάς θα πούμε ότι είμαστε με πολύ μεγάλη χαρά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και στην πόλη της Καβάλας, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σάββατο στην ΔΕΘ και την παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά η πραγματική αιτία είναι η πολύ στοχευμένη απόφαση και απόλυτα συνειδητή του ΠΑΣΟΚ για την άμεση διάδραση και με τον παραγωγικό κόσμο και με τους πολίτες, αλλά και συνολικά με κάθε γωνιά της πατρίδας μας που υπάρχουν ανάγκες, αγωνίες και προβλήματα. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, είμαστε εδώ για να εισπράξουμε τις προσλαμβάνουσες του κόσμου, αυτά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους, ώστε όλα μαζί αυτά να συνδεθούν και να συνδιαμορφωθούν σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θεωρούμε ότι μπορεί να φέρει την πραγματική πολιτική αλλαγή στον τόπο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Χριστοδουλάκης πήγε και από το Δημαρχείο, όπου εκεί ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μαμτσαδέλη, τους αντιδημάρχους και τον διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτό το διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση αναφορικά με τη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας και την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής. Να πούμε ότι μιλώντας, παίρνοντας το λόγο, ανέφερε ότι στη δημόσια διοίκηση βιώνουμε έναν απόλυτα συντεταγμένο συγκεντρωτισμό των πάντων, με συνέπεια να απαξιώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση ως κεντρική στρατηγική επιλογή, συγκεντρωτισμός αποφάσεων, λειτουργιών και διαχείρισης πόρων και το μόνο που απομένει στους Δήμους είναι η ευθύνη. Κάποιοι δεν θέλουν την τοπικότητα στη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης με όρους πραγματικής λογοδεσίας επί των τοπικών υποθέσεων. Εμείς, συμπλήρωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θέλουμε να διαμορφώσουμε ξανά μεγάλους, σοβαρούς και συγκροτημένους πολιτικούς οργανισμούς που να έχουν οικονομική αυτοτέλεια για να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους. Η κυρία Κουκουδάκη από την πλευρά της είπε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων που χαράζουν τον κεντρικό σχεδιασμό για τον κάθε νομό με βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Αυτό είπε η κυρία Κουκουδάκη, έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια επειδή δημιουργεί και το περιβόητο επιτελικό κράτος που δεν είναι τίποτα άλλο από υπερσυγκέντρωση δυνάμεων σε ένα φινοκεντρικό σύστημα. Η επίσκεψη των δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ είχε να κάνει και με άλλες και με άλλους φορείς. Έκαναν επίσκεψη στην αγορά, συνομίλησαν με τους επαγγελματίες, με εκπροσώπους του εμπορικού συλλόγου. Σήμερα δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ περιοδεύουν στον Εύρο στο πλαίσιο της παρουσίας του Πρόεδρου του κόμματος του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο, με επικεφαλής τον Ιλχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη, περιοδεύει στο βόρειο τμήμα του νομού. Έχει ξεκινήσει από τα Δίκαια και με επόμενη στάση σε λίγη ώρα, ίσως και αυτή την ώρα, στην αγορά της Αριστιάδας, και στις 12 το κλιμάκιο θα περιοδεύσει στην αγορά του Δημοτήχου. Αντίστοιχα, το δεύτερο κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τους Μανώλη Χνάρη και Μάρα Κουκουδάκη ξεκίνησε νωρίτερα από την αγορά του Σοφλίου. Σε λίγη ώρα στις 11 θα περιοδεύσει στην αγορά της Αλεξανδρούπολης και το απόγευμα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα παραστούν στα εγγένεια της αγροτικής έκθεσης των Φερών. Στις 8 απόψε θα γίνουν τα εγγένεια της πανεύρειας αγροτικής έκθεσης των Φερών. Μια έκθεση που θα διαρκέσει 4 μέρες. Θα αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης εκθετών αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματών και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα από τον Εύρο και ευρύτερα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Δράμα, γιατί χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, με αφορμή την εξασφάλιση χρηματοδότησης 1 εκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή χώρων στάθμευσης, παιδικές χαρές και υποδομές. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ που προέρχεται η χρηματοδότηση αυτή από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την προσθήκη νέων έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες της περιοχής, έκανε γνωστή η Δημοτική Αρχή της Δράμας. Όπως προκύπτει από τη σχετική ενημέρωση του Δήμου, εγκρίθηκε ένα νέο πακέτο πόρων ύψους 910.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Αρμοδίου Υπουργείου. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στην κατασκευή ενός νέου υπαίθριου χώρου στάθμευσης, στην αγορά ενός σύγχρονου καλαθοφόρου οχήματος για τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς στη δημοτική κοινότητα Ξηροποτάμου. Ο Δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, έδωσε συνέντευξη τύπου, τονίζοντας την στρατηγική της διοίκησης του για συνεχή διεκδίκηση πόρων με στόχο τη μετατροπή του σε έργα ουσίας για τους πολίτες της περιοχής. Να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε σήμερα ότι ήδη με υπογραφή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από τις 8/9 έχουν εγκριθεί άλλα 3 έργα τα οποία είχαμε υποβάλει, τα τεχνικά εγχειρίδια, το τεχνικό πρόγραμμα του καθενός, το προηγούμενο διάστημα προς το Υπουργείο που προανέφερα, και έχουμε ήδη την τελική υπογραφή από τον Υπουργό, τον Θάνο τον Πλεύρη, τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω για τη στήριξη που παρέχει όλο αυτό το διάστημα εμάς ως Δημοτική Αρχή και τα αιτήματα τα οποία προβάλλουμε σε αυτό το Υπουργείο. Όμως να ευχαριστήσω και τον Σπύρο του Σταθούλη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, έναν παλιό συνάδελφο αυτοδιοικητικό, που και αυτός έχει συμβάλει τα μέγιστα γύρω από αυτές τις εγκρίσεις. 3 έργα λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με την προμήθεια και τοποθέτηση παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου. Δυτικά του Ξηροποτάμου είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά και γίνεται πράξη μια μεγάλη παιδική χαρά της τάξης των 248.000, όπως ανέδειξε η μελέτη που έχουμε στα χέρια μας. Και αυτήν καθαρά χρηματοδότησε το Υπουργείο. 248.000 λοιπόν για την παιδική χαρά του Ξηροποτάμου, σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Μουκτάρη, το χωριό του οποίου είναι η κοινότητα. Βρήκαμε χώρο με την τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία, έτσι ώστε άμεσα να ζητήσουμε αυτά τα χρήματα. Ένα χωριό πάνω από 2.500 κατοίκους και όλα αυτά τα χρόνια έχει μόνο μία παιδική χαρά και μάλιστα αυτή την έχει εντελώς ανατολικά. Ήταν μια απέτηση της τοπικής κοινωνίας και εμείς αυτή την απέτηση ήρθαμε σήμερα να πούμε ότι την τελειώνουμε, την υλοποιούμε από εδώ και πέρα. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη χρηματοδότηση, έχει να κάνει με την κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Δήμο Δράμας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των μεταναστών. Μιλάμε για τον χώρο που ξέρετε πολύ καλά, το προηγούμενο διάστημα, μετά από την δημοπράτηση που έγινε, όλη η Δράμα γνωρίζει τον χώρο το συγκεκριμένο όσοι η Αλάνα του Μασούτη, βέβαια δεν είναι Αλάνα του Μασούτη, είναι ένας χώρος πλέον του Δήμου Δράμας μετά την ενοικίασή του, και αυτός ο χώρος πρέπει να είναι υποδειγματικός, ένα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης που θα εξυπηρετήσει ευρύτερα το εμπορικό κέντρο και όχι μόνο. Βόρεια έχει το δικαστικό μέγαρο και όχι μόνο, ανατολικά έχει το επιμελητήριο και όχι μόνο. Έχει λοιπόν πάρα πολύ κόσμο, πολίτες που κινούνται στην περιοχή. Οπότε πρέπει να γίνει ένα υπόδειγμα πάρκινγκ για τη χρήση όλων αυτών των πολιτών, και αυτό το φέρουμε πλέον εις πέρας μετά τη μελέτη που καταθέσαμε στο αρμόδιο Υπουργείο και πήραμε τη χρηματοδότηση σήμερα, την έχουμε 356.000 ευρώ. Θα δείτε ένα πάρκινγκ, όπως έχουμε πλέον τα στοιχεία στα χέρια μας και κάνουμε τη μελέτη, ζηλευτό από πάρα πολλά σημεία, και δεν θα πω τη Δράμα, θα πω το υπόλοιπο της Ελλάδας. Ένα τρίτο έργο που έχει να κάνει με μια απέτηση της τεχνικής υπηρεσίας και όχι μόνο Διεύθυνση Πρασίνου και όχι μόνο. Ο Δήμος Δράμας έχει ένα ανυψωτικό μηχάνημα καλαθοφόρο το οποίο έχει πλέον κλείσει 20ετία και πέρα. Αυτό λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα που είμαι εδώ στη θέση του Δημάρχου, εισπράττω τεχνική υπηρεσία. Αύριο μεθαύριο έχουμε την Ονειρούπολη και εκεί το χρειαζόμαστε. έπρεπε να βρούμε χρήματα για να αγοραστεί αυτό το καλαθοφόρο. Ένα καλαθοφόρο όμως με ό,τι καλύτερο πρέπει να αγοράσει ο Δήμος μετά από τόσα χρόνια υπάρχει στην αγορά. Αυτό λοιπόν το καλαθοφόρο κοντά στις 300.000 ευρώ, η πρώτη εκτίμηση μπορεί να ούτως ή άλλως θα βγει δημοπρασία. Διασφαλίζουμε όμως μέσα από το Υπουργείο 300.000 ευρώ για την αγορά ενός καλαθοφόρου. Πάλι λέω, όλα αυτά θα γίνουν μέσω δημόσιων διαγωνισμών. Ένα καλαθοφόρο της τάξης των 18 μέτρων, άρα καλύπτει όλες τις ανάγκες που έχει ο Δήμος και όχι μόνο. Ένα καλαθοφόρο το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές για τους ανθρώπους που το χειρίζονται. Από τον χειριστή, τον οδηγό και τους συνεργάτες που στελεχώνουν αυτό το όχημα. Άρα μιλάμε για μία χρηματοδότηση, κύριοι και κυρίες, των 900.000 με αυτή την έγκριση που έγινε στις 8/9.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Θα δώσουμε ακόμη μια φορά το λόγο στον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, διότι έγιναν και διευκρινιστικές ερωτήσεις που του έδωσαν τη δυνατότητα να μιλήσει λίγο περισσότερο για το θέμα του πάρκινγκ. Τα πάρκινγκ είναι ουσιαστικά μέσα στο κέντρο των πόλεων, λύνουν προβλήματα και ο Δήμος Δράμας το ξεγνωρίζει αυτό όταν μπήκε σε μια διαδικασία να χτυπήσει από τον πληστηριασμό το συγκεκριμένο πάρκινγκ προς αξιοποίηση για το κόσμο και για τους πολίτες. Να ακούσουμε τη διευκρίνηση ο κύριος Γιώργος Παπαδοπλίου.
1: Η αλλαγή του νομοτομικού μπορεί να πάρει και 2 χρόνια ή τουλάχιστον 2 χρόνια. Άρα εμείς δεσμεύσαμε, νοικιάσαμε έναν χώρο και πρέπει γρήγορα να τον δώσουμε στο κοινό, να τον αξιοποιήσουμε. Τι κάναμε, αναζητήσαμε ξένα κεφάλαια, ξένα χρήματα. Όχι των δραμηνών πολιτών, πολύ σημαντικό. Όλα αυτά δεν επηρεάζουν καθόλου, δεν επιβαρύνουν καθόλου την τσέπη του δραμηνού πολίτη. Λοιπόν, βρήκαμε αυτό το ποσό με το οποίο η υφιστάμενη έκταση των 1.200 μέτρων, αφού έχουν εξαιρεθεί δεξιά-αριστερά δρόμοι, μέσω αυτού του ποσού θα διαμορφώσουμε τους δρόμους, έτσι, και φυσικά όλο το ακίνητο και μπορώ να πω το γήπεδο, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο πλέον, μια έκταση η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια διαφοροποίηση στη στάθμη, αλλά εμείς θα το κάνουμε ένα επίπεδο όμορφο πάρκι. Και για να ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έχετε διαβάσει κάπου ή έχετε ακούσει εμένα, μέσα στη μελέτη την οποία ήδη έχουμε στην τεχνική υπηρεσία και θα πάει προς δημοκράτηση, μιλάμε και για την παρουσία 5 ταχυφορτιστών αυτοκινήτων και μάλιστα γρήγορους ταχυφορτιστές, έτσι ώστε κάποιος που θα επισκεφθεί όλα αυτά τα δημόσια κτίρια και όχι μόνο την αγορά θα μπορεί να παρκάρει εκεί, να κουμπώσει το αυτοκίνητο του που είναι ηλεκτρικό και μέσα σε μισή ώρα να το πάρει σε πλήρη φόρτιση και να φύγει. Δηλαδή κάναμε και μια τέτοια μέρη, να ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει ευρύτερα έξω σε κάποια βενζινάδικα. Ο Δήμος δεν έβαλε τη σκέψη αυτή για να βγάλει χρήματα, απλά καθαρά για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Δεν θα χρεώσουμε δηλαδή κάτι παραπάνω, έτσι, από τα αυτονόητα. Αυτό όμως είναι προς εξυπηρέτηση. Άρα, καλύπτουμε και μια ακόμη ανάγκη, πέρα του πάρκινγκ, το οποίο θα καλύψει την ανάγκη ευρύτερα της περιοχής. Ήδη το έργο της 19ης Μαΐου ξεκίνησε, άρα παράλληλα προχωράει η 19η Μαΐου, παράλληλα περνάει η βελτίωση του χώρου πάρκινγκ, το οποίο κάθε Πέμπτη θα είναι στη διάθεση των ανθρώπων της λαϊκής αγοράς, ενώ των εκθετών, για να μπορούμε εκεί να βάλουμε τα φορτηγάκια, τους αυτά τα βάμ που χρησιμοποιούν και να μην είναι διασκορπισμένα γενικότερα στις γειτονιές. Όπως και να έχει, όλα θέλουν στοχοποίηση, στόχευση και φυσικά το επιθυμητό αποτέλεσμα, χρονοδιαγράμματα οριοθετημένα. Και εμείς νομίζω ότι είμαστε χρονοδιαγράμματα.
0: Αυτά λοιπόν για τα διευκρινιστικά για το συγκεκριμένο πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί από τη Δημοτική Αρχή στη Δράμα, στην πόλη της Δράμας και την αξιοποίηση των χρημάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πρωτοκουδούν σήμερα λοιπόν για τους μαθητές σε όλη την Ελλάδα και αγιασμός. 1.250.000 μαθητές και μαθήτρες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων, των λυκείων σε όλη τη χώρα. Η Υπουργός Παιδείας βρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα επισκεφθεί σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 2 εκ των οποίων τα δημόσια ονάσια σχολεία, 2 σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα εσπερινό γενικό λύκειο. Οι μαθητές σήμερα στον αγιασμό, ανάλογα την ώρα που γίνεται ο αγιασμός, στα περισσότερα σχολεία ήδη έχει γίνει, ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, παραλαμβάνουν τα σχολικά τους βιβλία. Η πλήρης βεβαίως εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές να μπαίνουν πλέον σε ένα κανονικό ρυθμό μαθημάτων. Με αντιδράσεις και κινητοποιήσεις χτύπησε το πρώτο σχολείο στο δημοτικό το σχολείο της Παναγίας Θάσου, όπου οι γονείς διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση του σχολείου από τριθέσιο σε διθέσιο, αντιδρούν και κινητοποιούνται και ζητούν την υποστήριξη των τοπικών φορέων. Διάφορες αλλαγές έχουμε φέτος. Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι η επέκταση του ψηφιακού φροντιστηρίου. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα απευθύνονταν κυρίως στους μαθητές της τρίτης λυκείου. Φέτος θα επεκταθεί με ζωντανά μαθήματα και στους μαθητές της πρώτης τάξης και της δεύτερης τάξης του λυκείου. Πρεμιέρα λοιπόν για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και παρούσα και η τροχέα φυσικά, που και φέτος ήταν έξω από τα σχολεία στον Εύρο, στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, την Καβάλα και την Δράμα, στην Καβάλα το 10ο, το 12ο, το 15ο, το 21ο, στη Δράμα το 1ο, το 3ο, το 5ο, το δημοτικό της Δράμας και στα δημοτικά σχολεία Καλυφίτου και Αρκαδικού, βεβαίως σε Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Δημότη, Χοφέρες, Σουφλή, Τυχερό και Δίκαιο και στην Ροδόπη, σε Κομωτινή αλλά και Δοκό, στο Μειονοτικό Σχολείο, στον Ίασμο, στις Άπες και στην Ξάνθη, στην πόλη της Ξάνθης, σε Γεννησέα, Άβατο, Σταυρού και Μίκη, εκεί ήταν κλιμάκια αστυνομικών στις εισόδους των σχολείων, όχι για έλεγχο αλλά για να μοιράσουν υλικό δικής ασφάλειας στα μικρά παιδιά, μια δράση που γίνεται κάθε χρονιά αυτή την ημέρα ενημερωτικού χαρακτήρα και στοχεύει στην ασφαλή μετακίνηση από και προς τα σχολεία. Εμείς αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής κλείνουμε, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα οδηγηθούμε με μια ακόμη μουσική επιλογή στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το News Radio στις 11 η ώρα και στη συνέχεια επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε ακόμη ενδιαφέροντα πράγματα, μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποίηση για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει η τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών νηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής, προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Έφτασαν 9 λεπτά μετά τις 11 για να βρεθούμε και πάλι μαζί μέσα από τρεις συχνότητες περιφερειακών σταθμών πλέον, της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Καβάλας, και στην καθημερινή εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Πανταζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος, στην υποστήριξη βεβαίως οι συνάδελφοι των τριών περιφερειακών σταθμών, δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Μας ακούτε λοιπόν από τις συχνότητες των τριών περιφερειακών σταθμών, μας ακούτε και από το διαδίκτυο erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, όπου ακούτε ζωντανά τα προγράμματα όλων των σταθμών της ΕΡΤ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να καλείτε το 2510-2425-49 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είμαστε μαζί σας από τις 10 και θα είμαστε και μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι, και έχουμε να δούμε ακόμη θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι καλές σήμερα. Καλοκαιράκι για ακόμη μια μέρα σήμερα, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να κατρακυλάει ο υδράργυρος για το Σάββατο. Αρχίζει να πλησιάζει ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο θα φέρει πιο δροσερές αέριες μάζες, βροχές και καταιγίδες. Αρχικά θα ξεκινήσουν από το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, και θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα την Κυριακή και την Δευτέρα, που θα επηρεαστεί όλη η χώρα με βροχές και καταιγίδες. Από την Κυριακή οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και την Δευτέρα. Καιρικό σκηνικό που το οποίο θα κρατήσει Τρίτη και Τετάρτη, με θερμοκρασία η οποία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσέχουμε. Προσέχουμε γιατί βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Σήμερα στο κίτρινο η Ροδόπη και ο Εύρος συνολικά μαζί με την Σαμοθράκη και η Λίμνος. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουν και οι άλλες περιοχές. Χθες είχαμε μία πυρκαγιά στην πλατανιά του Δήμου Παρανεστίου, στη Φέση Χιονοβούνη, από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρίσκονταν σε αύλιο χώρο ποιμνιοστασίου. Φέρεται να προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Δράμας. Ως υπαίτιος συνελήφθη ένας 59χρονος για εμπρισμό από αμέλεια. Η φωτιά φυσικά επεκτάθηκε σε μεικτό δάσος με κέδρα, πλατήφυλλα, πουρνάρια και ξηραχόρτα. Από τις φλόγες κάηκε μια συνολική έκταση 20 στρεμάτων. Κινητοποιήθηκαν άμεσα τα νεκρατικά τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και του Πυροσβεστικού Σώματος, και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου, ενώ εις βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ. Η επικαιρότητα μας λέει ότι και στην Ξάνθη είχαμε έναν ο οποίος πέταξε ένα τσιγάρο κάτω και έφαγε σε υπαίθριο χώρο και κλήθηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο 875 ευρώ. Προσέχουμε, αφήνουμε τις συνήθειες που ξέραμε, δεν είναι για αυτές τις εποχές, και προσέχουμε για να έχουμε. Καλή σας μέρα, θα δούμε αρκετά θέματα στην διάρκεια αυτού του δεύτερου μέρους της εκπομπής και θα επιχειρήσουμε να πάμε στα σχολεία μας και να δούμε για τις εκδηλώσεις και άλλα πολλά. Ξεκινάμε με μία μουσική επιλογή όμως.

0: Έχω δυο χαμόγελα αρχή του καλού. Το να είναι για σένα.
1: Έτσι χαμογελαστά να ξεκινήσουμε για μια μεγάλη διοργάνωση η οποία γίνεται εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, γιατί φέτος η βάση της βρίσκεται στο καλαμπάκι της Δράμας. Πρόκειται για μια κορυφαία ποδηλατική διοργάνωση αντοχής για την οποία σας λέμε τις τελευταίες ημέρες, για το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο με σημείο εκκίνηση στην πλατεία του Καλαμπακίου Δράμας. Σχετικά με την μεγάλη αυτή διοργάνωση θα μας πει η υπεύθυνη έργου του Μπρεβέ, η κυρία Νίνα Στρατιλάτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Στρατιλάτη.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Φαντάζομαι βρίσκεστε στις τελευταίες λεπτομέρειες της διοργάνωσης και συνήθως αυτές είναι οι πιο απαιτητικές λεπτομέρειες.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η τελευταία μέρα πριν τη μεγάλη διοργάνωση αύριο Σάββατο. Περιμένουμε στην πλατεία του Καλαμπακίου περίπου 140 αθλητές, όπως είχαμε και με τις δηλώσεις, έχουν κλείσει οι δηλώσεις των αθλητών. Θα διανύσουν μια απόσταση 205 χιλιομέτρων, όπου ουσιαστικά διασχίζει το πάρκο Φιλίππου. Ξεκινάμε από το καλαμπάκι της Δράμας, κατευθυνόμαστε προς τα Λασπόλουτρα. Έπειτα από τον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων, ανεβαίνουν από το Κρυογονέρι, Καβάλα, Ζυγός, κατεβαίνουν στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα. Συνεχίζουν στην Ελευθερούπολη, που είναι το πρώτο μας checkpoint, που πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο τους οι αθλητές και να πάρουν την αντίστοιχη σφραγίδα για να είναι έγκυροι. Συνεχίζουμε, περνάμε από Μεσορόπη και από Μουσθένη, όπου οι πολιτιστικοί σύλλογοι θα περιμένουν τους αθλητές με τοπικά εδέσματα και με τα παιδιά για να τους χειροκροτήσουν και να τους ενθαρρύνουν. Συνεχίζουμε μέχρι τη Γαλυψό και από εκεί και έπειτα ανεβαίνουμε Αλιστράτη, Αμφίπολη, συγγνώμη. Αμφίπολη, που υπάρχει το επόμενο checkpoint, και συνεχίζουμε προς την Καλυθέα Αλιστράτη, Αμφίπολη, που υπάρχει το επόμενο checkpoint και συνεχίζουμε προς την Καλυθέα.

0: 2018 έως και σήμερα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και τους περιμένουμε να τους υποδεχτούμε και να τους, και να τους φιλοξενήσουμε όπως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στο Καλαμπάκι.
1: Ναι, θυμάμαι και στα ρεπορτάζ που έχω κάνει που βλέπω οικογένειες έρχονται ολόκληρες για να ζήσουν, να βιώσουν αυτή την εμπειρία. Βέβαια αυτός που είναι ο ποδηλάτης της οικογένειας ή η ποδηλάτρια, γιατί μιλάμε για άντρες ή γυναίκες, μπαίνει στη διαδικασία και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη οικογένεια περνάει καλά στην περιοχή.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι τονώνεται λίγο και προβάλλεται η περιοχή μας, να τη σημάνουμε.
1: Από τη Θράκη έχουμε κάθε χρόνο συμμετοχές, αυτό θυμάμαι.
0: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Απλά να πούμε ότι το μπρεβέτ δεν είναι ανταγωνιστικός αθλητικός αγώνας. Είναι ποδηλατικός τουρισμός, υπάγεται δηλαδή εντελώς το κομμάτι του τουρισμού, όπου προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ομορφιές της περιοχής μας και έτσι να τονώσουμε και, και τον τουρισμό, αλλά και να ενεργοποιηθούν οι κάτοικοι στο ότι υπάρχει κάτι εδώ πέρα που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να το αναδείξουμε και μέσα από αυτό να βγάλουμε και χρήματα. Φέτος η θεματική μας ήταν έχει τον τίτλο «Ποδηλατώντας τα στερεότυπα». Να πούμε ότι αφορμή ήταν το δυσάρεστο γεγονός που συνέβη στη Δράμα μεταξύ ενός ζευγαριού. Αντιληφθήκαμε ότι στη ζωή μας βάζουμε πολλά τιμωρητικά κουτάκια, στα οποία είσαι μεγάλος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είσαι γυναίκα, δεν μπορείς να κάνεις ποδήλατο αντοχής. Όχι, οι γυναίκες έχουν ένα συγκεκριμένο πόστο μέσα στην κοινωνία. Όχι, τα παιδιά είναι μικρά, δεν μπορούν να κάνουν. Είναι πράγματα τα οποία μας κλειδώνουν μέσα στα στερεότυπα και δεν μπορούμε να εκφραστούμε και να είμαστε ο εαυτός μας. Οπότε και ο στόχος φέτος της διοργάνωσης είναι να αναδείξουμε αυτό το γεγονός και αυτό το κάνουμε και μέσα από τις δράσεις που έχουμε στήσει το απόγευμα στην πλατεία του Καλαμπακίου για τα παιδιά αλλά και για μεγάλους.
1: Ωραία, έχουμε αρκετές δράσεις. Μπορεί κάποιος να βρεθεί εκεί στο Καλαμπάκι για να δει, να δει τον τερματισμό, ότι εκεί τις βραβεύσεις υπάρχουν και βραβεύσεις, διαδικασία βραβεύσεων.
0: Όχι, βραβεύσεις δεν κάνουμε γιατί δεν υπάρχει πρώτος, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος.
1: Σωστά.
0: Και μόνο που τερματίζουν είναι για μας μια μεγάλη επιτυχία.
1: Αλλά υπάρχει μια κινητικότητα εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, με πολλές δράσεις που συγκεντρώνουν κόσμο στο Καλαμπάκι, εκεί που θα γίνει και ο τερματισμός.
0: Αυτός είναι πάντα και ο στόχος μας, να ενεργοποιήσουμε την τοπική κοινωνία ώστε να υποδεχτεί τους ποδηλάτες και να καταλάβει και τι είναι και το Πάρκο Φιλίππων, τι είναι και το Μπρεβέτ, και με αυτόν τον τρόπο να περάσουμε όλοι καλά.
1: Ναι, και οι νοπία συμμετέχουν από ό,τι βλέπω, οπότε δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να δοκιμάσει και όλα τα φημιστά κρασιά της Δράμας.
0: Ναι, έχουμε κρασιά από δύο νοπία της περιοχής. Και επίσης ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Καλαμπακίου θα έχει ετοιμάσει ένα κέρασμα κουσκούς, από ό,τι μου είπανε, για να προσφέρουν και στον κόσμο που θα έρθει.
1: Πολύ ωραία. Τι ώρα θα ξεκινήσουν οι ποδηλάτες?
0: Οι ποδηλάτες έχουμε βάλει έναρξη 8.30 ώρα να αναχωρήσουν από το Καλαμπάκι, 7.30 ώρα ανοίγει η γραμματεία για τις εγγραφές. Και μετά από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι οι πρώτοι φτάνουν γύρω στις 4.30 η ώρα. Μέχρι τους τελευταίους που για να είναι έγκυροι πρέπει να φτάσουν μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Μετά από εκεί υπάρχουν και κάποιοι που μένουν στο τέλος, αλλά τους περιμένουμε όλους.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ενεργοποιείται ο κόσμος εκεί. Επιλογή το Καλαμπάκι αυτή τη φορά, όπου φαντάζομαι και η τοπική κοινωνία, όπως μας είπατε, έχει ενεργοποιηθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος εκεί για να αγκαλιάσει επισκέπτες και τους ποδηλάτες οι οποίοι θα ξεκινήσουν και θα καταλήξουν στο Καλαμπάκι, σε μια ακόμη διοργάνωση που συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Και υπάρχει και κόσμος που έρχεται για να το δει αυτό, να περάσει καλά εκεί στον τερματισμό.
0: Ναι, βεβαίως, έτσι γίνεται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια διαφορετική πρόταση για το Σάββατο το απόγευμα για οικογένειες και για παιδιά. Θα έχουμε μουσική, θα υπάρχει κάποια επίδειξη από τον αθλητικό σωματείο ΤΑΕΚ Βοντό του Καλαμπακίου. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά επίσης να ευχηθούμε. Κάνουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με το Via Stop και τις Διεθνείς Ενώσεις Αστυνομικών του Παρατήματος Καβάλας και Δράμας, ώστε να γίνει μια ενημέρωση αναφορικά με την έμφυλη βία

0: και με το ρόλο που έχουν οι Διεθνείς Ενώσεις Αστυνομικών στην περιοχή μας. Προσπαθούμε να αναδείξουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να φανούν προς την κοινωνία και να γίνουν πλέον ανοιχτά και να τα συζητάμε.
1: Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και σε αυτή την φετινή διοργάνωση και να παροτρύνουμε τον κόσμο
0: πολύ.
1: Να έρθει και να το βιώσει, να περάσει καλά μαζί με τους ποδηλάτες και μαζί με όλους εσάς.
0: Να είστε καλά, απλά να ενημερώσω ότι ως οψόμεθα εις Φιλίππους είναι η τελευταία χρονιά που κάνουμε τη διοργάνωση του Μπρεβέ, για το λόγο ότι η Ομοσπονδία, η αντίστοιχη που υπάρχει στην Ελλάδα, αποφάσισε ότι από του χρόνου μόνο αθλητική σωματεία θα μπορούν να υλοποιούν τέτοιου είδους δράσεις. Η οψόμεθα δεν είναι αθλητικός σύλλογος, είναι πολιτιστικός, είναι επιστημονικός. Οπότε είναι για μας μια τελευταία αποχαιρετιστήρια γιορτή.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολύ περισσότερος κόσμος μπορεί να έρθει, να το δει, να ευχαριστηθεί, ναι, να περάσει καλά και να κλείσει αυτό τον κύκλο που είχαν ανοίξει πριν 8 χρόνια η Οψόμεθα και αγκάλιασε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς ποδηλάτες που τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν την περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, μια περιοχή η οποία βρίσκεται, περιλαμβάνεται μεταξύ τριών νομών και πάρα πολλών δήμων.
0: Και 7 δήμων, ναι,
1: 7
0: σωστά,
1: δήμων.
0: Και πάρα πολλών οικισμών.
1: Mm-hmm. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Στρατηλάτη. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
0: Σας περιμένουμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Νίνα Στρατηλάτη, υπεύθυνη έργου των Οψόμεθα, Μπρεβέ Φιλίππων, τελευταία φορά διοργάνωση από τους Οψόμεθα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Καλαμπάκι, ειδικά το απόγευμα που γίνεται, που φτάνουν οι ποδηλάτες στο τέλος και να περάσετε καλά με όλες αυτές τις δράσεις που έχουν ετοιμάσει εκεί οι Οψόμεθα με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς συλλόγους.

0: Λοιπόν, και τώρα θα μετακινηθούμε προς το Κεχρόκαμπο του Δήμου Νέστου, εκεί στον Κεχρόκαμπο, με τα 8 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, στο Δημοτικό Σχολείο, όπου ήταν για το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και παραμένει για το ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, γι' αυτό δεν είναι μαζί μας. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλή σχολική χρονιά από τον Κεχρόκαμπο του Δήμου Νέστου. Ένα από τα πιο όμορφα και πέτρινα έτσι ιστορικά σχολεία της Ορεινής Καβάλας βρισκόμαστε. Εδώ το πρώτο κουδούνι της χρονιάς έχει μια διαφορετική, πιο ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, είναι μόλις 8 μαθητές, μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών, και παρόλο που είναι λίγοι, η ζωντάνια και το χαμόγελό τους γέμισαν ολόκληρη την αυλή. Να θυμίσουμε ότι λειτουργεί ως μονοθέσιο, και παρά το μικρό μέγεθος, αυτό το σχολείο αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή, γιατί όπως έχουμε αναδείξει και μέσα από την ΕΡΤ, δεν περιορίζεται μόνο στην τυπική εκπαίδευση, αλλά λειτουργεί και ως ένας πυρήνας πολιτισμού, με βραβεία, θεματικούς θεατρικούς διαγωνισμούς, βιωματικά εργαστήρια τέχνης και γενικότερα συνεχής δράση, που αποδεικνύει έτσι ότι η όρεξη για δημιουργία δεν εξαρτάται από αριθμούς, αλλά από το μεράκι των δασκάλων, των γονέων, με έναν πολύ δραστήριο σύλλογο, να πούμε, Ρένα.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε ότι είναι πολύ δραστήριος ο σύλλογος. Γνωρίζουμε, ανεβαίνουμε συχνά εκεί στην περιοχή του Κεχροκάμπου και αυτός ο σύλλογος έχει καταφέρει να εντάξει τα παιδιά σε ένα διαρκές πρόγραμμα δημιουργίας πέραν των σχολικών υποχρεώσεων, με τα θεατρικά, αλλά και ακόμη και με δράσεις που τους καλοκαιρινούς μήνες φέρνουν τα παιδιά κοντά με τους μεγαλύτερους, αλλά και βοηθούν στην επιστροφή στο χωριό ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες περιοχές μαζί με τα παιδιά τους. Χαμογελαστά τα παιδιά τους. Αρέσει εκεί να πηγαίνουν στο σχολείο.
1: Πράγματι, και όπως είπες, αυτό είναι το στίχημα και όσων κατοίκων έχουν μείνει στον Κεχρόκαμπο. Είναι ένα χωριό 600 περίπου κατοίκων. Ότι πρέπει να έρθει κόσμο στο νησί ή στοχεύουν στο να φέρουν νέες οικογένειες στο νησί, στο χωριό. Και στοχεύουν να φέρουν νέες οικογένειες, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα, και αναφέρομαι στο ενδεχόμενο κλείσιμο του σχολείου, γιατί αν μιλάμε φέτος για 8 παιδιά, τα επόμενα χρόνια μπορεί να μιλάμε αλλιώς, με διαφορετική κατάσταση.
0: Ναι, και βλέπουμε και τους ανθρώπους που κάνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες και να το αναδείξουν αυτό το θέμα, αλλά και να προσπαθήσουν να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, μεταφέροντας τη δική τους εμπειρία το να ζουν σε ένα χωριό αυτές τις εποχές. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, υπάρχει ανταπόδοση, από την φύση και από την ομορφιά που βιώνεις και την επαφή σου με την φύση, αλλά υπάρχουν και οι δυσκολίες. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντως,
0: όλα πήγαν καλά, έτσι.
1: Ναι, και το μήνυμα της νέας σχολικής χρονιάς, Ρένα, είναι ότι ακόμα και όταν οι μαθητές είναι λίγοι, όταν υπάρχει αγάπη, συνεργασία και μεράκι, όπως είπαμε, το μάθημα γίνεται έμπνευση και το σχολείο διαγράφει την δική του πορεία, γράφει την δική του ιστορία.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχόμαστε να περάσεις καλά, αφού βρέθηκες εκεί, έχει δροσιά. Έχει δροσιά ή βρίσκεις δροσιά?
1: Όταν φτάσαμε από Καβάλα περίπου στις 8 παρά το πρωί, η θερμοκρασία ήταν στους 15 βαθμούς. Αυτό σου λέω μόνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Δροσερά ήταν εκεί. Τώρα φαντάζομαι είχε ανεβεί η θερμοκρασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Λουκούμη. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και να αξιοποιήσεις το χρόνο που έχεις σε μια όμορφη περιοχή του νομού Καβάλας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σου ημέρα. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης. Ήταν στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου Κεχροκάμπου, ενός σχολείου με 8 μαθητές, αλλά με πολύ πολύ πλούσια δραστηριότητα και πολύ πολύ όρεξη. Όρεξη από εκπαιδευτικούς, όρεξη από γονείς. Μεταφέρεται αυτή η όρεξη και στα παιδιά, κακά τα ψέματα.

0: από νέες τεχνολογίες σύγχρονες με αισθητήρες μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και αυτόματη σήμανση απαγόρευσης διέλευσης όταν αυτή καθίσταται επικίνδυνη, θα εφαρμοστούν από την ερχόμενη χειμερινή περίοδο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως ανακοινώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που έγινε εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Flood Protection 2 θα γίνει και εγκατάσταση δύο υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον ποταμό Εύρο και μέσω του άλλου προγράμματος, του Harmony, προγραμματίζεται επίσης η εγκατάσταση ενός ακόμη τηλεμετρικού σταθμού στη γέφυρα Κομάρων στον ποταμό Άρδα στον Εύρο. Για τα συστήματα αυτά που θα εγκατασταθούν, μίλησε στην ΕΡΤ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων, ο κ. Κώστας Βενετίδης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Πέρσι, να θυμίσω, το Φεβρουάριο, και μάλλον από τα Χριστούγεννα του 25 και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, είχαμε τόσο σύντομες βροχοπτώσεις που ήταν τετραπλάσιες ή τετραπλάσιες ποσότητες σε σχέση με το μέσο όρο μιας χρονιάς. Είχαμε βέβαια και πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου και όχι μόνο σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ειδικά από τα βόρεια σύνορά μας, όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και με τα ρέματα, με τα ποτάμια κατέληγαν προς τη θάλασσα και στους άλλους παιδινούς χώρους της περιφερειάς μας. Ο Περιφερειάρχης έκανε κάποιες ανακοινώσεις τώρα όσον αφορά για την πρόληψη κυρίως όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, όπου πλέον σιγά σιγά, εκτός από την αντιπυρική περίοδο που ενισχύσαμε την προσβεστική είτε με κάποια κτίρια και μέρη για να στεγαστούν οι αιμοδέ ή με τα ντρόν τα λεγόμενα, και για την αντιπυρική προστασία, πρώτα-πρώτα με δύο προγράμματα που έχουμε θα τοποθετηθούν δύο σταθμοί τηλεμετρική στο Σουφλί και στο Ορμένο για να έχουμε τις στάθμες των υδάτων από τα ποτάμια μας, και μία στον Άρδα, στα Κόμαρα δηλαδή, για να έχουμε και την ταχύτητα μαζί και πώς ακριβώς συμπεριφέρονται αυτά όσον αφορά αν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά εντοπίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και παλιότερα είναι με τις λεγόμενες Ιρλανδικές διαβάσεις. Εκεί είχαμε προβλήματα, είχαμε και μάλιστα και δυστυχήματα, ιδιαίτερα στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης, όπου είναι πάρα πολλά. Εκεί λοιπόν με τα χρήματα της περιφέρειας, όπου θα ενισχύσουμε την πολιτική προστασία, δώσαμε εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες μας να γίνει μια καταγραφή για να μας ενημερώσουν, όπου θα χρησιμοποιήσουμε τηλεμετρικούς σταθμούς, ψηφιακούς δηλαδή, για να μπορούμε να έχουμε έγκαιρες προειδοποιήσεις κάθε φορά που η στάθμη του νερού ανεβαίνει και ταυτόχρονα να ειδοποιούνται οι πολίτες ότι στην τάδε ιρλανδική διάβαση είναι μη προσπελάσιμη, ότι απαγορεύεται να πλησιάσει άνθρωπος για να μην έχουμε δυστυχήματα. Αυτή τη δουλειά δηλαδή την έκανε η πολιτική προστασία, την έκανε η αστυνομία κάθε φορά πριν, όταν υπήρχε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τα έντονα καιρικά φαινόμενα που μας ενημέρωναν, προληπτικά κλείναμε τις Ιρλανδικές διαβάσεις. Άλλες φορές έκνε η Ιρλανδική διάβαση και δεν συνέβαιναν αυτά. Άλλες φορές συνέβαιναν σε περισσότερο βαθμό. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια κατάσταση διφορούμενη. Πολλοί υπερεκτιμούσαν τις ικανότητές τους, είτε των οχημάτων τους, είτε οι ίδιοι, και ακόμα και με βαριά οχήματα περνούσαν τις ελληνικές διαβάσεις, και κάποια στιγμή είχαμε και δυστυχήματα τα οποία κακώς πέρασαν από εκεί, ενώ οι ελληνικές διαβάσεις ήταν κλειστές από την πολιτική προστασία. Λοιπόν, τώρα αυτά τα θέματα όλα βάσει της τεχνολογίας θα τα αξιοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις ελληνικές διαβάσεις την τεχνολογία ώστε να κλείνουν αυτόματα οι ελληνικές διαβάσεις με μπάρες, να ειδοποιούνται στις συσκευές των κινητών ενδεχομένως και σε άλλα μέσα ποιες ιρλανδικές διαβάσεις είναι κλειστές, και βέβαια να υπάρχει μια έγκαιρη προειδοποίηση που έχουμε πολλά νερά που ενδεχομένως είναι μη προσπελάσιμα για να τα γνωρίζει ο κόσμος. Ο σκοπός μας είναι η πρόληψη πάντα, γιατί η πρόληψη σημερινή είναι ίσως η προστασία του αύριο, θα έλεγα. Γι' αυτό, σε μια κουβέντα που είχαμε τον προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν, έτσι ακριβώς το φαντάζεται, δηλαδή ο ανάδοχος που θα αναλάβει να τοποθετήσει αυτούς τους αισθητήρες προφανώς στις ιρλανδικές διαβάσεις, θα μπορεί με σήματα, μα ενδεχομένως να πηγαίνουν στα κινητά ή στις συσκευές των κινητών μάλλον, για να ενημερώνονται ότι η τάδε εργολαβική διάβαση είναι κλειστή και δεν μπορεί να περάσει. Για να ξέρει κάποιος ότι είναι προσπέλαστη. Δώσαμε εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες να μας δώσουν όλες τις εργολαβικές διαβάσεις. Μέχρι τώρα το ανέφερα κάποια στιγμή ότι είναι γύρω στις 33, αλλά αυτές οι 33 διαβάσεις είναι αυτές που ανήκουν μάλλον στις περιφερειακές ενότητες ξεχωριστά, γιατί βλέπετε ότι οι εργολαβικές διαβάσεις που ενώνουν εθνικό δίκτυο είτε επαρχιακό ανήκουν στις περιφέρειες, αλλά υπάρχουν και οι εργολαβικές διαβάσεις πολλές όπου ενώνουν αγροτικούς δρόμους, δημοτικούς δρόμους, που ενδεχομένως και αυτές μας διέφυγαν, μπορεί να είναι και περισσότερες. Τώρα, σε ποιες ακριβώς θα τοποθετηθούν αυτά τα όργανα, νομίζω θα γίνει μια αξιολόγηση. Σίγουρα θα μπουν στις εργολαβικές διαβάσεις που ενώνουν δύο μεγάλες περιοχές και έχουν μεγάλη κίνηση. Και βέβαια, ανάλογα με τον αριθμό, και αν μπορούμε δηλαδή και αν έχουμε τη δυνατότητα, σε όλες τις εργολαβικές διαβάσεις να τοποθετήσουμε αυτά τα τηλεμετρικά στοιχεία. Σε αυτές που είναι στα ποτάμια, χίλιατα εκατό θα μπουν αυτοί οι στοιχείες.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Βενετίδης, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που προέκυψαν και από τη συνεδρίαση του συντονιστικού, την πρόσφατη συνεδρίαση του συντονιστικού της περιφέρειας εν ώψη του χειμώνα. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στις 8 θα γίνουν τα εγκαίνια της 29ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης των Φερών, μια έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι τις 14 του μήνα, 4 ημέρες, και θα αποτελέσει σημείο συνάντησης εκθετών, αγροτών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων του πρωτογενού τομέα, όχι μόνο από τον Εύρο, αλλά από όλη την περιφέρεια. Έχουμε την 21η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα του διημέρου, που διοργανώνεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Περιφέρειας, θα ξεκινήσει στις 7 σήμερα το απόγευμα με την έκθεση και πώληση προϊόντων των ντόπιων παραγωγών, ενώ μετά την επίσημη έναρξη θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα τη μέλισσα και την κλιματική αλλαγή. Στο χώρο της πλατείας θα παρουσιαστούν και παραδοσιακοί χορεί, αλλά και προτάσεις γευσηγνωσίας με τίτλο «Λουκουμάδες με μέλι». Αύριο Σάββατο οι παραγωγοί θα βρίσκονται στα εκθετήρια και τα πολιτήριά τους από τις 7 το απόγευμα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βιομετρικό εργαστήριο για παιδιά, μέσα από το οποίο θα μάθουν για το επάγγελμα του μελισσοκόμ και θα ζωγραφίσουν με θέμα τη μέλισσα. Η βραδιά θα έχει άλλη μια πρόταση γευσηγνωσίας με θέμα τα εδέσματα, με γιαούρτι και μέλι, αλλά και τα γλυκά κουταλιού. Έχουμε το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή, αύριο στην Αλεξανδρούπολη, στο Πάρκο Ακαδημίας, 7 το απόγευμα. Ξεκινάμε ομιλία του Νίκου Λάπα, του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, παρουσίαση του μουσικού αφηγηματικού αφιερώματος με τίτλο «Η Αυγή χαράζει πάνω στα βουνά», που έχει θέμα την επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Υπάρχει μουσικό μέρος και στο χώρο θα υπάρχουν και εκθέσεις, μαθητικό δημιουργικό στέχη, δημιουργική γωνιά του Κόκκινου Αερόστατου και Παιδότοπος. Έχουμε το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά, που διοργανώνει την Κυριακή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιονάδων Δίδυμο Τείχου. Η γιορτή θα είναι αφιερωμένη στη γεύση, στην παράδοση και στον πολιτισμό, αφού θα συνδυάσει διάφορες δράσεις και εργαστήρια με ξεναγήσεις στο χωριό και παραδοσιακό γλέντι. Το φεστιβάλ θα ανοίξει από τις 10 το πρωί της Κυριακής στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Χιονάδων με είσοδο ελεύθερη. Και από εκεί και πέρα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τις γυναίκες, από τις γυναίκες των Χιονάδων, για τον τραχανά, πώς παρασκευάζεται, και να τον δοκιμάσουν σε διάφορες εκδοχές. Ενώ η σύμβουλος διατροφής Νάνση Παξεβάνη θα παρουσιάσει την ιστορία του τραχανά και θα μιλήσει για τη θρεπτική του αξία. Φυσικά περιλαμβάνει το φεστιβάλ παραδοσιακό γλέντι με συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων. Σας υπενθυμίσουμε το 8ο αντάμωμα Κακαβούζιδων στην Ορεστιάδα σήμερα και αύριο, η έναρξη 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο της Ορεστιάδας, με ημερίδα που έχει θέμα με τα λαϊκά δρόμενα των Κακαβούζιδων. Και να πούμε επίσης για το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, φτάνοντας στο άλλο άκρο από τον Εύρο στην Δράμα. Μπορείτε και σήμερα να παρακολουθήσετε ταινίες. Αύριο κλείνει κλείνει το φεστιβάλ με τις βραβεύσεις. Πλέον Σάββατο κλείνει το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της δράμας. Προλαβαίνετε να βρεθείτε και να ζήσετε το κλίμα εκεί. Έχουμε στην Καβάλα μια θεατρική παράσταση στο κάστρο, η Πόρνη από πάνω, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Είναι ένα ύμνο στη γυναικεία αξιοπρέπεια, για όσους δεν κατάφεραν να τη δουν και για όσους θέλουν να ξαναζήσουν την εμπειρία. Μια θεατρική παράσταση που παίζεται χρόνια και έχει συνεχόμενα sold out στο Φρούριο, λοιπόν, στο κάστρο της Καβάλας, το Σάββατο. Το Σάββατο στην ευρύτερη περιοχή είχαμε τον Μπρεβέ Φιλίππων, όπως λέμε, αυτό το μεγάλο ποδηλατική διοργάνωση με αφετηρία και τερματισμό το Καλαμπάκι Δράμας. Το παρουσιάσαμε προηγουμένως και στην διάρκεια της συνέντευξης που είχαμε. Έχουμε αρκετές δράσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να τις απολαύσουμε, γιατί όπως είπαμε την Κυριακή χαλάει ο καιρός.

25 χρόνια έχουν περάσει από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, τη μέρα που 4 αεροπλάνα καταλήφθησαν από τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα. Οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν μπροστά στις κάμερες και 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μέσα σε 102 λεπτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν την φωνικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία τους και ο κόσμος μπήκε σε μια διαφορετική εποχή. Το πρωί της 11η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη όπως κάθε άλλη εργάσιμη μέρα. Λίγες ώρες αργότερα, εικόνες που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί μεταδίδονταν ζωντανά σε ολόκληρο το πλανήτη. Στις 8:46 το πρωί τοπικής ώρας, εμάς ήταν γύρω στις μετά τις 4 το απόγευμα, η πτήση 11 της American Airlines που είχε απογειωθεί από τη Βοστόνη με προορισμό το Λος Άντζελες πέφτει πάνω στο βόρειο πύργο του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου. Τις πρώτες στιγμές επικρατεί σύγχυση. Η εικόνα ενός αναξίστη που καίγεται μεταδίδεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά ακόμη δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί. Μέσα από το αεροσκάφος όμως έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν δραματικές πληροφορίες. Η αεροσυνοδός Betty Ong έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με την American Airlines και να ενημερώσει ότι μέλη του πληρώματος έχουν μαχαιρωθεί, ότι οι αεροσυνοδοί δεν μπορούν να μπουν στο πιλωτήριο και ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά μέσα στο αεροσκάφος. Η τηλεφωνική επικοινωνία της θα αποτελέσει μία από τις πρώτες καταγραφές της αεροπειρατείας. 9:03, 17 λεπτά αργότερα, στη πτήση 175 της United Airlines, πέφτει επάνω στο νότιο πύργο. Αυτή τη φορά οι τηλεοπτικές κάμερες είναι ήδη στραμμένες στο Μανχάταν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο βλέπουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνου το δεύτερο αεροπλάνο να χτυπά τον ουρανοξύστη. Εκείνη τη στιγμή η αρχική υπόθεση ενός τραγικού ατυχήματος καταραίει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν αντιμέτωπες με μια συντονισμένη τροποκρατική επίθεση. Ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, που βρίσκεται σε δημοτικό σχολείο στη Φλόριντα, ενημερώνεται για το δεύτερο χτύπημα. Λίγο αργότερα θα δηλώσει: «Σήμερα είχαμε μια εθνική τραγωδία». Πίσω από τις επιθέσεις, όπως αποδεικνύεται, βρίσκεται η Αλ-Κάιντα με επικεφαλής τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Και η Νέα Υόρκη δεν είναι ο μοναδικός στόχος. 9:37, πτήση 77 της American Airlines, πέφτει πάνω στο Πεντάγωνο, έξω από την Ουάσιγκτον. Το σύμβολο της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος τυλίγεται στις φλόγες, ενώ πλέον είναι σαφές ότι οι επιθέσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Στη Νέα Υόρκη την ίδια ώρα, εκατοντάδες πυροσβέστες αστυνομικοί διασώστες έχουν μπει στους δίδυμους πύργους, προσπαθώντας να απομακρύνουν όσους είναι εκεί εγκλωβισμένοι. 9:59, μόλις 56 λεπτά μετά την πρόσκρουση της πρώτης πτήσης, ο νότιος πύργος καταραίει. Ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και συντριμμιών καλύπτει τους δρόμους του Lower Manhattan. Άνθρωποι τρέχουν να σωθούν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας από τους δύο πιο αναγνωρίσιμους ουρανοξύστες του κόσμου έχει εξαφανιστεί. 10:03 πρώτα λεπτά, 4 λεπτά αργότερα, η τέταρτη πτήση που έχει καταληφθεί της United Airlines 93 συντρίβεται κοντά στο Shanksville της Πενσιλβάνια. Οι επιβάτες έχουν πληροφορηθεί μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών όσα έχουν συμβεί στη Νέα Υόρκη και αποφασίζουν να αντισταθούν στους αεροπειρατές. Επιχειρούν να εισβάλλουν στο πιλωτήριο και να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Η πτήση καταλήγει σε ένα χωράφι προτού φτάσει στο στόχο της στην Ουάσιγκτον. Οι έρευνες έδειξαν ότι πιθανό στόχος ήταν το Καπιτόλιο. Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε. 10:28 καταραίει και ο βόρειος πύργος, 102 λεπτά μετά το πρώτο χτύπημα. Το τοπίο στο νότιο Μανχάτον έχει πλέον μεταμορφωθεί. Οι δύο ουρανοξύστες που για σχεδόν 3 δεκαετίες κυριαρχούσαν στον ορίζοντα της Νέας Υόρκης δεν υπάρχουν πλέον. Ήταν η μέρα, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, που ο κόσμος άλλαξε. Πυροδότησαν οι επιθέσεις στην έναρξη κατά του Αμερικανικού πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Είχαμε μετά την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν με στόχο την Αλ-Κάιντα και το καθεστώς τον Ταλιμπάν που της παρήχε καταφύγιο. Είχαμε τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Άλλαξε ριζικά ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύει ο κόσμος παράλληλα. Ενισχύθηκαν οι έλεγχοι ασφαλείας στα αεροδρόμια. Διευρύνθηκαν οι δυνατότητες κρατικής παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών. 25 χρόνια μετά, οι εικόνες των αεροπλάνων που πέφτουν στους δίδυμους πύργους των κτηρίων που καταραίουν και των ανθρώπων που τρέχουν μέσα στο σύννεφο της εικόνης παραμένουν από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της σύγχρονης ιστορίας. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν ήταν μόνο μία ημέρα τρομοκρατίας και τεράστιας ανθρώπινης απώλειας, ήταν μία από εκείνες τις σπάνιες ημερομηνίες που χώρισαν για εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο σε ένα πριν
και σένα μετά. Βεβαίως η 11η Σεπτεμβρίου είναι και μια μέρα που έχει και άλλους συμβολισμούς. Αν πάμε στο 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θείο σου του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στο ομώνυμο ρόλο. Έχουμε το 1961 την ίδρυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση. Έχουμε το 1973 το πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Και έχουμε και να θυμηθούμε το 2004 το Σινούκ, το οποίο είναι τρίβη ανοιχτά της Ιθονίας στο Πόρτο Κουφό. Είχε προορισμό το Άγιον Όρος, βρήκαν το θάνατο ο τεπατριάρχης Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Είναι η μέρα το 1954 που αποχαιρετήσαμε τη διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιό, τη Μαρή Κακοτοπούλη. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, και με αυτά εμείς επιλέγουμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας ημέρα να ευχηθούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, ήταν ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου και ήταν τρεις περιφερειακοί σταθμοί συντονισμένοι σε ένα πρόγραμμα. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα τη μέρα σας. Ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι πάλι εδώ μαζί. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε λοιπόν.

Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση, σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις, ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ξανά μαζί σας με την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια εκπομπή η οποία έχει σκοπό να σας ενημερώσει από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο, με τέσσερις σταθμούς να είμαστε συνδεδεμένοι. ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος, ένα ωραίο πρόγραμμα, όπου στο πρώτο μέρος έχουμε τα νέα από την περιφέρεια και στην συνέχεια, στο τελευταίο κομμάτι, έχουμε την αθλητική μας ενημέρωση. Σήμερα ο Γιώργος Αφρεμίδης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, που όπως είπαμε μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τους ανταποκριτές μας.
1: Μια προειδοποιητική σήμερα 24 ώρια απεργία.

0: Λοιπόν, από τις αίρες θα ξεκινήσουμε σήμερα με την καλή συνάδελφο Θάλια Καμπουρίδη, η οποία θα μας πει για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα πούμε το Βασίλη μετά.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού μπορώ να σου πω ότι στέλνω τις καλύτερες ευχές μου
0: για την πρώτη νίκη.
1: Για τον Πανσεραϊκό φυσικά. Επίσης, η οικογένειά μου θα εκπροσωπηθεί επάξια εκεί. Στέλνω λοιπόν και το πιο αγαπημένο ανταποκριτή εκεί πέρα. Αυτό μπορώ να κάνω.
0: 5 η ώρα το απόγευμα, πώς πας 4 και 5 με 4 θερμοκρασίες. Δηλαδή, όταν πήγα την προηγούμενη Κυριακή στον Πανθρακικό, τον προηγούμενο Σάββατο, δεν παλεύεται. Δηλαδή, όλοι έψαχναν να βρουν μια σκιά κάτω από τη σκεπαστή κερκίδα. Αυτό είδα.
1: Όταν αγαπάς μια ομάδα, δεν υπάρχουν τέτοια εμπόδια.
0: Ασφαλώς, αλλά είναι πολύ βάρβαρη
1: ώρα. Ο φίλαθλος σύζυγός μου σε αυτές τις ερωτήσεις που του λέω, καλά με τέτοιο καιρό πού θα πάνε. Οπότε σου δίνω και εγώ την ίδια απάντηση και φαντάζομαι την ίδια απάντηση δίνουν όλοι οι φίλαθλοι.
0: Οι περισσότεροι, ναι.
1: Λοιπόν, πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό. Με χαμόγελα, αισιοδοξία, χτύπησε και το πρώτο κουδούνι στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μελανό σημείο, οι λιγότεροι μαθητές. Κάθε χρόνο είμαστε και λιγότεροι. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών καταγράφει 1.199 λιγότερους μαθητές. Και αυτό βέβαια καταδεικνύεται ότι οι 20 σχολικές μονάδες βρίσκονται σε αναστολή, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν καταφέρνουν να ανοίξουν, που σημαίνει δεν υπάρχουν παιδιά. 3.274 είναι οι μαθήτριες και οι μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στα γυμνάσια, 2.295 στα λύκεια, 1.553 μαθητές και μαθήτριες θα φοιτήσουν στα ΕΠΑΛ, 5.929 μαθήτριες και μαθητές στα δημοτικά και 1.708 είναι οι λιλιπούτοι μαθήτριες και μαθητές των νηπιαγωγείων.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται με τα κενά, γιατί κάθε χρόνο υπάρχουν προβλήματα με κενά τα οποία συμπληρώνονται στην πορεία. Έχουμε εικόνα ή είναι νωρίς ακόμη?
1: Οι διαβεβαιώσεις που έδωσαν οι διευθυντές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ότι είμαστε καλύτερα από άλλες χρονιές, αλλά περιμένουν φυσικά να έχουν και τα επίσημα αποτελέσματα, καθώς πολλές φορές ναι, μεν πληρώνεται η θέση, η κάθε θέση από τον χύψη αναπληρωτή, αλλά πολλές φορές υπάρχει και κόλλημα που σημειώνεται. Θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, φαντάζομαι, μέσα στην εβδομάδα.
0: Οπότε θα περιμένουμε και ένα δίμηνο για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση 100%.
1: Ναι,
0: πάλι.
1: Και επίσης υπάρχουν και κάποιες ειδικότητες πολλές φορές, κυρίως στο μουσικό σχολείο, κάτι που βλέπουμε κάθε χρόνο, που γίνονται οι προσλήψεις μετά από ένα αρκετό διάστημα. Όχι ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κανονικότητα, αλλά η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων αυτό δείχνει. Στο μεταξύ, αυτοψία σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σερών πραγματοποίησε χθες η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, θέλοντας να έχει και προσωπική ή άμεση εικόνα για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει και κυρίως σε δύο μεγάλες σχολικές μονάδες, το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Σερών και το μουσικό γυμνάσιο λύκειο, όπως επίσης και το τρίτο γυμνάσιο. Αναφέρομαι σε αυτά τα σχολεία γιατί τα δύο πρώτα, το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Σερών και το μουσικό γυμνάσιο λύκειο, είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου και έπρεπε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και μάλιστα υπήρχαν και φόβοι από γονείς και μαθητές επειδή ήταν στην κυριολεξία εργοτάξια το καλοκαίρι ότι πώς θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν όλο το διάστημα των θερινών διακοπών ούτως ώστε το πρώτο κουδούνι να τα βρει εντάξει, τα βρίσκει εντάξει, ενώ σχετικά με το τρίτο γυμνάσιο Σερών, ένα ιστορικό κτίριο, φέτος θα λειτουργήσει μόνο ο καινούριος χώρος, καθώς ο παλός έχει κρυφθεί ακατάλληλος σε ένα θέμα που έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Βέβαια η νέα σχολική χρονιά έχει φέρει και ευχάριστα στην περιοχή του Δήμου Συντικής, καθώς τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά του συγκεκριμένου Δήμου έχουν αυξηθεί με 11 μαθητές περισσότερους από πέρυσι. Και σε μια περιφερειακή ενότητα που φθήνει χρόνο με το χρόνο, αυτή η αύξηση είναι σημαντική. Η επιστροφή δηλαδή των νέων ανθρώπων στην συντική.
0: Κόντρα στη γενική εικόνα. Κόντρα στη γενική εικόνα στα περισσότερα σχολεία, δηλαδή.
1: Το γεγονός που επισημάνθηκε από τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, με σχετική ανάρτηση μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τονίζει ότι πρόκειται για σημάδια ανάκαμψης που ενισχύονται από ευνοϊκά μέτρα που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Συντικής, όπως το επίδομα των 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, αλλά και η μείωση των 50% των δημοτικών τελών για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ, όπως σας είπα χθες, ότι θα γινόταν έγινε αξιωματική της τροχέας σερών, βρέθηκαν νωρίς το πρωί στα δημοτικά σχολεία της πόλης, έδωσαν ενημερωτικά έντυπα κυκλοφοριακής αγωγής, συμβουλές και οδηγίες σε παιδιά και γονείς. Και όπως υποστηρίζουν, οι δράσεις για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων δεν πρόκειται να περιοριστούν στις πρώτες μέρες λειτουργίας των σχολείων, αλλά θα συνεχιστούν καθόλου τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με διαλέξεις κυκλοφοριακής εισαγωγής από αξιωματικούς, αλλά και με προληπτικούς τροχονομικούς ελέγχους σε λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές εκδρομές.
0: Και όπως μας έλεγες χθες, είχαν σκοπό να πούν στα παιδιά να μην διαλέγουν την πιο γρήγορη διαδρομή, αλλά την ασφαλέστερη, έτσι.
1: Στους γονείς κυρίως.
0: Στους γονείς κυρίως.
1: Ναι. Και φυσικά να διανύουν αρκετές φορές, άλλη συμβουλή που δόθηκε και σήμερα, να διανύουν οι γονείς με τα παιδιά τους αρκετές φορές μια συγκεκριμένη διαδρομή, ούτως ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί δεν περνάμε απλά από ένα δρόμο χωρίς να λέμε τίποτα. Λέμε ότι σταματάμε στις διαβάσεις, λέμε ότι σταματάμε στους φωτεινούς σηματοδότες, λέμε ότι εδώ αυτή η στροφή θέλει περισσότερη προσοχή, ούτως ώστε τα παιδιά να είναι εξοικειωμένα. Ακόμη και πολλές φορές όταν βαριούνται να μας ακούνε, να λέμε τα ίδια και τα ίδια, δεν πειράζει. Αποτυπώνονται όμως και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά που τους λέμε, όταν θα έρθει η ώρα, θα τους είναι χρήσιμα. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, έχουμε πάρα πολλές. Μιλάμε για το πρώτο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που ξεκινά φέτος στη Ροδόπολη, από τις 8.30 και μετά στην πλατεία της περιοχής, από τον Δυναμικό Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Με στόχο να τιμήσει τον τόπο και τις παραδόσεις του, αλλά κυρίως να γεμίσει και με παιδικές φωνές, χαμόγελα και χορού, και χορούς όλη η περιοχή, καθώς στην συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετέχουν μέλη πολλών πολιτιστικών συλλόγων.
0: Και φαντάζομαι και αρκετός κόσμος να τους παρακολουθεί, έτσι.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια, βοηθάει και ο καιρός. Έχουμε μια σήμερα ζεστή καλοκαιρινή μέρα, θα πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, πέφτει η αυλαία στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Κοτούσας και πέφτει η αυλαία με αγώνες παραδοσιακής πάλης, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 4.30 το απόγευμα, με τη συνοδεία ζουρνάδων στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Κοτούσας. Επίσης, αλής που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 4.30 το απόγευμα με τη συνοδεία ζουρνάδων στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Σκοτούσα.

0: Μια ξεχωριστή δράση θα πραγματοποιηθεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών αύριο από τον Σύλλογο Ελληνογαλλικής Φιλίας Αίρες Φως σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη με τίτλο «Η δύναμη της φιλίας». Οι μικροί συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στα βάθη του ωκεανού όπου μια παρέα μικρών ψαριών υποδέχεται ένα νέο φίλο. Κάτι δηλαδή που θα πράξουν και οι ίδιοι στο σχολείο τους. Mm-hmm. Η δράση απευθύνεται στα παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης του Δημοτικού και είναι εμπνευσμένη από ένα αγαπημένο βιβλίο, το Ουράνιο Τόξο, το πιο όμορφο ψάρι των ωκεανών, και θα γίνει υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας γαλλικής γλώσσης και φιλολογίας της κυρίας Ζωής Ευθυμίας Λότη. Στο μεταξύ και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στη συνεργασία με το Δήμο Ηράκλειας, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αύριο, με δωρεάν είσοδο στην πλατεία Δημαρχείου Στριμονικού. Εκεί το μουσικό σχήμα Μπρατίνια περιμένει όσους επιθυμούν για ένα ξεφάντωμα, ένα πραγματικό παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι που πρόκειται να γίνει εκεί με, όπως είπα, ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Μάλιστα. Καλά να περάσετε όποια εκδήλωση και αν επιλέξετε να... γιατί μας είπες πάρα πολλές, όποια και αν επιλέξετε να πάτε, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Και μια πρόβλεψη. Πανσαραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β'.
0: Πανσαραϊκός ολέ τώρα, δεν το συζητάμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα λέω.

0: Λοιπόν, καθώς οι συνάδελφοι τρέχουν στα ρεπορτάζ, να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας ρεπορτάζ και στη συνέχεια θα πάμε στο αφιλικό κομμάτι. Να πούμε ότι η 24ωρη πανελλαδική απεργία από σήμερα έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, καθώς διαμαρτύρονται για την τροπολογία που, όπως λένε, πέρασε νύχτα σχεδόν στη Βουλή, η οποία προβλέπει πως ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και ο σχεδιασμός περνούν στον ελληνικό στρατό. Στην εκπομπή της Βασιλικής Μαχαίρα μίλησε ο Νίκος Χακαβάς, ο πρόεδρος. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Έχουμε μια προειδοποιητική σήμερα 24ωρη απεργία, που από το πρωί που επικοινωνώ με όλα τα παρατήματα και με τους 54 νομούς στην Ελλάδα, η συμμετοχή θα πλησιάσει, θα ξεπεράσει το 90%. Mm-hmm. Είναι μια πρώτη ένδειξη το τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Θανάση το Σαρόπουλο, ότι προβλέπεται πολύ θερμό φθινόπωρο, mm-hmm, και χειμώνας, όχι λόγω θερμοκρασιών αλλά λόγω γεγονότων και εξελίξεων.
2: Δηλαδή,
1: ακούστε, μετά και την τροπολογία την οποία ψηφίσανε νύχτα, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, όπου πλέον οι κτηνοί αντιδημόσιοι υπάλληλοι, αυτός ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει σώσει την κοινοτροφία της Ελλάδος, περάσανε υποστρατιωτική κατοχή, κάτι το οποίο θυμίζει άλλες εποχές, θυμίζει περίοδους επταετίας, τις οποίες εμείς δεν τις ζήσαμε, αλλά τις ξέρουν οι παλιότεροι και μπορούν να καταλάβουν. Είναι νομοθετήματα τα οποία για πρώτη φορά καταργείται το Σύνταγμα και για πρώτη φορά καταργούν και τους κοινοτικούς κανονισμούς. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, αυτό που λέμε ευζοία των ζώων ή η αντιμετώπιση των ζωονόσων ή ζωοανθρωπονόσων, η μοναδική αρμόδια αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών. Που σημαίνει ότι με την τροπολογία, αυτή την τροπολογία είναι, κατήργησαν το Σύνταγμα και κατήργησαν και τους κοινοτικούς κανονισμούς, πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο. Να ξέρετε ότι ήδη αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει έτοιμα στον Υπουργό για να τον ενημερώσει γιατί προχώρησε αυτή την
2: ενέργεια. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Κακαβά?
1: Θα σας πω κάτι. Ναι. Πριν από τρεις μέρες, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, κατεβάσαν στις 12 παρα 10 το βράδυ, χωρίς να το ξέρουν ούτε οι κυβερνητικοί βουλευτές. Ναι. Μίλησα με αρκετούς επάνω στη Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποι πράγματι είχαν πλήρη μεσάνυχτα. Όπου πλέον τον έλεγχο και το σχεδιασμό, το πώς θα αντιμετωπιστεί ή ο Αυθόδης στη Μυτιλίνη ή η Ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, θα την έχει ο στρατός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ένας δεκανέας, ένας λοχίας θα διατάσει τους επιστήμονες κτηνιάτρους πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
2: Πώς?
1: Τους ρωτήσανε και τον Πρωθυπουργό, ρωτήσανε και τον Υπουργό στη Θεσσαλονίκη και δεν απήντησαν. Είπαν ότι είναι η καλύτερη λύση. Δηλαδή η ανικανότητά τους να αντιμετωπίσουν.
2: Δηλαδή η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.
1: Ναι, θα είναι υπό τις εντολές του στρατού. Ναι, καταλαβαίνετε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή σήμερα που μιλάμε, ο Υφυπουργός, ο Καβαδάς, είναι στη Μυτιλίνη, από προχθές που έχει πάει μέχρι σήμερα, αυτό που του ζητάνε και αυτό που του λένε είναι γιατί δεν εφαρμόζετε τα μέτρα τα οποία σας λένε οι ειδικοί επιστήμονες που είναι οι κτηνίατροι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τον Ιούνιο, το είχαμε αναδείξει και μέσα από τη δικιά σας την εκπομπή, ομόφωνα η κτηνιατρική, το Πανεπιστήμιο της Κτηνιατρικής Σχολής της Θεσσαλονίκης που κλείνει 100 χρόνια, έτσι, ζήτησε αυτό που λέμε κατεπήγοντος εμβολιασμό, δηλαδή όπου υπάρχουν οι εστίες να εμβολιαστεί, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε, και προληπτικά όπου είναι η όμορη νομή. Εάν το είχαν κάνει αυτό από τότε που πήγαμε, από το Μάρτιο που το είχαν κάνει, είχαν κάνει τα υπομνήματα οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και το Μάιο που ήμασταν στη Μυτιλίνη, όπου να ξέρετε τις ημέρες που επισκέφτηκε ο υφυπουργός το νησί, του δείχναν τη συνέντευξη τη δική μας που τα είχαμε προβλέψει τότε, Μάιο, ήμασταν Μάιο εκεί, σήμερα έχουμε Σεπτέμβριο, σήμερα που μιλάμε το νησί, όπως έγινε και το 2014, θα είχε απαλλαχθεί από τον Αυθόδη και θα ήμασταν σε άλλη κατάσταση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουν εκατομμύρια χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτά τα οποία προτείνουμε εδώ για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα όσα μέχρι στιγμής έχουν σφαγεί 81.000 εγωπρόβατα στις 450 και θα σφαγούν άλλα 15.000 γιατί έχουμε άλλες 20 εστίες. Δηλαδή θα φτάσουμε στις 100.000, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι το 25% της σπάνιας αυτής φυλής που είναι πρόβατο Μυτιλίνης, που βάσει αυτού πήραμε και ΠΟΠ φέτα για όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε την καταστροφή που γίνεται. Δεν είναι μόνο ότι σφάζουν τσάμπα χωρίς λόγο τα κοπάδια, αλλά είναι ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη φέτα. Και για να καταλάβετε τι τους λέγαμε εμείς. Εμείς τους λέγαμε το εξής. Να εμβολιάσουμε, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα αποζημιώναμε τα αμνοερήφια τα οποία δεν θα μπορούσαν να σφαγούν. Δηλαδή μιλάμε για ένα χρόνο 60 ευρώ. Εντάξει. Ναι. Ενώ τα εγωπρόβατα, τα ενήλικα που σφάζονται, δίνουμε 250 ευρώ. Και παράλληλα θα είχαν γίνει τα μέτρα βιοασφάλειας όπως τα είχαμε προτείνει και σήμερα λοιπόν θα είχαμε απαλλαγή.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Όπως θα καταλάβατε και το σήμα, πάμε τώρα στην αθλητική ενότητα, καθώς χθες δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Στην αθλητική ενότητα, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος τρέχει στο ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με την μεγάλη κατηγορία, με τη Super League. Μετά θα πάμε στη Super League 2, με τις ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να παίζουν Κυριακή και Δευτέρα. Στην μεγάλη κατηγορία, όπου είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός, 3-1, κέρδισε την Κηφισιά, έκανε το 3-3 και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Προηγήθηκε, έμεινε με 10 παίκτες στην Κηφισιά, παρόλα αυτά ισοφάρισε και στο τελευταίο τέταρτο πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός, με όλα τα γκολ να μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν έχουμε Παναθηναϊκό και Πανετολικό να είναι οι μόνες δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο, το 3-3, έχουν από 9 βαθμούς. 7 έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, 6 ο Άρης, ο ΠΑΟΚ είναι επίσης στους 6 μαζί με τον Όφη, ο Ηρακλής στους 4, 2 βαθμούς ο Βόλος, 1 βαθμό ο Ατρόμητος, επίσης έχουμε την Καλαμάτα με 1 βαθμό, η Κηφισιά επίσης με 1 βαθμό, χωρίς βαθμό ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος πέρυσι ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα και μέχρι τέλους κυνηγούσε την έξοδο στην Ευρώπη, φέτος έχει ένα κακό ξεκίνημα με 3 ήττες στα πρώτα 3 παιχνίδια. Τώρα, να δούμε εμείς την αγωνιστική, την τέταρτη αυτού του Σαββατοκύριακου, καθώς μετά υπάρχει μεγάλη διακοπή. Το Σάββατο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος άλλαξε προπονητή, πήρε άλλο Βάσκο, τον Αλγουίθ, έφυγε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στον Ολυμπιακό, αλλά βλέπω εδώ στον Ολυμπιακό το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα σε σχέση με τους ανταγωνιστές στο πρωτάθλημα, αποφάσισε να πάνε σε αλλαγή, κάτι το οποίο ξεκίνησε μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγεν, θα λέγαμε. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη στις 7 η ώρα, στις 9 η ώρα έχουμε το Ηρακλής Ατρόμητος και αυτά είναι τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Την Κυριακή είναι το κυρίως πρόγραμμα, στις 6 η ώρα ξεκινούν τα παιχνίδια με το Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 έχουμε Αστέρας Άκτρο που δεν έχει βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ που προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της ΛΑΣΚ στο Champions League. Στις 9 η ώρα η Κηφισιά, η οποία δείχνει και φέτος ότι είναι υπολογίσιμη ομάδα απέναντι στο Λεβαδιακό που δεν έχει βαθμό. Την ίδια ώρα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ να παίζει με τον Άρη και εδώ περιμένουμε να δούμε αντιδράσει και από τον κόσμο σε περίπτωση ανεπιτυχούς αποτελέσματος του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρουμε πως πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα. Έχασε ένα ντέρμπι από την ΑΕΚ, υπάρχει αυτή η γκρίνια. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Και το ντέρμπι κορυφής είναι στις 9.30 ώρα, καθώς ο Παναθηναϊκός που δέχεται τον Πανετολικό είναι οι δύο ομάδες οι οποίες δεν έχουν χάσει βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Τη δεύτερη αγωνιστική για την ΑΕΚ και το Champions League παίζουν και ο Ολυμπιακός με τον Όφη στην πρεμιέρα του στο Europa League. Παιχνίδι για το κύπελο. Δεν προλάβουμε να πούμε για τον Έστω, ο οποίος ιτήθηκε με 3-0 από τον Όφη σε ένα παιχνίδι όπου μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος ο Όφη πέτυχε τα 3 τέρματα. Το άλλο παιχνίδι, ο Αστέρας Τρίπολης, 1-1 ισόπαλος με τον Άρη. Εδώ να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε την έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού, ο οποίος λέει ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Οπότε, αν δικαιωθεί εκεί, να δούμε τι θα γίνει με το κύπελο. Θα πρέπει να ξαναγίνουν οι αγώνες μετά, αν πάρει ξανά τη θέση ο Λεβαδιακός. Περιμένουμε να δούμε. Αυτή ήταν με αυτό το παιχνίδι το Αστέρας Άρης. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Και έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα τα παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, της δεύτερης τάξης κατηγορίας, με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Πανσεραϊκού να υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Ο Νέστος παίζει με τον Πύργο, την Κυριακή στις 5 είναι αυτά δύο τα παιχνίδια και τη Δευτέρα στις 5 ο Πανθρακικός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη και συνέχεια θα πούμε περισσότερα.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος τρέχει εκεί στα χωριά, τα οποία τα περισσότερα έχουν αρημώσει, δεν έχουν τα δημοτικά σχολεία, για να πούμε για το παιχνίδι του Πανσαραϊκού, το πρώτο εντός έδρας, απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β'. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Πάω να ξέρεις, αυτό η ερήμωση των χωριών παίζει ρόλο και για τις ομάδες. Γιατί
0: φυσικά, δεν υπάρχουν.
1: Δηλαδή, οι αγρότες είχαν χρήματα και κτηνοτρόφοι στην περιφερειακή ενότητα Σερών, αλλά και σε άλλους νομούς. Mm-hmm. Όταν λοιπόν είχαν χρήματα, όταν έπαιρναν τις επιδοτήσεις, όταν δεν ήταν τόσο ακριβό το κόστος παραγωγής, όταν είχαν καλές τιμές στα προϊόντα, σιτάρι, βαμβάκι και όλα αυτά, ερχόταν και στο γήπεδο. Και το γήπεδο γέμιζε. Δηλαδή, δεν και η αγορά των Σερών.
0: Και χρηματοδοτούσαν και τις τοπικές ομάδες. Έτσι.
1: Και τις τοπικές ομάδες κρατούσαν ζωντανές. Βέβαια τώρα δεν έχει και παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε για Πανσεραϊκό, να σου δώσω είδηση πρώτα. Έχουν μεταγραφεί ο Στέλιος Κίτσιου. Θα το θυμάσαι. Ο 32 Κίτσιου. Ετών δεξιμπακ, ο πρώην του ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Τα τελευταία 8 χρόνια έπαιζε στην Τουρκία. 8 χρόνια στην Τουρκία, σε πολλές ομάδες εκεί της Τουρκίας. Αποκτήθηκε από τον Πανσεραϊκό δεξιμπακ. Άρα μαζί με το. Αυτό μάλλον το κατάλαβαν προχθές, γιατί προχθές πριν το παιχνίδι με τη Μαρκό ένιωσε ενοχλής ο Τάχατος. Έτσι δεν ξεκίνησε στην ενδεκάδα. Αναγκαστικά έκανε αλχημίες ο Βοσνιάδης, δηλαδή έβαλε δεξί μπακ τον Αλέξανδρο Αδάμ. Είδαν ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει δεύτερος δεξιός οπισθοφύλακας. Γιατί στη θέση του αριστερού μπακ υπάρχει, μπορεί να παίξει και ο Μορέιρα και ο Αρμουγκόν. Mm-hmm. Έτσι προχώρησε ο Πανσεραϊκός άμεσα στην απόκτηση του Στέλιου Κίτσιου σε ηλικία 32 ετών και μετά από 8 χρόνια στην Τουρκία επιστρέφει στην Ελλάδα, θα φορέσει την πενέλα του Πανσεραϊκού.
0: Αυτή η άμεση κίνηση δείχνει και τις διαθέσεις της ομάδας, έτσι.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι δείχνει διαθέσεις, γιατί πραγματικά το ρόστερ του Πανσεραϊκού αυτή τη στιγμή, το έχω δει και πρόσφατα σε έναν πίνακα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, είναι το πιο ακριβό. Δηλαδή,
0: μπορεί να είναι και 3-4 φορές πάνω από τον Πανθρακικό, έτσι.
1: Ναι. Όλα τα συμβόλαια είναι μεγάλα, γι' αυτό σου λέω ότι ο Πανσεραϊκός τα παίζει όλα για όλα, για να ανέβει. Τώρα την Κυριακή υποδέχεται στις 5 τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι μονόδρομο η νίκη, μετά την ήττα στη Μαρκό. Όλοι οι παίκτες θα είναι στη διάθεση του Αλέξανδρου Βοσνιάδη και ο Κοτσόπουλος, ο οποίος είχε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά και ο Ζορζίνιο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και αυτός. Η διοίκηση ΠΑΕ έβαλε 5 ευρώ εισιτήριο στο Πέταλο, στο Νότιο Πέταλο, 5 ευρώ γενική είσοδος. Εκεί σε αυτό το πέταλο, 10 είναι στα πλαϊνά, με καλή τιμή εισιτηρίου δηλαδή. Κάνει και ένα κάλεσμα στον κόσμο να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας. Ο Πανσεραϊκός πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί να έχει άλλη απώλεια.
0: Εάν ξεκινήσεις, δηλαδή, όταν ξεκινάς αφαβορή και ξεκινάς με δύο παιχνίδια χωρίς νίκη, μετά υπάρχει πρόβλημα.
1: Μετά υπάρχει πρόβλημα.
0: Έρχεται το άγχος.
1: Ακριβώς, γι' αυτό θέλει να κερδίσει πάρα πολύ τον Αστέρα Β. Και ακολουθεί μετά ένας μαραθώνιος δύσκολος, γιατί ο Πανσεραϊκός θα πρέπει να παίξει στην Αθήνα με την ΑΕΚ για το κύπελο. Έχει Αθήνα και την Καλυθέα. Και έρχεται στις Σέρες, έχει δύο παιχνίδια δηλαδή στην Αττική. ΑΕΚ και Καλυθέα για κύπελο και πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια έρχεται στις Σέρες ο Ολυμπιακός Β. Ένα πρόγραμμα βέβαια βαρύ στα επόμενα παιχνίδια. Ναι. Αλλά εντάξει, ο Πανσεραϊκός έχει το ρόστερ.
0: Και απέναντι στις καλές ομάδες της Super League 2 παίζει τις πρώτες αγωνιστικές, έτσι.
1: Φυσικά. Η Μαρκό είναι από τα φαβορί, είδαμε ότι έχει καλή ομάδα. Εντάξει, το παιχνίδι του Σούλη Παπαδόπουλου, βέβαια και ο Πανσεραϊκός δεν ήταν καλός αυτό το παιχνίδι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή,
0: εκείνη η επέλαση του Τεσέιρα την είδες, εκείνη μου άρεσε πολύ που έκανε. Δεν κατέληξε σε γκολ όμως. Ναι. Κάπου διάβαζα 100 συμμετοχές ο Καρασαλίδης, κάνω λάθος, συμπλήρωσε στο...
1: Ναι, ο Τέλης Καρασαλίδης που είναι πλέον η σημαία του Πανσεραϊκού, έτσι, δηλαδή σημαντικό το ότι είναι στην ομάδα.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς αναμένονται να είναι, ζέστη, τα έχουμε πολύ.
1: Νομίζω καλές.
0: Αν έχει λίγο δροσιά, καλό είναι, γιατί 5 η ώρα το πρώτο...
1: Ναι, δεν είναι. Τέτοιες ώρες δεν είναι να πει παιχνίδι.
0: Ναι, εγώ το είδα ότι όταν πήγα την τρόμαξα την προηγούμενη αγωνιστική στον Πανθρακικό.
1: Και στη Μαρκό, τώρα 4 η ώρα να πει στην Αθήνα.
0: Απορώ πώς παίζουν. Άντε, λέμε εμείς, απορώ πώς παίζουν οι παίχτες, έτσι.
1: Δηλαδή... Και Παναγιώτη, μετά την προετοιμασία, έτσι. Ναι, πέρασε ένα καλοκαίρι, παίχτες προετοιμασία, ζέστησε. Νομίζω οι ώρες αυτές.
0: Είναι απίστευτο. Αυτές οι ώρες κάπως θα έπρεπε να το σκεφτούν. Ραδιοφωνική μετάδοση σίγουρα υπάρχει από την Έρα Σπόρ, όπως ένα και για μένα ενημέρωση για τον Έστω. Τηλεοπτική υπάρχει, αυτό θα ρωτήσω.
1: Διαδικτυακή μετάδοση. Όχι διαδικτυακή, θα υπάρχει.
0: Στο κανάλι τη Super League 2. στο κανάλι
1: του. Νομίζω ναι, υπάρχει ένα κανάλι διαδικτυακά.
0: Εμείς πάλι δεν έχουμε. Ούτε η Χρυσούπολη, ούτε η Κομωτινή, πάλι δεύτερη εντός έδρας παιχνίδι δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε και να πούμε καταρχήν το πρόγραμμα της Super League 2. Έχουμε Μαρκό Καλυθέα στις 4 η ώρα το Σάββατο και Λάρισα Ζάκυνθο στις 6. Την Κυριακή έχουμε Νίκη Βόλου Ολυμπιακό Β στις 4 η ώρα. Στις 5 παίζει ο Νέστος με τον Πύργο. Ο Πύργος μετά την Κομωτινή ανεβαίνει ξανά πάνω για τη Χρυσούπολη. Πανσαραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β την ίδια ώρα. Μισή ώρα αργότερα είναι το Ελλάς Σίουρο Αναγέννηση Καρδίτσας. Και τη Δευτέρα έχουμε δύο παιχνίδια, το Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Τώρα ο Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ είχαν ζητήσει το παιχνίδι να πάει στις 7 η ώρα, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνει και δεν νομίζω να αλλάξει τώρα την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το παιχνίδι αυτό να μεταφέρεται για τις 7 η ώρα το απόγευμα. Όσον αφορά τους διαιτητές στα παιχνίδια αυτά, στο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης είναι ο Τσιάρας από την Καβάλα, ο Νίκζας από τη Λάρισα και ο Φακανάς από τη Μακεδονία, τέταρτος ο Τζίκας από τη Μακεδονία. Αυτοί οι διαιτητές στη Χρυσούπολη, στον Νέστος Πύργος, θα είναι ο Κεχαγιάς από την Θεσπρωτεία, ο Τσαχελίδης από τη Μακεδονία, πρώτος βοηθός, και ο Μπογιατζόγουλ από την Ιμαθία, δεύτερος. Τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Κιοτζένης από την Ξάνθη είναι παρατηρητής εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, στο Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, είναι η Μιλοπούλου από την Καβάλα, θα διευθύνει το παιχνίδι. Εμμανουήλ Παστιάδης από τη Δράμα και ο Σιδερίδης από την Καστοριά, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος, ο Τζάμος από την Καστοριά. Αυτές είναι οι τετράδες των διαιτητών στα παιχνίδια των ομάδων της περιοχής. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε και κύπελλο Ερασιτεχνών με τον, όπως είχαμε πει, η Καβάλα κέρδισε με 1-0 μέσα στην Κομωτινή, την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Χθες ο Βίρον Καβάλας νίκησε τον Άρδα Καστανέων με 1-0 με ένα γκολ του Δερμιτζάκη στο 28ο λεπτό και έτσι πέρασε στην επόμενη φάση. Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα παιχνίδια, έχουμε στις 12 του μηνός αύριο Ξάνθη με Ορέστη Ορεστιάδος στις 5 το απόγευμα. Μία ώρα αργότερα ο Ορφέας Αλευθερούπολης θα παίξει με την Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού. Ενώ στις 4.30 την Κυριακή έχουμε Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου με Μέγα Αετό Ορφανού, του παλιό Αετό Φρυνή όπως τον ξέρουμε. Αυτά είναι τα παιχνίδια κυπέλλου που αφορούν την περιοχή και το Παραλίμνιο κέρδισε με τη Νέα Μισό με 0-2 και πέρασε στην επόμενη φάση.

0: Λοιπόν, όσον αφορά το Ξάνθη, Ορεστιάδα, ο Πασχάλης Γρηγορούδης από την Ξάνθη, ο Διονύδης από την Θράκη και ο Καφετζόπουλος από την Καβάλα αυτοδιευθύνουν. Το Ορφέας Ελευθερούπολης, Θράκη, Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού, ο Σκούμπαρας από την Δράμα με τον Μποίτσικο από την Δράμα και τον Παυλίδη από τον ίδιο σύνθεσμο, οι διαιτητές, ενώ στο Ίεσμος Αετός Οφρυνίου, Κοστούλας από τον Εύρο διαιτητής, Γάκης και, από τον Εύρο και Γιατσίδης από τη Μακεδονία είναι οι τριπλέτες. Τώρα, εμείς σας χωριστάμε τα ρεπορτάζ που δεν προλάβαμε να παίξουμε χθες από το Δόξα Νέο Συντεροχωρίου Καβάλα 0-1. Να ακούσουμε τους δύο προπονητές των ομάδων, τον Σπύρο Κουτσογιάννη από πλευρά Δόξα Νέο Συντεροχωρίου και τον Ζόρα Σταϊνόβιτ για την Καβάλα, ο οποίος μας μιλάει και για το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής.
1: Είδαμε την ομάδα να τον κράτησε στα ίσια ένα μεγάλο όνομα όπως είναι η Καβάλα και σε ορισμένα σημεία να είναι και η Σάξια, αν και έχει μόλις 10 μέρες προετοιμασία. Αυτό σας γεμίζει αισιοδοξία.
2: Καταρχήν, να πω ότι είναι σίγουρα με γεμίζει αισιοδοξία. Τα παιδιά προσπαθήσαν πολύ. Σίγουρα δεν είμαστε σωματικά έτοιμοι ούτε καν για να μπούμε σε 90 λεπτό. Και όσο αφορά και όταν έχει να αντιμετωπίσει και μια πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο όνομα όπως η Καβάλα, κάποτε θα λέγαμε στην τηλεφόρη Καβάλα και θα γελούσαμε και σήμερα είναι πραγματικότητα. Τα παιδιά προσπαθήσανε παρόλο ανέτοιμα και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή εικόνα, αρκετά ανταγωνιστική. Βέβαια σε σημεία υπερτερούσε η Καβάλα σε κάποια τρεξίματα και όλα αυτά, αλλά ήταν λογικό όταν η Καβάλα ξεκίνησε εδώ και από 27 Ιουλίου προετοιμασία για το συντηροφόρο 20 Ιανουαρίου. Δυστυχώς αυτά είναι τα δυσάρεστα.
1: Και ουσιαστικά σε ουδέτερο γήπεδο, καλύτερα σε ένα τέτοιο μεγάλο γήπεδο ή όχι?
2: Όχι. Το συντηροφόρο δυστυχώς είναι και λίγο άτυχο. Δηλαδή εκτός ότι φύγανε πάρα πολύ επιδραστικοί παίκτες σε εμάς, που τους είχαμε αρκετά χρόνια, Σκουτελιάδες, Μπερβελί, που ήταν μαζί μου τουλάχιστον 4 χρόνια, εκτός αυτού αναγκάζεται να παίξει τώρα τα μάτια εκτός έδρας. Δηλαδή, το ΔΑΚ σίγουρα δεν είναι έδρα μας, δεν είμαστε μαθημένοι σε αυτό το γήπεδο. Προτιμούμε το συντηροφόρο, αλλά δυστυχώς λόγω του ότι δεν υπάρχει εφεκτίδα. Και εδώ να κάνουμε μια έκκληση στο Δήμο ότι θα έπρεπε να βοηθήσει πάνω σε αυτό, να γίνουν κάποια γήπεδα, να μπορούμε όσο θέλουμε καλύτερο ποδόσφαιρο στον νομό και με βάση τον Παθραϊκό τώρα που είναι και στη Super League 2, να βοηθήσουμε και άλλες ομάδες και άλλα γήπεδα να γίνουν πιο σωστά. Για να μπορέσει και το συντηροφόρο να είναι πιο ανταγωνιστικό. Γιατί αλλιώς το συντηροφόρο και αλλιώς τους αγγίζουν στο δόλο.
1: Λοιπόν, αυτό αναγκαστήκατε δύο αλλαγές να κάνετε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δύο βασικοί παίκτες.
2: Ναι, δυστυχώς μια τυπική απροσδοκία. Συμβαίνουν αυτά. Αναγκαστήκαμε δύο παίκτες να τους αλλάξουμε την δεκάδα και να παίξουν άλλα παιδιά. Αλλά εντάξει, έχουμε 20 παιδιά αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε και κάποιους φοιτητές να δοκιμάσουν σε κάποιες θέσεις που χρειαζόμαστε. Και σίγουρα μικρούς γιατί παίζουν το 2008 σε όλο το μάτς. Εντάξει, σιγά σιγά, ευτυχώς το πρωτάθλημα πήγε πίσω για μας και θα προσπαθήσουμε μέχρι την έναρξή του να είμαστε έτοιμοι.
1: Είναι νωρίς για να πούμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα, πώς το βλέπετε?
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή με αυτά που έχω δει φαίνεται ότι η Ξάνθη έχει ένα μεγάλο προβάδισμα συγκριτικά με όλες τις ομάδες. Μετά θα υπάρχει ένα άλλο γκρουπ και οι 4-5 ομάδες στο τέλος θα παλεύουν για μια θέση που όλοι προσπαθούν να την αποφύγουν.
1: Καλή εμπειρία το κύπελλο Ερασιτεχνών για φέτος.
2: Κοιτάξτε, καλή εμπειρία είναι σίγουρα, αλλά όταν είναι έτοιμη η ομάδα. Έτσι. Αν αυτό το μάτι ήταν μετά από 20 μέρες, θα μιλούσαμε και διαφορετικά.
1: Και η ώρα ήταν.
2: Και η ώρα σίγουρα κατάλληλη, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη. Αλλά εντάξει, εμείς θέλουμε, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασία, είμαστε στα χειρότερά μας και δεν έχουμε τα δεξιμότητα που θέλουμε. Είμαστε μια αθλητική ομάδα, αλλά είμαστε ανέτοιμοι αυτή τη στιγμή. Και λόγω τη ιδιαιτερότητα του νομού, που είναι πολλοί φοιτητές και λόγω των εξόδων δεν μπορούμε να του φέρουμε νωρίς, δυστυχώς το κύπελλο Ερασιτεχνών ήταν σαν ένα φιλικό για μας. Το πρωτάθλημα βέβαια, ελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι γιατί καθυστερεί. Ευτυχώς πήγε πιο πίσω και πιστεύω ότι 11 του μηνός θα είμαστε πανέτοιμοι.
1: Coach, ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει η ομάδα σας και κέρδισε. Πώς το είδατε για τέτοια εποχή και τέτοια ώρα που γίνεται?
3: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί είπες τέτοια εποχή και τέτοια ώρα? Πριν μια εβδομάδα έπαιξε πανταρχικός εδώ, 4 η ώρα. Δεν πήγα στο μάτς γιατί ήξερα ότι με αυτή τη ζέστη ούτε γκολ θα μπουνε, τα παιδιά τα ζοριστούν πάρα πολύ και θα είναι ένα μαρτύριο.
1: Σήμερα το βλέπω εσείς το μαρτύριο.
3: Αλλά δεν το βλέπουμε σαν δικαιολογία, είναι δύσκολη η ώρα με τις θερμοκρασίες. Μπράβο και στις δύο ομάδες. Εμείς έπρεπε πάση θυσίας να περάσουμε λόγω πρεστής και του ονόματος που έχουμε. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να διαβρύνουμε το και το σκορ και τα λοιπά. Είναι όμως τώρα ένα δεκαήμερο, επειδή πρόσφατα είχαμε πριν 4 μέρες και ένα φιλικό με Ορφάνη και τώρα μας έπεσε και το κύπελο, γιατί χάσαμε ένα φιλικό στο μεσοδιάστημα και μας λίγο χάλασε την ροή και την εγκύμναση που θέλαμε να έχουμε. Και είναι γεγονός ότι τώρα 10 μέρες ή μάλλον μία εβδομάδα δεν παρουσιάζουμε και τόσο καλό πρόσωπο, δεν παίζουμε τόσο καλή μπάλα. Δημιουργούμε όμως ευκαιρίες. Είδατε ότι μπορούσε να γίνει και 0-3 άνετα. Είχε μια ευκαιρία συντεροχώρη στο τέλος, Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ήθελα να αντίδραση του τερματοφύλακα και το Σιαματά. Το χρειαζόταν και αυτό εδώ να ανέβει, γιατί δεν έχει παιχνίδια. Να τον δούμε και αυτόν την ποιότητά του, και το χρειαζόμασταν και αυτό. Ευτυχώς τελείωσαν όλα καλά. Δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί προηγούμενα φιλικά δυστυχώς είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Είναι έξω ο Σπυρόπουλος, είναι ο Ντάβιντ έξω, παίκτης βασική. Και επηρεάζει λίγο κατάσταση στην ενδεκάδα. Εγώ όμως πιστεύω σε όλα τα παιδιά, πιστεύω στη δουλειά. Δεν με γεμίζει η εμφάνιση, αλλά με γεμίζει η προσπάθεια, η σοβαρότητα, το τρέξιμο, ευκαιρίες που κάνανε. Είχαμε και δύο δοκάρια. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε.
1: Το συντροφόρο πώς ήταν το αγωνιστικό?
3: Ήταν έκπληξη. Δεν τους είδα, δεν έτυχε την ώρα και την προπόνηση που είχα και τα φιλικά που κάναμε κι εμείς να πω να τους δω από κοντά. Ήταν έκπληξη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν λίγο πιο φρέσκοι, ασχέτως που ξεκίνησαν πιο αργά, γιατί θέλω να πιστεύω ότι εμείς τώρα είμαστε στη κορύφωση της κούρασης, της προετοιμασίας μας. Και διαχειρίστηκε με τη ζέστη το πρώτο μήχρονο, αν δείτε λίγο και τα ράουτ και τα εκτελέσεις φάουλ και όλα αυτά, το πήγαινε λαό το παιχνίδι, μας έκοβε το ρυθμό που εμάς μας εμπείραζε αυτό. Γιατί θέλαμε γρήγορα να σκοράρουμε, να ανοίξουμε το παιχνίδι. Το διαχειρίστηκαν πολύ καλά. Έχουμε στο συντροχώρι, στο φίλο μου του Σπύρου, ό,τι καλύτερο και σε όλους τους φίλους εκεί, γιατί ξέρετε ότι παλιά ήμουν, δούλεψα εκεί. Εύχομαι να σωθούνε φέτος. Παιδιά, προχωράμε.
1: Για το πρωτάθλημα που ξεκινάει στις 10. Και εσείς ουσιαστικά είναι καινούριο ομάδα. Ναι, μεν η Καβάλα είναι το όνομα, αλλά ουσιαστικά ξεκίνησες από το 0 αυτή τη ομάδα.
3: Εντελώς από το 0, ούτε ένας παίκτης περσινός. Mm. Και εντάξει, δεν το λέμε εμείς σαν δικαιολογία.
1: Παιδιά... Παίζει ρόλο όμως και αυτό.
3: Εννοείται ότι παίζει ρόλο, το ισχύει για όλες τις ομάδες αυτό, όχι μόνο για τη δικιά μας που μιλάμε, ούτε για ένα περσινό παίκτη. Είναι εντελώς καινούρια ομάδα. Και τα παιδιά, άμα δείτε, είναι νεανικά. Έχουμε 2006, 2-3 άτομα, 2-8, 2-7, δηλαδή έχουμε 6 πολλούς νέους παίκτες. Λίγο μας λείπει η εμπειρία. Λίγο μας λείπει εκεί η εμπειρία. Και παιδιά, θα έπρεπε εκεί να είναι λίγο πιο έξυπνα, να μην πέφτουμε σε παγίδα και να παίζουμε, όταν μας παίζουν πολύ σκληρά, να το πάμε στο πολεμικό. Πρέπει να τρέχουμε, να παίζουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, να έχουν ταλέντο. Θέλει λίγη υπομονή, να πάρουν λίγο εμπειρία και όλα τα πάνε καλά.
1: Λίγες φάσεις που έχω δει από τα φιλικά, προσπαθούν να δημιουργήσουν, να παίζει δημιουργικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα είναι και το στυλ σας στο πρωτάθλημα.
3: Αυτό έδειξαν όλα τα φιλικά και ακόμα και αυτά που δεν παίξαμε καλά, ας πούμε όπως και σήμερα και προχθές. Εγώ που δούλευα, αυτό προσπαθώ να κάνω, θα προσπαθήσω και μετά τα παιδιά αυτό να το κάνω. Μ' αρέσει να παίζω αυτό το ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε πολύ καλό ότι είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις ή τουλάχιστον να μην χάνεις. Προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να πάρουμε αποτελέσματα και όταν μας έρχεται η ευκαιρία και μπορέσουμε να παίζουμε και ελκυστικό ποδόσφαιρο επιθετικό με πολλές ευκαιρίες.
1: Για να πάει για μια άλλη άνοδο ζέρα στο είναι δύσκολο από την χρονιά?
3: Την χρονιά να είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε πώς είναι τα πράγματα στο όμιλό μας. Λογική λέει βάσει νέας ομάδας, βάσει budget, βάσει αυτά που γίνανε πέρσι, βάσει ολονών αυτά που γίνεται. Λογική λέει, ξέρω εγώ, τέταρτο-πέμπτη θέση. Ναι. Ό,τι συμβεί πιο κάτω, θα είμαστε πρώτα εγώ υπεύθυνος και θα είναι αποτυχία για μένα. Ό,τι γίνει κάτι καλύτερο από το τέταρτο-πέμπτη θέση, σίγουρα για αυτά τα παιδιά θα είναι επιτυχία και για μένα και για τη διοίκηση που έτσι εξαρτεί την ελληνική ομάδα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ζόραν Στοϊνόβιτς και από τον Σπύρο Κουτσογιάννη, δύο ομάδες που θα τις δούμε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, το οποίο θα ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου πρώτος όμιλος, όσον αφορά τις ομάδες της περιοχής. Υπάρχουν, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο αγώνες για το κύπελλο ερασιτεχνών, για την Super League 2, τη μεγάλη κατηγορία. Υπάρχει όμως και ποδηλατικός αγώνας στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο Brevet Philippi 2026. Μια μεγάλη αθλητική συνάντηση που ξεκινά από τη Δράμα και πάει και στους Φιλίππους και την Καβάλα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 200 χιλιόμετρα ποδηλασίας, και ξεκινάει από το καλαμπάκι της Δράμας, από ό,τι διαβάζω. και πάνω από 800 άτομα είναι η συμμετοχή σε αυτόν τον μεγάλο ποδηλατικό αγώνα. Και από εκεί και πέρα έχουμε και φιλικά παιχνίδια, δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια για την γυναική ομάδα των Πάνθυρων Καβάλας που συμμετέχουν, θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 παίρνοντας τη Wild Card. Έχουμε σήμερα στις 5 και 4 το Πάνθυρας Καβάλας με τη Μοντάνα και το Σάββατο στις 4 με τον ΠΑΟΚ. Αν και είναι προπονητικού χαρακτήρα, οι φίλοι μπορούν να πάνε στο ΔΑΚ Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου για να μπορέσουν να δουν την ομάδα και να ενημερωθούν και για το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περίοδου και θα μπορέσουν να προμηθεύονται και εισιτήρια διαρκείας. Αυτά λοιπόν με τον Γιώργο Φρεμίδη, ήμασταν σήμερα μαζί στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας ήταν στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Από Δευτέρα να πούμε ότι 12 με 12.30, ίσως και λίγο παραπάνω αν έχει τα ρεπορτάζ, θα είναι ο Σάμι Καραμπουγιούκογλου και στη συνέχεια, στο τελευταίο κομμάτι, θα είμαστε μαζί για την αθλητική ενημέρωση. Τη Δευτέρα θα πούμε περισσότερα για τα παιχνίδια τα οποία και τις αθλητικές εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, αλλά και για το παιχνίδι του Πανθρακικού την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία, ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα θα κάνουν και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτος σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκυ, η Υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό λύκειο στα Δειλινά, τα οποία όπως είπες φέτος λειτουργούν ως ονάσια σχολεία και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψη της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ξέφρασε ως την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα βεβαίως οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγκαινιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
0: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, γιατί έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως στελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή την μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα, δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες, που δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι εκπαιδευτικοί και μαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
0: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν.
3: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς?
3: Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν δηλαδή κάποια ενοικιαζόμενα σπίτι, γιατί αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερα και τα σπίτια. Οπότε δηλαδή θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα Ψαρά προς το παρόν. Βέβαια η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
0: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στον νηπιαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριθέσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρανση του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά, έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
0: Δηλαδή, όταν πολύ καλά την Αθήνα,
3: στην Αθήνα 25 τμήματα με 1,000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζονται και δύο γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο, οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στα Ψαρά. Καταλάβατε.
0: Παρόλο
3: βέβαια που είναι νέα παιδιά, που είναι.
0: Είναι ζητήματα. Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα. Ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
3: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
0: Έτσι,
3: μεγαλώνουν,
0: έτσι. Όχι μεγαλώνουν μέσα στα σπίτια.
3: Μεγαλώνουν σαν παιδιά.
0: Να σας...
3: Γιατί όντως είναι, και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή εγώ, αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρευση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα, δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με δύο παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Έχουμε, λέει, μια περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
0: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες εκεί.
3: Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, τον. Και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που, παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
0: Σίγουρα, ναι. Αλλά να επιλέξουν τα Ψαρά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχίες.
0: Και σε εσάς και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψεις στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνευση των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία έληφθη βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγκαίνια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο. Το σχολείο είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου για την υπόθεση. Έχει πάντοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 41χρονου, σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. Είναι εκτός του Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας, περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία, και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 41χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 41χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Χρυσόστομε, και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 51χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας
2: ακούς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λυκούργε. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκει η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αρθεί συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού, σημείωσε ότι απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ηθικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολιμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολιμανικές

0: και στα άφρυστα υλικά καβιάς και μαυρομαχιού, ενώ προβλέπεται αμυματική αψίδα στον κατσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη δημοτική αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη και διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιλ και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική περιφέρεια. Οι σχετικές υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής υδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιλ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολιστητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Βίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα, με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ αρχές του έτους. Από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμίευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους, φυσικά και οι εκπαιδευτικοί, και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου, αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στον προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυρνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Με αφορμή τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακένβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίζουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1-1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι παρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη. Θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαδιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλλιστό και το ΒΒΕΦ Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Δαδιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυσίσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γεπρακάς από την Έρτα Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
5: Για τις 7 η ώρα το απόγευμα, απόψε είναι προγραμματισμένη συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντήθενται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες, γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά, και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφύγιου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό τους σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαθιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικάκης ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να είναι να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
8: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για τη δημιουργία δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρίαση, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκυ, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εστερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και προσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα, την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει σε διάφορους ύμνους. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερώτηση σχετικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αντιενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Καρύς για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικησιακό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
12: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα η υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για σόλο πιάνο, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουιντέτο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τη σκητάλη παίρνουν το κουιντέτο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι. Καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθεί συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανατορμούσα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου τρεις μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της δικαστικής υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο το σχετικό τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την εποπτεία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπυλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπυλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφαθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη, τρίο συνόδο Καρνιάδου στο Κολοντάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς όπως είπε προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ο ΕΛΠΗΣ. Σε κάθε περίπτωση εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτός ο φάκελος φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σου πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του, ήταν και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
2: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ που μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες, απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστή στα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρσης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις διεκτικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή δύο κατηγορούμενοι. Οι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία έξω από το γραφείο του ανακριτή και αναμένεται να μπουν μέσα και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
5: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, ο παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
2: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δίνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, ας το πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
6: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιότητα των longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
7: Άρα,
6: θέλουμε γενικά στο όλο.
7: Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών ιατρικών.
6: Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
7: ναι,
6: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Mm-hmm. Έχουν γκρίζες ζώνες παντού. Mm-hmm. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη. Και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
2: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
8: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγην όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
9: Για πείτε
8: μας. Κάνουν ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers και τα λοιπά.
9: Ακριβώς.
8: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
9: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες. Τι δεν αναφέρομαι
8: στο. Γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Προφανώς αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιας περιφερειακής ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
2: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων. Έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει και είναι και το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο διασωληνωτικός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
2: Τώρα ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο των ακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη.
11: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ.
12: Να κάνουν κάρπα.
11: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Με το λεπτά, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα.

0: η διάρκεια, οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του Λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την Τρίτη Λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουντούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου.
1: Ελένα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοπουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε το ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπαριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα, έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Ιγκύμη Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλό σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ κι εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο στα Νολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο,

0: και ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
1: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιδευση διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
0: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
2: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
0: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδόθηκαν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσή.
3: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του ΕΡΤ News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη στη ΤΑ. Είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία, τι γίνεται στη χώρα μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
0: Πάλι καλά.
4: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σε σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με χτες που είχε κλείσει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά, μέση τιμή, και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε σήμερα ορφάνιστο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με υπολογισμό λιτρούς. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Παπαστάβρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
0: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπαστάβρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελό Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαστάβρου.
5: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
0: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος των Μεσσηνοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
6: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
0: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
7: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αψιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
0: έχουμε μια μικρή μπράβο. Είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και στο
7: διπλωματικό κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
0: Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Ernews Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Ραμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
8: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία, και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αγιβαγιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγιοι, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Σε έναν τόπο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστρη Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη ΔΟ αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες, ωστόσο η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, σε καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχιώσει και σημαντική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί απέναντι στις ερωτήσεις που θα έρθει στην ΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ Γρηγόρη. Συγγνώμη, αυτό είναι και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12:01, 12:02-3 πρώτα λεπτά. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχει και τη σημασία του.
0: Βέβαια.
11: Και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράθεση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό τη και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή της ομιλίας του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και της συνέδευσης την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα στο κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις. Να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν. Υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
0: Και θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές οι οποίες αναφέρεις.
11: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ ήμασταν, τα ξαναλέμε.
0: Βεβαίως, Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο Πασόκ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούπη. Στόχος, βέβαια, και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
12: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ και παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου, και δρεώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου, αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
0: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά το Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Τον ακούσουμε.
13: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, εδώ συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα. Από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
0: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο κύριος Παπάς, το σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Η 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αντί ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμύθηκε τις διακυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη την
7: Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
0: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
7: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
7: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
0: δεδομένη, ναι, και πολύ υψηλή, σε πολύ ψηλά στάνταρς. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
7: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού των drones. Και η ρωσική αεροπορική, αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο λεωφορείων στην Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι τρεις από τις τέσσερις επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί πραγματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
0: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των δύο οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσίτα Νικητάκη.
17: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη 2 άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά, λοιπόν, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν 2 άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτύπα και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα 2 άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα 2 άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, η ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν 5 άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι 3 οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
9: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση της Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά, και έχουμε και τον νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
18: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουέλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει, θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του, ενώ η έρθεση στην Ευθεία από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χτες κέρδισε την Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους, και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο την νίκη για να ανέβουν πιο ψηλά στη βαθμολογία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουέλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε,
19: ακριβώς,
0: Δημήτρη.
19: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
0: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
20: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
21: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ εδώ, το τελευταίο Μπαρέρτ αυτής της εβδομάδας. Χθες δυστυχώς η εκπομπή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Και μάλιστα ήταν πρόβλημα που απασχόλησε και επέδεψε το τεχνικό επιτελείο εδώ της ΕΡΤ Κομωτινής. Είμαστε όμως σήμερα πάλι μαζί και κοντά σας. Μετά από τις προσπάθειες των τεχνικών μας εδώ, τους οποίους ευχαριστούμε, και να ξέρετε καμιά φορά αυτοί οι άνθρωποι που δεν ακούγονται στα μικρόφωνα ή δεν φαίνονται στις κάμερες κάνουν πάρα πολύ σημαντική και πολύ σκληρή δουλειά. Οπότε πολλές φορές, αν όχι όλες, τους αξίζουν τα εύσημα. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ και το κάνει κάθε φορά και κάθε μέρα από Δευτέρως Παρασκευή, βέβαια, διότι Σαββατοκύριακο αφήνουμε τα άλλα τα μπαρ, τα συμβατικά, να δουλέψουν. Εμείς είμαστε ραδιοφωνικό μπαρ. Οπότε από Δευτέρως και Παρασκευή, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και φυσικά αυτά τα μουσικά κοκτέιλ που προσφέρουμε μπορείτε να τα απολαύσετε καθ' όλη την γεωγραφική επικράτεια, να το πω έτσι, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της περιφέρειας. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM, από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Και αυτά βέβαια για τα FM, διότι υπάρχει η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ που μας μεταδίδει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλα τα προγράμματα, περιφερειακά ή κεντρικά. Και μάλιστα μέσω του ίντερνετ, από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας, μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα από τα πιο φωτεινά και ελπιδοφόρα ερωτικά τραγούδια του Άγγλου τραγουδοποιού, του Nick Drake. Καταπληκτικό το Northern Sky, το οποίο ξεχωρίζει στο δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Brighter Later. Είχε βγει το 1970, ήταν ένας δίσκος που πάντρεψε αριστοτεχνικά τη folk με στοιχεία jazz και baroque pop. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ο Drake απομακρύνεται από τη συνηθισμένη μελαγχολία του. Εκφράζει την αναγέννηση που φέρνει ο έρωτας, ενώ εθέριος και πλούσιος ήχος του οφείλεται καθοριστικά στη συμμετοχή του John Cale. Ήταν ιδρυτικό μέλος ο Κέιλ των Velvet Underground, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το τραγούδι, έπαιξε και τσελέστα μάλιστα και πιάνο και Hammond σε αυτήν την ηχογράφηση, και την παραγωγή υπέγραψε ο Joy Boyd, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Drake, ενώ στο άλμπουμ συμμετείχαν επίσης σπουδαίοι μουσικοί της αγγλικής folk σκηνής, όπως ο Richard Thompson και ο Danny Thompson, δημιουργώντας ένα διαχρονικό αριστούργημα από ένα δημιουργό που πολλές φορές το έχουμε δει αυτό, αναγνωρίστηκε παγκοσμίως μετά τον πρόωρο θάνατό του το 1974. Τραγούδια του Σίξτο Ροντρίγκες έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, όχι όμως το Coos, ένα από τα πιο σκοτεινά και συγκινητικά τραγούδια του Αμερικανού τραγουδοποιού, το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του, το Coming From Reality, ένα άλμπουμ που βγήκε το 1971, ένα δίσκο γεμάτο ποιητικούς κοινωνικούς στίχους και folk ενορχιστρώσεις που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο με παραγωγούς του Steve Rowland και Mike Theodore. Στο τραγούδι, ο Ροντρίγκες περιγράφει με ομή ειλικρινία την απογοήτευση, την απώλεια της δουλειάς του, τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση, αποτυπώνοντας την απόγνωση ενός ανθρώπου που βλέπει τις ελπίδες του να διαλύονται, ενώ η μελαγχολική του ερμηνεία πλαισιώνεται από λιτή ακουστική κιθάρα και δραματικά έγχορδα. Ο ίδιος ο Ροντρίγκες παρέμεινε για δεκαετίες ένας εργάτης οικοδομός του Ντιτρόιτ, αγνοώντας παντελώς, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά το λέμε έτσι για όσους το αγνοούν. Αγνώρισε και εκείνος λοιπόν ότι η μουσική του είχε μετατραπεί σε θρηλυκό ύμνο διαμαρτυρίας στη Νότια Αφρική, μέχρι που η απίστευτη ιστορία της επανέβρεσής του ήρθε στο φως μέσω του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Searching for Sugar Man. Το πιο γνωστό κομμάτι του ήταν το Sugar Man. Εμείς θα ακούσουμε το Coos. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην
Στη σύνδεση αυτή, στη ραδιοζεύξη των ραδιοφωνικών σταθμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ, κάθε μεσημέρι 3 με 4.

Αυτό ήταν το Who Knows Where the Time Goes, ένα εμβληματικό τραγούδι και μάλλον θεωρώ το καλύτερο της. Πρόκειται για τη Sandy Denny, το εμβληματικό τραγούδι και μάλλον θεωρώ το καλύτερο της. Πρόκειται για τη Sandy Denny.

Η ερμηνεία της πλαισιώνεται από τη λυρική διακριτική κιθάρα του Ρίτσαρντ Τόμσον. Το συγκρότημα, η Fairport Convention, αποτελούνταν από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Σίμον Νίκολ, ο Άσλε Χάτσινς και ο Μάρτιν Λάμπλ. Κατάφερε με αυτό το άλμπουμ και τη συγκεκριμένη σύνθεση να επαναπροσδιορίσει τη βρετανική folk μουσική και αυτό το τραγούδι έγινε ένας διαχρονικός ύμνος μελαγχολίας και στοχασμού. Τώρα, έτσι όπως έχετε καταλάβει, στο ίδιο στυλ θα κινηθούμε, folk μουσική, λίγη μελαγχολία, άλλωστε Σεπτέμβρη και φθινόπωρο είναι και αυτό το δίνει αριστουργηματικά ο Τζον Πράιν με ένα καταπληκτικό κομμάτι, το Angel of Montgomery. Περιλαμβάνεται στο ντεμπού το άλμπουμ του, ομώνυμος προς το όνομά του, είχε βγει το 1971. Ήταν ένας δίσκος σταθμός για την αμερικανική folk και country μουσική που ξεχώρισε για τη στιχουργική ιδιοφυΐα του Τζον Πράιν. Είναι γραμμένο από την πλευρά μιας ηλιοκυλιωμένης γυναίκας που νιώθει εγκλωβισμένη σε ένα συμβατικό γάμο και μια κουραστική καθημερινότητα. Το τραγούδι εκφράζει μια βαθιά λαχτάρα για απόδραση και λύτρωση, αποδεικνύοντας τη σπάνια ικανότητα του Πράιν να διεισδύει στην ψυχοσύνθεση χαρακτήρων εντελώς διαφορετικών από τον ίδιο. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Αρίφ Μαρντίν στο Νάσβιλ με τη συμμετοχή πολύ καλών σέσιων μουσικών, ενώ ο ίδιος ο Πράιν, ένας πρώην ταχυδρόμος από το Ιλινόι με βραχνή αυθεντική φωνή, καθιερώθηκε αμέσως ως ένας από τους σημαντικότερους αφηγητές της αμερικανικής παράδοσης, με το συγκεκριμένο κομμάτι να αποκτά τεράστια διαχρονική αξία και να γνωρίζει επίσης μια θρυλική επανεκτέλεση από την μεγάλη Bonnie Wright.

Carolina In My Mind, ένα από τα πιο αγαπημένα και νοσταλγικά τραγούδια του Αμερικανού τραγουδοποιού James Taylor, το οποίο περιλαμβάνεται στο μόνιμο debut album του το 1968. Ήταν ένας δίσκος που έθεσε τις βάσεις για το κίνημα των εξομολογητικών singer-songwriters των 70s, γραμμένο στη φρομεντέρα της Ισπανίας, στην εποχή που ο Taylor υπέφερε από νοσταλγία για την πατρίδα του, τη Βόρεια Καρολίνα. Το τραγούδι συνδυάζει μια γλυκόπικρη αίσθηση φυγής και εσωτερικής αναζήτησης με τη χαρακτηριστική έτσι ακουστική κιθάρα του. Στις ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο με την παραγωγή του Peter Asher συμμετείχαν ο Paul McCartney στο μπάσο και ο George Harrison στα φωνητικά, ενώ ο ίδιος ο James Taylor με την ειλικρινή ερμηνεία και τη ζεστή φωνή του αναδείχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της αμερικάνικης folk μουσικής. Τώρα θα πάμε εκεί στο 1966 σε ένα Καναδό τραγουδοποιό, τον Gordon Lightfoot. Το Early Morning Rain θα ακούσουμε, ένα από τα πιο κλασικά και επιδραστικά τραγούδια του. Αυτό το τραγούδι περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπού το δίσκο του, το Lightfoot δηλαδή, το 1966 είχε βγει. Ένας δίσκος που θεωρείται ακρογωνίος λίθος της καναδικής folk μουσικής. Αν και το κομμάτι και τα τραγούδια του δίσκου ήταν γραμμένα από το 1964, όσο ο Lightfoot βρισκόταν στο αεροδρόμιο του Τορόντο νοσταλγώντας το σπίτι του, το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της μοναξιάς, της φτώχειας και της απομόνωσης ενός ταξιδιώτη που παρακολουθεί ένα αεροπλάνο να απογειώνεται στη βροχή ενώ ο ίδιος παραμένει εγκλωβισμένος στο έδαφος. Με την καθαρή ζεστή φωνή του και την ερμηνεία του, την λιτή ακουστική ενορχήστρωση και τη συνοδεία ενός εξαιρετικού κιθαρίστα του David Rea, αλλά και του μπασίστα του Bruce Langhorne, το κομμάτι ανέδειξε τη σπάνια ποιητική ικανότητα του Lightfoot να μετατρέπει καθημερινές ικανές εικόνες σε διαχρονικούς ύμνους και τον καθιέρωσε ως έναν από τους σπουδαιότερους αφηγητές της βορειοαμερικανικής folk παράδοσης. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής, ψύχρεμα σχόλια, ακόμα και παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Watching the River Flow. Πραγματικά έτσι σου δίνει μια αίσθηση τεμπελιάς. Αλλά είναι τότε η εποχή που έβαλε ο Dylan τον ηλεκτρισμό στη ζωή του. Αν και είχε έτσι κατακριθεί από πολλούς φαν της folk μουσικής. Αυτόνομο σίγγλ το 1971 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στην συλλογή Bob Dylan's Greatest Hits. Το Volume 2, 1971, γραμμένο σε μια περίοδο που ο Dylan υπέφερε από δημιουργικό αδιέξοδο. Το κομμάτι αντικατοπτρίζει αυτή ακριβώς τη θεματική, ένα καλλιτέχνη που περιγράφει την επιθυμία του να καθίσει ήρεμο στην όχθη ενός ποταμού, αφήνοντας τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά, αντί να πιέζει τη δημιουργικότητά του. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στα Blue Rock Studios της Νέας Υόρκης και είναι σημαντικό αυτό, διότι όπως ακούστηκε το κομμάτι έχει blues μορφή, με παραγωγό τον Λέον Ράσελ, ο οποίος έπαιξε επίσης πιάνο, ενώ στο πλευρό του Dylan βρέθηκαν σπουδαίοι μουσικοί όπως ο κιθαριστάς Jesse A. Davis, ο μπασίστας ο Carl Radl, ο drummer ο Jim Kelter, προσδίδοντας το τραγούδι ένα αβίαστο γεμάτο ζωντάνια ρυθμό, rhythm and blues ρυθμό, που αναδεικνύει την ικανότητα του Dylan να μετατρέπει την καλλιτεχνική του αβεβαιότητα σε αυθεντικό rock and roll. Τώρα το Both Sides Now είναι μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες της Αμερικανίδας folk τραγουδίστριας Judy Collins, η οποία περιλαμβάνεται, η ερμηνεία εννοείται, στο άλμπουμ της Wild Flowers, ένα άλμπουμ που βγήκε το 1967, ένα άλμπουμ που ξεχώρισε για τις πλούσιες μπαρόκ pop ενορχιστρώσεις του, με τη χρήση εγχόρδων και ξύλινων πνευστών. Το τραγούδι γράφτηκε από τη σπουδαία Καναδή δημιουργό Johnny Mitchell, η οποία εμπνεύστηκε τους στίχους διαβάζοντας ένα βιβλίο του Saul Bellow κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, δημιουργώντας μια βαθιά φιλοσοφική στοχαστικότητα γύρω από τα σύννεφα, τον έρωτα και τη ζωή, μέσα από την παραδοχή ότι τα βλέπουμε όλα διαφορετικά ανάλογα με την οπτική μας γωνία. Η κρυστάλλινη εκφραστική φωνή της Collins σε συνδυασμό με την αριστοτεχνική ενορχίστρωση του Joshua Rifkin αλλά και την παραγωγή του Mark Abramson ανέδειξε τη λυρική ομορφιά της σύνθεσης της Mitchell και καθιέρωσε την Judy Collins ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της αμερικανικής folk σκηνής και την συνέστησε ουσιαστικά ως το συνθετικό ταλέντο. Μάλλον συνέστησε με αυτόν τον τρόπο το συνθετικό ταλέντο της Mitchell στο ευρύ κοινό.

Αυτή ήταν η γνωστή σε όλους Joan Baez. Αυτή η αέρινη φωνή. Το κομμάτι λέγεται The Night They Drove Old Dixie Town και είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ερμηνείες της. Folk τραγουδίστρια και ακτιβίστρια η Joan Baez, η οποία ερμηνεία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Blessed Are, ένα δίσκο που είχε βγει το 1971 και ηχογραφήθηκε στο Nashville και συνδύασε τη folk με στοιχεία country και gospel. Όμως το τραγούδι γράφτηκε από τον Robbie Robertson, τον The Band, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πρώτοι το τραγούδι το 1969, ένα τραγούδι που εξιστορεί τις τελευταίες ημέρες του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου μέσα από τα μάτια ενός φτωχού νότιου αγρότη, του Virgil Caine, και αποτυπώνει τον πόνο, τη φτώχεια και την ανθρώπινη τραγωδία της ήττας. Η Baez, με τη χαρακτηριστική καθαρή και συναισθηματικά φορτισμένη φωνή της, χάρισε στο κομμάτι μια πιο φωτεινή και ρυθμική προσέγγιση με την παραγωγή του Norbert Putman, αν και άλλαξε κατά λάθος μερικούς από τους στίχους κατά την ηχογράφηση. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να μετατρέψει τη σύνθεση του Ρόμπερτσον σε ένα διαχρονικό και ευρέως αναγνωρίσιμο τραγούδι, επιβεβαιώντας τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της αμερικανικής folk σκηνής. Και πάμε τώρα στο τραγούδι το οποίο περίμενα όλη την εκπομπή για να το ακούσω. Έτσι γίνεται καμιά φορά. Διότι είναι αγαπημένος μου ο Βαν Μόρισον, τον ακούω από πιτσιρικάς, αν και εκείνος έδρασε πολύ πιο πριν από ότι εγώ ζούσα την εφηβεία και την νεότητά μου. Όμως ένας φίλος, ένας συμμαθητής μου έφερε μια φορά ένα δίσκο του, γιατί τότε έτσι γίνονταν. Ανταλλάσσαμε δίσκους. Λοιπόν, και άκουσα έτσι το Warm Love, ένα από τα πιο χαρούμενα και ηλιόλουστα τραγούδια αυτού του Βορειοϊρλανδού τραγουδοποιού, του Van Morrison, το οποίο μάλιστα ανοίγει και το άλμπουμ του Heart Knows the Highway, ένα άλμπουμ του 1973. Ένας δίσκος που συνδυάζει αριστοτεχνικά τη folk, τη soul και τη jazz. Το κομμάτι και ο δίσκος είναι γραμμένα σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας και ευτυχίας στη ζωή του Morrison. Στο Κάλιφορ της Καλιφόρνια, το τραγούδι υμνεί την απλότητα, τη ζεστασιά, της αγάπης και τις μικρές καθημερινές απολαύσεις της συντροφικότητας, με τους στίχους του να αποπνέουν μια αίσθηση καλοκαιρινής ανεμελιάς. Η παραγωγή είναι του ίδιου του Van Morrison, ξεχωρίζει για την πλούσια οργανική ενορχήστρωση, όπου τα ανάλαφρα πνευστά, τα ακουστικά έγχορδα και τα ζεστά φωνητικά συνοδείας πλαισιώνουν ιδανικά την εκφραστική γεμάτη σόλου ερμηνεία του Morrison, αναδεικνύοντας τη μοναδική του ικανότητα να διοχετεύει τη συναισθηματική κάθαρση ακόμα και μέσα από τις πιο ανάλαφρες συνθέσεις του.

Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσω με το Warm Love, βέβαια, έτσι, να παίζει λίγο. Σας υπόσχομαι αφιερώμα στο Van Morrison, τον αγαπώ πολύ. Όμως, θα σας πάω εκεί στην Οριστιάδα προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Μια εκπομπή που την αγαπάμε. Μια εκπομπή που κρατά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πέρα από τις 4 το απόγευμα. Αμέσως μετά, σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μετά την εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη, ακολουθεί η εκπομπή Πρόβα. Σήμερα μια καταπληκτική χοροδία, η ΕΚΟ, είναι η χοροδία του Συλλόγου Ευρυτών Ροδόπης. Έρχεται να μας τραγουδήσει εδώ στα στούντιο της Κομωτινής. Μην τους χάσετε, εγώ τους περιμένω με ανυπομονησία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από εδώ, από τον Μπαρέρτ, πλέον για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με Harvest Moon, το ομώνυμο εμβληματικό τραγούδι του Neil Young από το άλμπουμ του 1992. Λοιπόν, ένας τρυφερός ύμνος στη μακροχρόνια αγάπη και τη συντροφικότητα για τη σύζυγό του, την Peggy. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ ο διασώστης φέρει την κατέθεση ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμενε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένιο Λιβερίου στην Εύβοια. Είχε σε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με τη σημερινή Πορτογαλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια και όχι με την περίοδο των μνημονίων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής η σημερινή στασιμότητα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου που στήχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα σε όλους σας, καλή Παρασκευή να έχετε. Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή το απογευματινή δεκτίωση είναι τρίωρο. Στην ουσία ξεκινάμε στις 3 από την Κομοτηνή, πάμε στην Ορεστιάδα καλή ώρα τώρα, στις 4 και στις 5 επιστρέφουμε στην Κομοτηνή, γιατί μην ξεχνάτε συνεχίζουμε σήμερα με πρόβα, έτσι. Είναι το δίκτυο λοιπόν των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες, σε κοινό πρόγραμμα αυτήν την ώρα. Και ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο μαζί μου, στη φροντίδα του ήχου η Δώρα Δασκάλου, που ετοιμάζεται για να πάει να κάνει τις καλοκαιρινές της καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να πάει καλά όλα, Δώρα, και να έχει και ωραίο καιρό τις επόμενες μέρες εκεί που θα πας. Από τους 101, τους 103 και 5 των FM για εσάς που μας ακούτε στο βόρειο ή στο νότιο τμήμα του νομού Εύρου αντίστοιχα. Για Ροδόπη και Ξάνθη στους 98,1 ή 91,2 μας εντοπίζετε. Για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. ertaeco.gr, όπου και αν είστε μπορείτε φυσικά να μας ακούτε με όποια συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Θέλετε να γίνουμε και φίλοι στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε και από εκεί με μηνύματα φυσικά μπορούμε να μιλάμε άνετα. Και επειδή ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για την χθεσινή συνέντευξη, προφανώς είχατε για πρώτη φορά ακούσει τον Γιάννη Μαθέ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο κοντινό μέλλον. Σας ευχαριστώ όπως και να είναι για τα καλά σας λόγια. Σήμερα θα κάνουμε πάλι μια βόλτα σε τραγούδια που δεν τελειώνουν ποτέ με την πρώτη τους εκτέλεση, να το πω έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε να κάνουμε με διασκευές, με τραγούδια που αλλάζουν φωνές, εποχές, ενορχιστρώσεις, ύφος, μετακινούνται από το ρεμπέτικο στο ροκ, από το λαϊκό στο ρέγγε, στη ρέγγε, από την παράδοση και το παραδοσιακό ήχο στην jazz, ελαφρό τραγούδι, ό,τι προλάβουμε μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα τραγούδι καλό ποτέ δεν φοβάται καμία διασκευή. Έχω να το λέω αυτό. Την αντέχει, την προκαλεί και πολλές φορές μάλιστα μπορεί και να ξαναγεννέται μέσα από αυτό. Θα αρχίσω λοιπόν με ένα τραγούδι που έχει μια ιδιαίτερη θέση στη νεότερη ιστορία των διασκευών. Μανώλης Χιώτης το ηχογραφεί για πρώτη φορά το 1948. Το τραγουδάει ο ίδιος και μαζί του ο Ανδρέας Σπαγκαδόρος. Λίγο χρόνο αργότερα το τραγούδι συνδέθηκε έντονα με τη φωνή της Μέρης Λίντα και με εκείνη τη χαρακτηριστική βέβαια περίοδο του ελληνικού τραγουδιού. Έρχονται λοιπόν οι ΕΚΜΕΚ, του αλλάζουν εντελώς τη θερμοκρασία να πω. Η δική τους εκδοχή κινείται πιο χορευτικά, με έθνικα αλλά και με σύγχρονα στοιχεία, χωρίς όμως να χάνεται ο λαϊκός πυρήνας του τραγουδιού. Ήταν η μοναδική διασκευή που είχαν στο άλμπουμ τους «Γλυκαίνει και δεν παχαίνει» που κυκλοφόρησε το 2011. Και να λοιπόν πως ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα στο μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι φτάνει στο σήμερα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.

είμαι. Πες να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.

Και από το Χιώτη, παρένθεση, θα ακούσουμε αρκετό Χιώτη σήμερα. Περνάμε σε ένα τραγούδι που μοιάζει να έχει γεννηθεί και να ταξιδεύει το ίδιο ανάμεσα σε εποχές. Αναφέρομαι στο «Καραπίπεριμ». Είναι το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου που ανήκει στον κόσμο του ρεμπέτικου, με την ανατολίτικη γλώσσα αλλά και την εικόνα της Χανούμισσας να δημιουργούν ένα μικρό μουσικό σύμπαν. Και έρχονται οι αγαπημένοι μας Λοκομόντο και το εντάσσουν στο δικό τους αισθητικό σύμπαν. Το εντάσσουν στο soundtrack της ταινίας «Γαμήλιο Πάρτι» που κυκλοφόρησε το 2008. Εκεί ακριβώς νομίζω ότι βρίσκεται και η γοητεία. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι δεν αντιμετωπίζεται σαν κάτι που πρέπει να αναπαραγεί. Παλιά Αθήνα μέχρι που στην Τζαμάικα.

0: Και πάλι Χιώτης, συνδεδεμένο με τον ίδιο και φυσικά με τη Μεριλίντα, ηχογραφημένο το 1959. Ακούστηκε για πρώτη φορά, βλέπετε τότε ο κινηματογράφος λειτουργούσε σαν την έννοια, μάλλον είχε, του βίντεο κλιπ του σημερινού «Λαός και Κολονάκι». Πιθανά να τη θυμάστε την ταινία και να την έχετε δει, του Γιάννη Δαλιανίδη. Και εδώ ο τίτλος του «Πάρεμε στο τηλέφωνο», βέβαια. Κοιτάξτε τι έχει κάνει ο Χιώτης. Το τηλέφωνο εδώ δεν είναι απλά ένα αντικείμενο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δύο άνθρωποι προσπαθούν να μικρύνουν την απόσταση. Λέει ο στίχος «Πάρε με το τηλέφωνο λιγάκι να τα πούμε». Έτσι, μια ολόκληρη ερωτική επικοινωνία στείνει ο Χιώτης, πριν ακόμη η τεχνολογία γίνει στις μέρες μας πια μόνιμο περιβάλλον της ζωής μας. Και όταν όμως, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι περνάει στη φωνή του Γιάννη του Κούτρα, αποκτά σίγουρα κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει αυτήν την τραχιά φωνή αλλά και την θεατρική δραματικότητα ο ίδιος ο Κούτρας. Ένα τραγούδι λοιπόν του Χιώτη που γεννήθηκε μέσα στον κόσμο του κινηματογράφου και του λαϊκού τραγουδιού, ξανασυνάντησε μια άλλη γενιά ερμηνείας.
1: Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο και θα επικοινωνήσω το συντομότερο μαζί σας. Ευχαριστώ.

Ακολουθεί ένας απολαυστικός διάλογος, θα μπορούσε να πει κανείς, ανάμεσα στο παλαιό λαϊκό και το ελληνικό ροκ. Οι Παρτίδες, πολύ γνωστό τραγούδι, ή αλλιώς ίσως να το ξέρετε σαν Βρε Μάγκα το Παράκανες, γράφτηκαν το 1951 από το Μανολιχιώτη σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Η πρώτη δισκογραφική καταγραφή συνδέεται με τον Τάκη Μπίνι να το ερμηνεύει μαζί με την Στέλλα Χασκίλ και το Μανολιχιώτη παράλληλα. 1986 περνάμε όμως και έρχεται ο Γιάννης Γιοκαρίνη, στο συμπεριέλαβε στο δίσκο του μια γρανίτα για το Χιώτη, δηλαδή μια δουλειά αφιερωμένη στο σπουδαίο συνθέτη. Και έρχεται ο Γιοκαρίνης και βάζει το τραγούδι σε... Δηλαδή μια δουλειά αφιερωμένη στο σπουδαίο συνθέτη. Και έρχεται ο Γιοκαρίνης και βάζει το τραγούδι σε ένα τελείως διαφορετικό...

Το επόμενο δεν είναι από τα πολύ υπεγμένα κλασικά του ελληνικού ρεπερτορίου. Τίτλος του «Για λίγες σταγόνες ευτυχίας», γραμμένο από τον Σταύρο Κάξο σε στίχους και μουσική, πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Αιγύπτιο, καταγράφηκε σε δίσκο των 45 στροφών το 1975, και έρχονται οι Πέδες Εντάξει να το επαναφέρουν στη δική τους δισκογραφία αρκετά χρόνια μετά, το 1996, ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο που παρασύρεται σε έναν δρόμο αυτοκαταστροφής αναζητώντας λίγες σταγόνες ευτυχίας. Ένα τελείως διαφορετικό ωστόσο μουσικό πλαίσιο από το συγκρότημα, από τους Πέδες Εντάξει, και όπως είχαν δηλώσει και οι ίδιοι όταν κάνανε εκείνο το δίσκο του το 96, η διασκευή είχαν πει ότι δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή του γνωστού τραγουδιού, σημαίνει και διάσωση ενός ξεχασμένου τραγουδιού. Ελάτε να το θυμηθούμε.

Θα πάμε σε διάλειμμα με ένα τραγούδι που είναι γεμάτο εικόνες που σήμερα μοιάζουν σχεδόν κινηματογραφικές, αλλά στην πραγματικότητα προέρχεται από την καρδιά του ρεμπέτικου της δεκαετίας του 30, φίλες και φίλοι. Μέσα στις πόλεις στο Χαμάμ θα μεταφερθούμε, εκεί που το χαρέμι κολυμπά, όπως είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, ολόκληρος ο τίτλος, γραμμένο από τον Ανέστη Δελιά. Πρώτη ηχογράφηση 1935 από τον ίδιο, ένα χαρακτηριστικό ντοκουμέντο του πρώιμου ρεμπέτικου στην ουσία είναι αυτό. Και περνούν τα χρόνια και έρχεται ο Θοδωρής Κοτονιάς με τα μακρινά ξαδέρφια, το ξαναπιάνουν από την αρχή και το μεταφέρουν σε μια άλλη δική τους εποχή. Η διασκευή βρίσκεται στην διαδρομή του Θοδωρή Κοτονιά με τον Ιωάννη Ιμπραήμογλου να αναφέρεται στην πρώτη εκτέλεση μαζί. Και να, είναι η δύναμη του ρεμπέτικου, τα έχουμε πει επανειλημμένα. Μπορεί να αλλάξει η ανορχήστρωση, μπορεί να αλλάξει η γενιά, αλλά η ατμόσφαιρα παραμένει η ίδια ακόμη και σε ένα τραγούδι του 30.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Πάμε και μια από τις μεγαλύτερες ροκές που έχω ακούσει ποτέ.

Καλά, ο Νίκος Πορτοκάλογλου έτσι και αλλιώς ο ίδιος έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με τη σύνδεση του λαϊκού τραγουδιού με τον σύγχρονο ήχο. Το ίδιο έκανε και εδώ στο τραγούδι αυτό του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα που το είχε πρωτοπεί βέβαια ο Στέλιος Καζαντζίδης. Και μάλιστα ο Νίκος Πορτοκάλογλου το είχε προχωρήσει, αν θυμάστε, και σε εκπομπή στο μουσικό κουτί της ΕΡΤ. Το τραγούδι αυτό το είχε κάνει σαν να συνομιλεί ευρύτερα με το Κασμίρ των Λετζέπελιν και τη Μισιρλού. Και καλωσορίζω όλους εσάς που τώρα συνδεθήκατε μαζί μας προς τη μεριά του ανέμου, δεύτερο μέρος, ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και συνεχίζουμε. Πίσω από το επόμενο τραγούδι βρίσκεται ένας πολύ νεαρός για τότε βέβαια συνθέτης. Το όνομά του Βασίλης Τσιτσάνης, γραμμένο και λέω πολύ νεαρός, γραμμένο το 1932, όταν η Τσιτσάνης ήταν μόλις 17 ετών. Κυκλοφορεί βέβαια αρκετά χρόνια μετά, το 40, με τον Σταύρο Παγιουμτζή και τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι ένα αργό χασάπικο με τον ήρωα να αναζητά μια μάγισσα στην Αραπιά για να του λύσει τα μάγια. Έρχεται όμως ο Σπύρος ο Σούκης, το περνά μέσα από μια ροκ αισθητική και ξαφνικά ο Τσιτσάνης έτσι αποκτά μια ηλεκτρική ένταση.

Η συνέχεια με ένα πολύ γνωστό τραγούδι μέσα από το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη το γνωρίσαμε, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, στίχους του Νίκου Γκάτσου. 1983, πρώτη φορά, Σωτηρία Λεωνάρδου. Δεν είναι απλά ένα ερωτικό λαϊκό τραγούδι. Ο στίχος συνδέει το προσωπικό καημό με την ιστορική βία, τον άνθρωπο δηλαδή που γεννιέται μαζί με τον καημό και την κοινωνία που βιώνει τον πόλεμο. Δημιουργούν λοιπόν ο Σταύρος Ξαρχάκος με τον Νίκο Γκάτσο το ρεμπέτικο, έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο που, εντάξει, δεν αποτελεί παλιό αυθεντικό ρεμπέτικο, αλλά αναπλάθει μια πολύ ενδιαφέρουσα, μάλλον με εκπληκτική δύναμη το ύφος, τη γλώσσα και την ψυχή του ρεμπέτικου. Ωστόσο, έρχεται μια άλλη ερμηνεία, μια άλλη τόσο σπουδαία ηθοποιός και ερμηνεύτρια, που δίνει στο τραγούδι ένα διαφορετικό δραματικό βάρος. Τάνια Τσανακλειδού.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί, στο γιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τελικά τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιορίστη μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροσίας στη Σωρότου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στα ύψη, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο του ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία ένταση εξελίσσονται τα στενά Μπαμ Αλ Μαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιμπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη των νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεσμπολά σε νέες τοποθεσίες, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σιράγκων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO Χαλίντ Ελ Ενανί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Με τον καθιερωμένο αγιασμό χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας. Μια καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσίων. Για ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 34ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προαναγγέλει μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίθεση το σύνολο της ποινής του. Περίπου 70.000 οι επιτυχείς ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ρυθμοί συνέχισαν να είναι υψηλοί και τον Αύγουστο, καθώς οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 1.364. Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 470.000 πακέτα. Σε 14 σύλληψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε οικισμούς της Φυλής. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 2.380 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ρευματοκλοπές. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γενικά καλός θα είναι αύριο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις ιδιαίτερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: you're coming along.
1: Supertramp και School από το 1974, διότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, και όσα χρόνια και να περάσουν, τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Άσε που ακόμα μέχρι και σήμερα βλέπω όνειρα ότι πάω σχολείο και ξέρετε αυτά όλα τα αγχωτικά που έχουν περάσει, πιστέψτε με, πολλά χρόνια. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, τα κορίτσια μου είναι ήδη συντονισμένα, ορίστε λέει, εδώ είμαστε λέει, περιμένουμε, άκου να δεις, Στέλλα και Νατάσα, η φαν καθημερινά, και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκου να δεις, τον 102.3, Παρασκευούλα Ζάχαρη και Μέλη, 11 του Σεπτέμβρη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ό,τι μπορέσουμε θα χωρέσουμε σε μία ώρα εκπομπής, διότι κανονικά είμαστε 2 ώρες, 5 με 7 το απόγευμα, αλλά σήμερα μία, ακόμα και σήμερα, μία ώρα μέχρι τις 6, ένεκα φυσικά της 90ης ΔΕΘ, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, και εκεί φυσικά θα ακούσετε την εκπομπή που είναι αποκλειστικά για την ΔΕΘ από τις 6 έως τις 8. Λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχει λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο, συγκεκριμένα στην 26 Οκτωβρίου και στη Λαγκαδά, αλλά και εντός του κέντρου στην Ίωνος Δραγούμη. Σήμερα λέει 11 του Σεπτέμβρη, εκτός το ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, γιορτάζει ο Ευάνθιος, η Ευανθία και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Φυσικά σαν σήμερα το 2001 οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ, σε τρία δηλαδή σημεία. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής, και επειδή έχει τύχει να βρεθώ στο σημείο, είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Και στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Πεντάγωνο έχω πάει και είναι πραγματικά τρομακτικό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο πρίγκιπας της ηλεκτρονικής μουσικής. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και Μόμπι κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας θέλουμε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά στο Viber τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας, οτιδήποτε γουστάρετε, αγαπάτε, μας στέλνετε εδώ στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο. What did you learn in school today? Τραγούδι του Pete Seeger.

chance. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. 11 του Σεπτέμβρη, είπαμε, σήμερα χτύπησε και το πρώτο κουδούνι. Έχω προλάβει, λέει, την έδρα του δασκάλου υπερυψωμένη σε ξύλινη βάση. Θα στέβεστε. Τώρα δεν είναι υπερυψωμένη, εγώ έτσι ρωτάω. Όχι, καμία σχέση. Καλύτερα, εννοείται. Είναι και ο δάσκαλος ένα με τα παιδιά. Σοκ, λέει, στην τοπική κοινωνία μετά την αποκάλυψη γονιού που πήγε το παιδί του πρώτη μέρα στο σχολείο και δεν έχει ενημερώσει τα social media. Καλή αρχή να ευχηθούμε και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο. Τα έχουμε περάσει, τα έχουμε ζήσει. Να πω την αλήθεια, ζωή μου, χαίρομαι που τα έχουμε περάσει και τώρα δεν τα ξαναζούμε αυτά, τουλάχιστον. Τώρα θα μου πεις, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι που έχουμε φύγει λίγο από αυτή τη φάση. Όπως και να έχει όμως, κουράγιο, ψυχραιμία, καλή σεζόν, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά, στους καθηγητές, στους γονείς που ξεκινάνε από σήμερα σιγά σιγά τα μαθήματα. Και είναι ωραίο που έπεσε η αρχή, ο αγιασμός, δηλαδή 11 του Σεπτέμβρη, διότι έχεις και το Σαββατοκύριακο λίγο να το χωνέψεις, οπότε ξεκινά σιγά σιγά από Δευτέρα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει την κινησούλα του. Εξάλλου συνεχίζουμε να βρισκόμαστε, πάρα πολύ ωραίο, να βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90 δεθ, οπότε έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, προς το παρόν περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Αφού είπαμε για την κίνηση, πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Με γενικά αίθριες συνθήκες κυλάει η σημερινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να διατηρεί το καλοκαιρινό του σκηνικό. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζουν και τους 35 βαθμούς κατά τόπους, ενώ στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε κάποιες έτσι νεφώσεις αραιές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, έρχεται κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Και μεταξύ μας θέλω να πάω στη Χαλκιδική και για να κλείσω εκεί το σπίτι, αλλά και για να ρίξω μια βουτιά. Εγώ θα πάω και να χαλάσει ο καιρός, εγώ θα πάω στη Χαλκιδική, απλά σας το λέω τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις, αναμένεται αλλαγή του σκηνικού του καιρού τα επόμενα 2-24 ώρα, καθώς η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα σημειωθούν κεντρική, δυτική Μακεδονία, αλλά και στη βόρειο-ανατολική υπηρετική Ελλάδα. Μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι η χώρα μας ουσιαστικά βρίσκεται σε μία και αυτή, σε μία μεταβατική περίοδο, καθώς το φθινόπωρο επιχειρεί σιγά σιγά σταδιακά να επικρατήσει, ενώ οι θερμές αέριες μάζες του καλοκαιριού εξακολουθούν να δίνουν το παρόν. Εγώ στη δική μου εδώ κρυστάλλινη σφαίρα βλέπω ότι για αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, βλέπω και μία ψυχάλα, ενώ την Κυριακή θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχούλες. Επίσης, να φανούμε και άλλο χρήσιμοι, να σας πούμε ότι σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, το Μετρό θα τεθεί σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πήγα και εγώ ξανά μανά χθες στη ΔΕΘ, πολλοί κόσμος. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Είδα και την Λεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ήταν έτσι, πάντα είναι καταπληκτική, ταλαντούχα, υπέροχη. Αυτή είναι η Ramones, rock, rock, rock, rock and roll, high school.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Φυσικά σήμερα είπαμε χτύπησε το πρώτο κουδουνάκι. 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, θα πάω και στο viral βίντεο της ημέρας. Ποντιακή λίρα δίνει ρυθμό και οι Ιάπωνες χορεύουν εκεί στο μετρό Καλαμαριάς και πλήθος κόσμου, διότι το είδα το βιντεάκι, βρέθηκε στο σημείο να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο χορευτικό. Παρουσία των Υφυπουργών Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου και Ανάπτυξης για την έρευνα Σταύρου Καλαφάτη. Τελέστηκε ο αγιασμός σήμερα στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Εκεί βρέθηκε ο πολιτιστικός ποντιακός σύλλογος Καλαμαριάς Ημίθρη, ένας σύλλογος της περιοχής που εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό διάβλο πολιτιστικής επικοινωνίας με την Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ. Και στις 12 η ώρα, έξω από το σταθμό του μετρό Καλαμαριά, βρέθηκαν οι Ιάπωνες, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά, βρέθηκαν εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο και χόρεψαν ποντιακούς χορούς, υπό τους ήχους φυσικά της ποντιακής λύρας. Μάθηκαν οι Ιάπωνες, όπως σας είχαμε πει και άλλη φορά, βρέθηκαν εδώ μπροστά στο Λευκό Πύργο και χόρεψαν ποντιακούς χορούς, υπό τους ήχους φυσικά της ποντιακής λύρας.

8, και γι' αυτό θα ακούσουμε Styx για τη συνέχεια και Boat on the River, αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2313-338-420 και για τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, να μας πείτε και μία καλησπέρα, να μας πείτε οτιδήποτε θελήσετε, φυσικά στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ άλλων αυτό το Σαββατοκύριακο γενικότερα, ιδιαίτερα και το Σάββατο που είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα το Σαββατοκύριακο προβλέπεται, επειδή είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, προβλέπεται να είναι έτσι δυναμικό, να το πω διαφορετικά. Θα έχουμε την κίνησή μας, έχουμε και Styx. Γενικά η Ιαπωνία, Ρέμος και τα λοιπά απογειώνουν αυτό το Σάββατο την Θεσσαλονίκη, διότι χιλιάδες επισκέπτες αναμένονται και στην έκθεση, αλλά και φυσικά και στη δωρεάν συναυλία στη Νέα Παραλία, που έχει πει ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος ότι είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Μεταξύ μας και χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» και το αφιέρωσε, και όχι μόνο η Ελεονόρα Ζουγανέλη, όλοι οι καλλιτέχνες, στον Γιώργο Μαζονάκη, που ακόμα σήμερα εγώ δεν μπορώ να το πιστεύω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε νέα εστία ένταση εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Σε εξέλιξη στο Grand Zero της Νέας Υόρκης παρουσία πρώην Προέδρων η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία βρίσκονται οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σαν σήμερα, 11 του Σεπτέμβρη του 1965, οι Rolling Stones βρίσκονται στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts με το τραγούδι I Can't Get No Satisfaction, φυσικά μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards, εμείς το ακούσαμε κάτι της πειραγμένα. Κάτι έχω πάθει με τα πειραγμένα το τελευταίο καιρό και τα ακούμε πολλά τραγούδια πειραγμένα, αλλά μ' άρεσε αυτή η lounge έτσι εκδοχή. Εδώ είμαστε, ακούνα δει στον 102 της ΕΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 11 του Σεπτέμβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούγει εκεί στην Καβάλα. Τι να κάνω, θα κάνω και το σαρδαμάκι μου, ρε εσύ Βασίλη. Συγχωρέστε μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και βλέπω εκεί και στο φανάρι στη Διαγόρα και στη Γρηγορίου Λαμπράκη έχουμε κίνηση. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς. Είπαμε σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Υπομονή, ψυχραιμία, κουράγιο σε όλους εκεί τους εμπλεκόμενους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, τα παιδιά, τα πάντα όλα. Και φυσικά λέγαμε 25 χρόνια μετά και έβλεπα τώρα παρέα με τη ζωή του Κουτελοπούλου εκεί στη Νέα Υόρκη για ένα drone show που αναπαριστά τους δίδυμους πύργους και συγκεκριμένα τα drones είναι 2.977 και εμένα η αλήθεια είναι ότι πάει το μυαλό μου το ότι είναι όσα περίπου ήταν τα θύματα τότε, περίπου στις 3.000. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό το drone show εκεί στη Νέα Υόρκη, γιατί πραγματικά αναβιώνονται οι δίδυμοι πύργοι εκεί, οι πύργοι του εμπορίου. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά, γιατί σας είπαμε, είναι και η εκπομπή σήμερα πάλι Σφινάκι, μέχρι τις 6 θα είμαστε κοντά σας, με το Μόμπι, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός. Το πραγματικό του όνομα είναι το Richard Melville Hall. Το ψευδώνυμο Μόμπι οφείλεται στον Herman Melville, το συγγραφέα του Moby Dick. Ο Μόμπι φυσικά τραγουδάει, παίζει, κάνει τα πάντα όλα. Ήρθε και στην Ελλάδα φέτος, την 1η του Ιούλη 2026, και από ό,τι είδα στα βιντεάκια ήταν φαντασμαγορικός. Οπότε για να του πούμε το happy birthday, πάμε να συνεχίσουμε με Μόμπι, ο οποίος σήμερα σβήνει τα 61 κεράκια.

Μα πού τα βρίσκεις ρε εσύ, φίλε Βασίλη, υπέροχο δίσκο τραγούδι. Εδώ όποτε ακούμε δίσκο ξέρουμε ποιος ευθύνεται, ο Δισκόβιος ο Βασιλάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν, άγκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, είναι αστείο αυτό που θα πω τώρα, αλλά δεν γινόταν να μην το μεταφέρω. Έντομα λέει που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και ανήκουν στην οικογένεια των μαλακόσωμων κοριών. Πήραν το όνομα της Taylor Swift, το όνομα της Αμερικανίδα Superstar, έδωσαν επιστήμονες σε 4 είδη εντόμων που ανακάλυψαν πρόσφατα, τα οποία πλέον ανήκουν στο νέο γένος, το Swiftifilus, όπως ανακοίνωσε χθες το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Riverside. Εντός λοιπόν αυτού του γένους, οι ειδικοί αναγνώρισαν, σου λέει, 4 είδη, τα οποία βάφτισαν με το όνομα της διάσημης τραγουδίστριας και τον άλμπουμ της, το Swiftifilus Taylor, το Swiftifilus Amateur, το Swiftifilus Intrepidus και το Swiftifilus Poetorum. Όλα αυτά, λέει, τα ονόματα προκύπτουν από τις λατινικές εκδοχές της Taylor και τον άλμπουμ της, από το Lover, Fearless και Poets, το οποίο αναφέρεται στο άλμπουμ The Tortured Poets Department. Ως φανατική, σου λέει, θαυμάστρια της Swift όλη μου τη ζωή, μου φάνηκε απόλυτα αυθεντικό να τιμήσω την Taylor με αυτό τον τρόπο, αλλά και να αναδείξω, λέει, και την ποικιλομορφία των εντόμων που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί, δήλωσε η Shredder σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο τώρα, ασχολείται με την Taylor Swift και δίνει στα έντομα και το όνομά της. Η χαρακτηριστική δε, σου λέει, εμφάνιση της Taylor Swift με τα ξανθά μαλλιά και τα πολύ έντονα κόκκινα χείλη, την επηρέασε στο να πάρουν αυτήν την απόφαση, διότι αυτά τα έντομα, σου λέει, είναι ανοιχτοκίτρινα με κόκκινες πινελιές σε όλο τους το σώμα, δήλωσε η Shredder. Οπότε, σου λέει, στην επιστημονική δημοσίευση αναφέρεται σε αυτά ως ξανθά, εφόσον αφού είναι ξανθά, σου λέει, ποια είναι ξανθιά αγαπημένη μου εμένα τραγουδίστρια, η Taylor Swift. Ό,τι να είναι. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη χάρηκε με αυτή την είδηση ή δεν χάρηκε, αλλά και εγώ ξανθιά είμαι και κόκκινα χείλη έχω, δεν ξέρω. Σκεφτείτε το.

Και η Taylor Swift εδώ, μιας και είπαμε δόθηκε και το όνομά της και σε έντομα, το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φεύγοντας να σας πούμε τι μπορούμε να απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά τώρα βλέπω και στην στάση R3 από την τηλεόραση της R3. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αύριο Σάββατο 12 του μήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη δωρεάν για τα 30 χρόνια πορείας του Αντώνη Ρέμου. Τα έχουμε πει και για τη συγκεκριμένη συναυλία που ξεσήκωσε έτσι μεταξύ άλλων θύελλα αντιδράσεων και για την τοποθεσία και για το τοπόσιμο και κουλουπού. Λοιπόν, επίσης βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά πάμε και σε κάτι θεατρικό που ξέρουμε ότι σας αρέσει το θέατρο. Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, στο θέατρο Δάσου, σε αριστοφανική κομμωδία γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις, την ανασφάλεια. Σήμερα και αύριο στο θέατρο Δάσου, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 23 ευρώ. Επίσης θα μείνω στο θέατρο Δάσου, όπου μπορείτε να δείτε Πέρσες, 22 άνθρωποι περιμένουν τα νέα μιας συντελεσμένης καταστροφής. Αυτή την παράσταση μπορείτε να τη δείτε την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Στις 9.30 σήμερα, στη σκηνή εκεί στο τόξο της Χάνθ, ανήκει η σκηνή και κορυφώνεται σήμερα με τον πιο δυναμικό τρόπο η μέρα, καθώς ο Ακύλας καταλαμβάνει τη σκηνή των Music Events Live. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στη σκηνή στο τόξο της Χάνθ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με ασταμάτητο ρυθμό, με τολμηρή pop αισθητική, ανατρεπτική σκηνική ενέργεια. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Ακύλα, τον ξέρετε, τον γνωρίζετε. Χθες η Ελεονόρα Ζουγανέλη, διότι εκεί ήμουνα, ξεσήκωσε όντως τους θαυμαστές, πάρα πολύ κόσμο, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, υπέροχες μελωδίες και σας προανέφερα κιόλας ότι αφιέρωσε και το Ανήκω σε μένα, ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ, στο Γιώργο τον Μαζονάκη. Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν με το εισιτήριο της ΔΕΘ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κλείσουμε με Ακύλα σήμερα την εκπομπή, μιας και σήμερα θα τον απολαύσουμε στις 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας σε θυμοτυπικά 5 με 7. Αυτή την εβδομάδα ήμασταν 5 με 6 σε μια έτσι εκπομπή σφινάκι, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε με το περίπτερο της ΕΡΤ στη ΔΕΘ, αλλά από Δευτέρα είπαμε επανερχόμεθα στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Πριν φύγουμε να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στην ιστοσελίδα για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, λίγο εκεί γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο της πόλης, στη λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου. Κατά τα άλλα 29 βαθμοί Κελσίου και σας είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι λίγο βροχερός και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και από τη Δευτέρα ξανά προς τη ξαντραβά. Ακύλας σήμερα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα. Να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικώς ξεπέρασε πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το δίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά εάν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαλάν Μαμπρέντ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να κατησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού που βρίσκεται κοντά στις ακτές της Ιεμένης ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και πολλά χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές αλλά και για τις εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει περαιτέρω τη Χεζμπολά σε νέες τοποθεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς μετά τη χθεσινοβραδινή μαζική καταστροφή σιράγκων. Οι σύραγγες είχαν κατασκευαστεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στην κορυφογραμμή Αλίτα Χέρ στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, βρίσκονται οι δύο ιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του. Προηγήθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα, ενώπιον του οποίου εμφανίστηκαν το μεσημέρι. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα το μεσημέρι. Απροσδιορίστη η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας της ορώτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα πάει για προτεραιότητα της Ελλάδος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδος στους θεσμούς της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Για την ευκαιρία του Πασόκ να παρουσιάσει την 90η το όραμά του για το πού θέλει να πάει η Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία, μίλησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Επισήμανε ότι το Πασόκ έχει το σχέδιο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα είναι ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δύο ανταγωνιστικά κόμματα, αφήνοντας αιχμές εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, γιατί όσο ήταν αρχηγός έστελνε μήνυμα στην κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει ένα άλλο κόμμα, εννοώντας την Ελλάς. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η Μαρία Καριστιανού, αναφερόμενη στα πρόσφατα δημοσκοπικά αποτελέσματα εταιρείας, αναρωτήθηκε για τον τρόπο λειτουργίας της και το δείγμα της τελευταίας δημοσκόπησης που το χαρακτήρισε μικρό για ασφαλή αποτελέσματα. Την κάθοδό του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές προανήγγειλε μέσω της συνηγόρου του ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έθριος θα είναι γενικά αύριο καιρός με κατά τόπους νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη με τις θερμοκρασίες από 18 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
4: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο περίπτερο της R3, εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Χελέξ Ποντεθ.
1: Στο booth του ραδιοφώνου του 102 Αλέξανδρε
0: εδώ είναι η 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού.
1: Και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να περάσετε, να μας δείτε, να μας πείτε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι σας προβληματίζει. Εγώ να σας πω, για να σας μεταφέρω λίγο κλίμα από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, ότι έχουμε πολλές ερυθροσταυρίτισες και ερυθροσταυρίτες, οι οποίοι περιμένουν, ναι, να κάνουν έτσι επίδειξη κάρπα στις 7. Θα έχουμε μία πολυθεματική δράση. Κάρπα, απεδειχθεί η σωτήρια τις προηγούμενες ημέρες μέσα στο μετρό, όταν ένας 53χρονος έχασε τις αισθήσεις.
0: Μπράβο,
1: του.
0: Ελένη.
1: Εκεί πολίτης του έδωσε τις πρώτες βοήθειες με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Έτσι. Μέσα τα μαθήματα και έξω το περίπτερο της ΕΡΤ αφορούν, άκουσε Αλέξανδρε, ενήλικες, εφήβους, μωρά, εντελώς μωρά, αλλά ακόμη και ζωάκια. Μέσα έχουμε ένα, μάλιστα, σκυλάκι λοιπόν. Εκεί θα πάρουμε τα πρώτα μαθήματα.
0: Είμαστε 10 λεπτά, 8 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 6.
1: Και πρέπει να πούμε ότι μετά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν αφιερωμένο στον Πρωθυπουργό, χθες είδαμε άλλους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να περνάνε από την έκθεση. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι στον πρόεδρο του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Είπες τους άλλους, περιμένουμε τους υπόλοιπους αρχηγούς. Αλλά και πάμε τώρα στον αρχηγό της Εκκληματικής Αντιπολίτευσης.
1: Στις 11 αύριο το πρωί λοιπόν θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Χελέξπο, θα περιηγηθεί στα περίπτερα
0: της
1: ΔΕΦ. Εννοείται, έχει κάνει και τις πρώτες δηλώσεις, παρέστηκε σε αγιασμό γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί αύριο Σάββατο η προσέλευση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου στις 8 θα ανεβεί στο βήμα για να απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς. Και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τι έχουμε λοιπόν.
0: Άννα Διαμαντοπούλου έχουμε.
1: Άννα Διαμαντοπούλου από την Κοζάνη. Δεν ξέρω, η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να είναι και Θεσσαλονίκη. Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, αλλά και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει αφήσει και το αποτύπωμά της στο χώρο της παιδείας. Και το λέω γιατί χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα. Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. Πού σας βρίσκουμε.
2: Καλησπέρα, κυρία Τρού. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω, που ξαναμιλάμε στα.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ.
2: Τα μικρόφωνα.
0: Είπε, τι δεν είπε. Που και αυτό είναι στο σημαντικό παλμαρέ των επιτυχιών. Κυρία Διαμαντοπούλος, Γενική Γραμματέας Νέας Γενιάς, υπέγραψε το πρώτο πρόγραμμα οικολογικής, βιολογικής, οργανικής γεωργίας. Πώς γίνεται να καλλιεργώ τη γη χωρίς να χρησιμοποιώ χημικά λοιπάσματα και φυτοφάρμακα. Τελεία.
1: Όλο το Βόλιο έτσι είναι καλλιεργημένο. Το Βόλιο με τα 30 φυλά του και όχι μόνο, αλλά και πολλά σημεία της χώρας.
0: 1983-87. Πάμε.
2: 87-87. Είμαι στην Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς μας ήρθατε λοιπόν.
2: Ναι, για να πούμε τώρα, κυρία Ιατρού, σας ευχαριστώ και σας πολύ. Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Χθες ήμουν στην Μπέλα. Όπως ξέρετε, από τη Δευτέρα, κλιμάκια του Πασό ξαρώνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρ με την Καστοριά την Κοζάνη. Εγώ χθες ήμουνα όλη την ημέρα στην Μπέλα, με μια αλλαγή του προγράμματος λόγω των δυσάρεστων γεγονότων που, όπως ξέρετε, είχε η Μπέλα με 2 θανάτους πολύ νέων παιδιών. Και θα ήθελα να πω έτσι, μέσα σε 2 γραμμές ότι η Μπέλα είναι ένας νομός που σε όλη την Ελλάδα και ειδικά εμείς οι Βορειοελλαδίτες την ξέρουμε ως τη γη της επαγγελίας, γιατί εκεί βγαίνουν όλα τα φρούτα.
0: Μαζί με την Ημαθία.
2: Μαζί με την Ημαθία, ακριβώς. Είναι ένας νομός που έχει χιονοδρομικό κέντρο και ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου, το Μουσείο της Πέλας. Και τα λέω αυτά γιατί ξαναείδαμε χθες πόσο απομονωμένος είναι αυτός ο νομός κοινωνιακά. Ίσως είναι από τους ελάχιστους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν σύνδεση πια με τη Θεσσαλονίκη.
0: Προσυπογράφω.
2: Δεν υπάρχουν ο κάθετος άξονας, δηλαδή από το 2004 έργο μεγάλο συγκοινωνιακό δεν έχει γίνει στην Μπέλα. Και βεβαίως έγινε συζήτηση με αγροτικούς συνεταιρισμούς, γιατί πρέπει να πούμε, γιατί εμείς που είμαστε κάτοικοι των αστικών κέντρων, ας θυμόμαστε συνεχώς ότι χωρίς τους αγρότες δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Έτσι.
2: Και ότι εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα ροδάκινα, τα βερικοκά, τα δαμάσκινα.
0: Έτσι.
2: Και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους αγρότες με το ότι δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις ΣΟΣ, δηλαδή τις δηλώσεις για να πάρουν τις ενισχύσεις, ενώ σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν δοθεί το σύνολο των προκαταβολών.
0: Σε αυτό που είπατε, κυρία Διαμαντοπούλου,
2: για τη χώρα.
0: Σε αυτό που είπατε στο ζήτημα δηλαδή της συγκοινωνιακής σύνδεσης, θα ήταν καλό να δείτε συνολικά, γιατί είναι περιφερειακή σημασίας έργο διανομαρχιακό την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου. Δηλαδή, επειδή πλέον είναι, δεν υπάρχουν ούτε κυλαδογέφυρες ούτε τίποτα. Πεδιάδα είναι. Λοιπόν, φτιάχνεις τις ράγες και το πας για να συνδεθεί μέχρι τη Σκίδρα, όπου υπάρχει, είναι, υπάρχουν συνδρομικό δίκτυο.
2: Οπότε αυτό έβαλαν όλοι οι φορείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι είπαμε για αγροτικό νομό, αλλά να θυμηθούμε ότι στη Σκίδρα είναι μια περιοχή με μεγάλες βιομηχανίες, με πάρα πολλά
0: μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων,
2: με εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να εύκολα να κινείται με προαστικό σιδηρόδρομο. Είναι από τα ζητήματα που βάζουν οι άνθρωποι εδώ και πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι εσείς στα μικρόφωνα της ΕΡΤ3 που είστε πάντα κοντά στα προβλήματα της Βόρειας Ελλάδας.
1: Θα καταγράφουμε μαθία, σίγουρα, κυρία Διαμαντοπούλη, να σας ρωτήσουμε όμως κάτι. Κάνετε πάρα πολύ αγώνα, οργώνετε όπως είπατε. Οργώνεται, όπως είπατε, όλη τη Βόρεια Ελλάδα στην παρούσα φάση εν ώψη της ΔΕΘ. Βλέπουμε όμως τις δημοσκοπήσεις αυτό να μην αποτυπώνεται ίσως όχι έτσι όπως θα θέλατε. Η τελευταία δημοσκόπηση της GPO δίνει 30,6% στη Νέα Δημοκρατία, 16% στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,8% στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό σας προβληματίζει, το γεγονός ότι δεν το βλέπετε τοποθετικά και ότι κάποιος άλλος παίρνει περισσότερο την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του κόσμου, των ψηφοφόρων?
2: Κυρία Ιατρού, εσάς ως δημοσιογράφο σας προβληματίζει το γεγονός ότι βγαίνει μια δημοσκόπηση πριν μιλήσει ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, έχει καρτέλα με την οποία κρίνει πόσο κόσμος προσέλαβε την ομιλία του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα?
0: Το είπαμε, το επισημάναμε χθες, ότι πριν ακόμη γίνει το γλέντι, στρώνουν τραπέζι. Αλλά αυτό δεν είναι. Είναι παράτερο, αντιδιοντολογικό και ενδεχομένως να αφορά και εταιρείες που δεν είναι μέλη της Ένωσης των Δημοσκοπικών Εταιριών. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η επισήμανση. Το είπαμε και χθες, ότι θα είναι καλύτερο να απλώσουν όλα τα κόμματα των τραγανά τους, να πούν τις προγραμματικές τους θέσεις και μετά να γίνει το άθροισμα και το αποτύπωμα κλπ. Εγώ τουλάχιστον συμφωνώ μαζί σας.
2: Γιατί χθες έγιναν δύο πράγματα. Mm-hmm. Το ένα ήταν ότι υπήρχε καρτέλα η οποία ζητούσε από τους πολίτες
0: να
2: αξιολογήσουν την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Αμπλουνάκη.
0: Χωρίς να έχει γίνει.
2: Χωρίς να έχει γίνει. Και το δεύτερο, και το δεύτερο ήταν ότι ενώ σε αυτή τη δημοσκόπηση που παρουσίαζαν το ΠΑΣΟΚ ήταν δύο μονάδες επάνω, το συνέδεαν με την δημοσκόπηση, όχι την τελευταία, αλλά με μια του Ιουνίου που είχαν επιλέξει.
0: Το ΠΑΣΟΚ ήταν...
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντίπαλος που φοβάστε ως ΠΑΣΟΚ, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Μισό λεπτό, να διευκρινίσει αυτό που είπε. Είναι δύο μονάδες ήταν πάνω το ΠΑΣΟΚ. Από πού ήταν πάνω? Από αυτό που προηγούμενο.
2: Από την δημοσκόπηση της εταιρείας του Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτοί το συνέκριναν με δημοσκόπηση του Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
2: Συγγνώμη, Ελένη, που σε διέκοψα. Δεν είναι αστείο.
0: Ναι.
1: Με όλα τα αυτά, κυρία Διαμαντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντίπαλος που φοβάστε ως κόμμα, ως ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να...
2: Όχι, είναι ένα κόμμα
1: να βγει πιο μπροστά,
2: το οποίο υπάρχει ανταγωνιστική διάθεση και το έχει δείξει με πολλούς τρόπους. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εμάς ο στόχος μας, όπως και ο στόχος όλων των κομμάτων, είναι μέχρι τις εκλογές να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, δηλαδή το πρόγραμμά μας, που είναι μια πολύ βαθιά πολιτική αλλαγή και δεν είναι επιδόματα από εδώ και από εκεί, όπως ανακοίνωσαν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης, και το στελεχειακό μας δυναμικό. Δηλαδή, θέλω να υπογραμμίσω το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με πολύ βαθιές ρίζες. Τα στελέχη του είναι στελέχη τα οποία είναι μέσα από αγώνες, είτε είναι νέοι είτε είναι παλιοί, οι οποίοι έχουν εμπειρίες. Και το κ. Τσίπρας, στον οποίο αναφερθήκατε, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι Τσίπρας και φίλοι. Επέλεξε 300 ανθρώπους μόνος του και αυτοί αποτελούν ένα κόμμα.
0: Αυτό μου άρεσε. And friends. Τσίπρας and friends.
2: Τίπος. Δηλαδή, τι να συγκρίνουμε τώρα? Και νομίζω ότι αυτό θα φανεί στα ψηφοδέλτια. Φαίνεται ήδη καθημερινά στο δημόσιο διάλογο. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετό περιθώριο μπροστά μας για να αναδείξουμε τα προβλήματα.
0: Ωραία. Τι άλλο να ρωτήσουμε? Θέλετε, έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαγιάννου. Θέλετε, κύριε Παπαγιάννου, να κάνετε μια ερώτηση στην κυρία Διαμαντοπούλου? Έτσι, να το κάνουμε λίγο στο debate.
1: Μας ευνηδιάζει ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
0: Μισό λεπτό. Η Άννα Διαμαντοπούλου, ως Υπουργός Παιδείας, κατέβασε ένα νομοσχέδιο που από τους 300 βουλευτές το ψήφισαν 267 τότε.
2: 255.
0: Δηλαδή τα 3,5 τέταρτα της Ελληνικής Βουλής. Λοιπόν, επομένως έχει λόγο.
3: Μέρος, μέρος του νόμου που είχε ψηφίσει η κυρία Διαμαντοπούλου. Στην πορεία μετά, πριν βγει ο 49-53, τον εφάρμοσα και εγώ ως πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό είναι.
3: Καλησπέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννου.
0: Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννου, με έχετε ακούσει να το λέω. Προτιμούμε το συναγωνισμό προσφοράς και όχι τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή, πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Να δώσει ο καθένας τον καλύτερο του εαυτό και να συμβάλλει στο κοινό, που το κοινό είναι το δημόσιο, η πατρίδα, η κοινωνία, η οικονομία κλπ.
3: Και όταν, κύριε Τριανταφυλλίδη, μιλάμε για θέματα παιδείας, ναι, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η παιδεία είναι εθνικό αγαθό, ναι, είναι το αύριο της πατρίδας. Άρα λοιπόν, σε όλα αυτά τα θέματα, οποιαδήποτε άποψη η οποία συζητιέται, υπάρχει στο δημόσιο λόγο και είναι προς το... Και συμφωνεί η πλειοψηφία, δεν χωράνε ούτε κόμματα, ούτε...
0: Ωραία.
1: Τώρα σήμερα, εγώ, λοιπόν, για... είχαμε αγιασμό στα σχολεία και φέτος για πρώτη φορά σε 20 σχολεία πιλωτικά μπαίνει το ChatGPT. Διαρωτώ με, κύριε Παπαϊωάννου και κυρία Διαμαντοπούλου, συμφωνείτε και σε αυτό?
0: Για να ακούσουμε τι λέει η Άννα Διαμαντοπούλου.
3: Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, ναι, βέβαιος.
2: Θα σας πω, δεν καταλαβαίνω τι θα πει πιλωτικό το ChatGPT, γιατί το σημαντικό πρόβλημα είναι πλέον να αλλάξουν σε βάθος τα προγράμματα σπουδών, τα οποία πρέπει να συνδυάσουν δύο πράγματα. Τις ψυχιακές δεξιότητες με τις ανθρωπιστικές σπουδές. Αυτό που λέμε Αριστοτέλης και τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι αδύνατον στη σημερινή εποχή και με την ταχύτητα που τρέχουν όλα να συνεχίσουμε με τα ίδια προγράμματα σπουδών ως να μην τίποτα. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε στα νέα παιδιά από την πρώτη δημοτική μέχρι το πανεπιστήμιο τα εφόδια των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί αυτά θα επιβληθούν της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί είναι που υπερέχει ο άνθρωπος. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να μπει πιλωτικά, γιατί δεν μπορώ να το κρίνω ως παιδαγωγός, έτσι θα πρέπει να το δω και να το συζητήσω με παιδαγωγούς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξεκινήσαμε στη χώρα ακόμα τη συζήτηση μιας εκθεμελίων αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Γιατί οι εκπαιδευτικοί σήμερα σε πολλές τάξεις και σε πολλά ζητήματα είναι λιγότερο ψηφιακά ενημερωμένοι από ό,τι μαθητές.
0: Ναι.
1: Άρα συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
2: Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι μπαίνει πιλωτικά στο ChatGPT. Τι σημαίνει, ότι θα παίρνουν μέσα στην τάξη και θα πατάνε και κάνουν ερωτήσεις στο ChatGPT? Αυτό δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει.
0: Για κύριε Παπαϊωάννου, αν μου επιτρέπεις
1: να μας εξηγήσει ο κύριος Παπαϊωάννου.
0: Ναι, ναι, βεβαίως θα μας εξηγήσει.
2: Τι συμβαίνει, απαγορεύουν εντελώς σε χώρες μέχρι τα 16 η χρήση του ChatGPT στα σχολεία.
0: Ωραία.
2: Άρα έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, έγινε κάποιο.
1: Το σήμα σας δεν είναι πολύ καλό. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε για να έχουμε καλό σήμα. Είστε εν κινήσει, κυρία Διαμαντοπούλου? Όχι, απλά μετακινηθείτε λίγο στο αρχικό σας σημείο για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί το τελευταίο κομμάτι...
2: Όχι, εδώ είμαι, δεν έχω...
0: Ωραία, ωραία, τώρα, εκεί, εντάξει, μια χαρά, εκεί που είστε.
1: Αν θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία...
2: Εγώ πρέπει να σας αφήσω τώρα, γιατί
0: πρέπει να σας αφήσω
2: για ένα τέταρτο και λυπάμαι, δεν ξέρω.
0: Ωραία, ωραία, όχι, όχι, κοινή ερώτηση...
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο και τη θέση σας και να συνεχίσουμε με τον κύριο Παπαϊωάννου? Πρέπει να φύγει.
0: Το συνδυάζω με αυτό. Το κρίσιμο συμπέρασμα που έβγαλε η Πίζα, 1 στα 4 Ελληνόπουλα δεν ξέρει να διαβάζει και δεν ξέρει να προσθέτει, να κάνει απλές πράξεις. Αυτό αποτελεί μια de facto αξιολόγηση του που βρίσκεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα?
2: Ας μην πούμε de facto, αλλά αποτελεί μια ισχυρή αξιολόγηση.
0: Αξιολόγηση του που βρίσκεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
2: Ας μην πούμε de facto, αλλά αποτελεί μια ισχυρή αξιολόγηση.

0: δεν είναι με πιλωτικά προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει παιδαγωγικό έργο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνει ουσιαστική παιδαγωγική συζήτηση με παιδαγωγούς και με μελέτες, γιατί ήδη σε αρκετές χώρες απαγορεύουν τελείως το ChatGPT μέχρι τα 16 τα σχολεία.
1: Να μας πείτε λίγο τη θέση σας και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τη χορήγηση νέων αδειών που έχει δημιουργηθεί και τόσο μεγάλος ντόρος και συζήτηση, τέλος πάντων, και πολιτικός.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εμφανές το τι έχει γίνει. Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκαν οι άδειες δεν συμφωνεί ούτε με αυτά που αποφάσισε η κυβέρνηση. Δηλαδή, έφερε μια νομοθεσία στη Βουλή, την έκρινε θετικά το Συμβούλιο Επικρατείας, okay. Και από εκεί και πέρα, ο τρόπος που δόθηκαν οι άδειες ήταν τόσο πρόχειρες που όλο έχει την αχθεί στον αέρα.
2: Ο κ. Παπαϊάννου διαφωνεί και θα μας τα πει τώρα, μόλις ολοκληρώσει η κυρία Διαμαντοπούλου. Ωραία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας.
2: Αγαπητή μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία εδώ στον 102 FM στην ΕΡΤΡΙΑ. Ευχαριστούμε
1: θερμά. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Κύριε Παπαϊωάννου, ο λόγος σε εσάς.
3: Να πιάσουμε το νήμα
2: από εκεί.
3: Όχι από τα μη κρατικά. Από το προηγούμενο. Άποψή μου λοιπόν είναι.
1: Από τα πιλωτικά λοιπόν, ChatGPT στα σχολεία.
3: Λοιπόν, όταν μιλάμε για ChatGPT, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου για την ηλικία των παιδιών κτλ. Αυτό είναι σαφές και νομίζω έχει ήδη θεσμοθετηθεί. Η ουσία δεν είναι το αν το παιδί θα χρησιμοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα ή το οποιοδήποτε smart κινητό. Η ουσία είναι το εάν αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες και την τεχνητή νοημοσύνη την χρησιμοποιούμε στα σχολεία ή εκπαιδευτική για την καλύτερη μάθηση. Η άποψή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται, δεν είναι κάτι που έρχεται, είναι κάτι που έχουμε, είναι κάτι που έχει έρθει. Είναι κάτι που πρέπει να εντάξουμε πραγματικά.
1: Πώς θα εφαρμοστεί για να γίνει σαφές, είναι και το ερώτημα της κυρίας Διαμαντοπούλου και δικό μας.
3: Στην εκπαίδευσή μας. Το κυριότερο χρειάζεται πρώτα απ' όλα καλύτερος, και είναι μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης και το Υπουργείο, καλύτερη ενημέρωση, μάλλον όχι καλύτερη, ουσιαστική ενημέρωση και ουσιαστική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες αυτές πλατφόρμες.
1: Μα εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά. Πιλωτικά πώς θα γίνει αυτή η εφαρμογή.
3: Θα σας το πω. Η ουσία λοιπόν είναι η εφαρμογή να μην απομακρύνει το μαθητή από την κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να τα έχει ο μαθητής όλα έτοιμα. Δεν μπορεί να του δίνω μασημένη τροφή. Και αν αυτό το συνδυάσω με τα αποτελέσματα της PISA, πέρα από το στον νοητικό εγγραμματισμό που βρισκόμαστε στα μαθηματικά ή στη φυσική, πρέπει να τονίσουμε ότι είμαστε στην 47η θέση σε 91 χώρες που στην ικανότητα των παιδιών των 15χρονων να επιλύουν προβλήματα μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Την αποδέχεστε αυτή την έρευνα?
3: Λέει πολλά. Η έρευνα αυτή είναι πάντα θετική στην λογική ότι ούτε εξετάσεις είναι, ούτε πανελλαδικές είναι. Είναι σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων.
2: Στις 90 θέσεις είμαστε 47η.
3: 47η που, είπα συγκεκριμένα, στην επίλυση προβλημάτων μέσω ψηφιακών τεχνικών.
2: Δεν σας ικανοποιεί, φαντάζομαι, αυτή η θέση.
3: Σε σχέση με το που είναι η κατανόηση κειμένου, μαθηματικά ή φυσική, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη. Από εκεί και πέρα όμως, ένα 74,8-75% των μαθητών στην έρευνα της PISA, Ελλήνων μαθητών, λέει ότι είναι ανοιχτή στο να μάθουμε, να βρούμε κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Συμπερασματικά, εκείνο που εγώ πάντα λέω είναι, και θα το πω με παράδειγμα, είπατε προηγουμένως, ξέρετε ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα νομικής, εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργεί ο Teacher Assistant. Τι σημαίνει αυτό? Να το πω απλά. Το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα είναι διαφορετικό. Η φιλοσοφία ή το συνταγματικό από τη Γερμανία ή την Αγγλία. Την ώρα που διδάσκει ο καθηγητής ποινικό δίκαιο, ρωτάει τον Teacher Assistant το συγκεκριμένο πρόβλημα που με βάση την ελληνική ποινική οικονομία ακολουθούμε αυτή. Τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στην Αγγλία, δίνεται η απάντηση και στη συνέχεια ο καθηγητής συζητάει με το φοιτητή γιατί γίνεται έτσι εδώ, γιατί γίνεται έτσι εκεί, γιατί γίνεται. Αυτό σημαίνει χρήση των ψηφιακών πλατφορμών. Τώρα, όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Αυτό δεν σας ρώτησα.
3: Θα διαφωνούσα πλήρως με την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία σέβομαι και ως άποψη, ως πολιτικό. Δεν μας είπε τίποτα συγκεκριμένο. Είπε μία βερμπαλιστική λογική άποψη ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος. Για πείτε μας, κυρία Διαμαντοπούλου, σε ποια σημεία δεν εφαρμόστηκε?
1: Δυστυχώς δεν μπορεί να μας

0: της. Προφανώς. Τώρα, το καταλαβαίνετε.
1: Το λέω θεωρητικά και δεν το λέω γιατί σας είπα ότι σέβομαι την άποψή της. Όμως εκείνο που λέω είναι ότι όσοι μας κατηγορούν δεν βρίσκουν το σημείο εκείνο να μας κατηγορήσουν.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι συνταγματικός.
1: Ο νόμος Πιερακάκη είναι ισχυρός, είναι συνταγματικός, ήρθε για να μείνει, είναι η πλέον ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση.
0: Παραδέχθηκε όμως διοικητικές αστοχίες που διορθώνονται.
1: Διοικητική αστοχία δεν είναι θέμα του νόμου, είναι θέμα εφαρμογής. Και λέω εγώ. Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι από το Υπουργείο, είναι από την ΕΘΑΕ και από τον ΕΟΠΕΠ. Άρα λοιπόν, αν ή όποια από τους δύο φορείς, όποιος από τους δύο φορείς έκανε μία επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος πριν από 20 χρόνια είχε ένα conflict με αυτό και το οποίο αναδείχθηκε και το ανέδειξε το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό έχει να κάνει με τον νόμο, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, με τι έχει να κάνει. Άρα δεν έχει να κάνει με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από τη μία συζητάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 16, απ' την άλλη δεν θέλουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όσον αφορά δε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, βλέπουν θετικά αφού ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, έτσι μας είπαν, να προχωρήσουμε, αλλά δεν συμφωνούν στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
0: Υπουργέ, να γυρίσουμε σελίδα και να μας πείτε τελικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει woke agenda. Και μπερδεύτηκα, πήγα από Σαμαρά γιατί εκ των έσω δέχθηκε επίθεση.
2: Φεύγουμε από τα θέματα παιδείας τώρα, κάτι ήθελα να ρωτήσω, αλλά εντάξει.
1: Προφανώς και δεν υπάρχει woke agenda. Προφανώς και δεν υπάρχει. Σε ποιο σημείο έχουμε μάθει τώρα τη λέξη woke agenda.
0: Υπήρξε πολύ μεγάλη συζήτηση με το πρωτοσέλιδο και με τον νεοποιή που είχε το άλλο φίλο.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Ρώτησε και για τον κύριο Σαμαρά και είμαστε πλήρες.
1: Εγώ μιλάω για τα θέματα του βιβλίου στα οποία έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Αρέσκεστε ως δημοσιογράφοι. Αυτό είναι και ο ρόλος σας ενδεχομένως.
0: Μεταφέρουμε τις απορίες των ακροατών του απλού πολίτη. Είναι υποχρέωσή μας.
1: Και πολύ σωστά κάνετε. Στο θέμα λοιπόν του βιβλίου, όχι απλώς δεν υπάρχει κάτι το μεμτό, όχι απλώς δεν υπάρχει woke agenda.
2: Και γιατί ξεσηκώθηκαν όλοι για την τρίτη τάξη.
1: Πάμε τώρα για τη δευτέρα τάξη.
2: Για τη δευτέρα
1: Άρα
2: τάξη,
1: λοιπόν εκείνο το οποίο είπε ο Υπουργός, το οποίο λέω και εγώ, είναι τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι σε ψηφιακή μορφή, προήλθαν από συγγραφή, από αυτενέργεια πάρα πολλών εκπαιδευτικών. Και υπήρχαν και ειδικές επιτροπές οι οποίες τα έκριναν. Και είπαμε λοιπόν ως Υπουργείο, είπε η ίδια Υπουργός, ότι αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Απλά
0: λοιπόν. Ωραία. Μένει ανοιχτό λοιπόν αν κάτι υπάρχει να
2: τώρα,
0: διορθώσει.
2: Μάλιστα. Έχω αφαίρεση λόγου. Δεν,
0: Αλέξανδρε, λοιπόν, είναι ο λόγος δικός.
2: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Πώς είχε αυτή τη συμβουλή. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Η φρουρά να μην καλέσει. Μόνο ό,τι άλλο θες.
2: Η φρουρά ήταν ο άλλος ήταν από το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Η φρουρά ήταν όταν πέρασε ο κύριος Δένδιας μπροστά από τον Κασιδιά.
2: Και έγινε το
1: τότε ναι, και ναι. Του λέω ο Κασιδιάρης γιατί περνάς
2: την ώρα που μιλάω.
1: Την ώρα που μιλάω και ο προεδρεύων φώναζε.
2: Μην χάνουμε το χρόνο μας, πάμε σε σημαντικά ζητήματα. Εγώ βλέπω σήμερα που ανοίξαν τα σχολεία και έχουμε νέα προγράμματα σπουδών, έχουμε διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου, έχουμε έναρξη του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία, δωρεάν εξετάσεις γλωσσομάθειας για μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Είναι μερικές από τις πολύ σημαντικές αλλαγές τομές. Σημαντική αλλαγή είναι η έναρξη του IB, του Διεθνούς Απολυτηρίου, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Το πρόβλημα όμως είναι αυτό που έλεγα στο ΠΑΣΟΚ, που έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Και το λέω αυτό γιατί εξαιτίας του δημογραφικού, κλείνουν 75 σχολεία, 75 σχολικές μονάδες
0: της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει λιγότερους μαθητές, αλλάζει ο σχολικός χάρτης.
2: Καταργούνται οριστικά 75 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε, βέβαια, θα μπορούσατε να μου πείτε και παιδιά να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά.
1: Κύριε Τριανταφυλλίδη, όπως και η κυρία Ιατρού, είστε δύο καταπληκτικοί δημοσιογράφοι που ακριβώς τώρα τι κάνατε. Για να καταλήξετε στο δημογραφικό, παρουσιάσατε τα 5-6 βασικά στοιχεία τα οποία κάνει το Υπουργείο, άρα κάνει αυτή η κυβέρνηση και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη διαφήμιση την καλή που μας κάνετε.
2: Όχι, δεν είναι διαφήμιση. Πρέπει να δείξουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Δεν είμαστε ούτε της απόλυτης καταστροφής, ούτε της απόλυτης εξιδανίκευσης, ωρεοποίησης, εξοραϊσμού, ότι όλα πάνε καλά και όλα είναι ανθυρά κλπ.
1: Αυτά είναι τα καλά.
2: Ναι.
1: και κανείς δεν είπε ότι είναι όλα τέλεια. Ναι, τουλάχιστον εγώ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όσον αφορά το δημογραφικό.
2: Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε.
1: Εγώ
2: ζούμε σε μια χώρα καταπληκτική, ευημερή χώρα, ευημερή κοινωνία. Όλοι ζουν πλουσιοπάροχα κλπ. Γι' αυτό το είπα.
1: Σε κάθε περίπτωση το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο και σαν κυβέρνηση το βλέπουμε και σαν κοινωνία το βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω ότι το δημογραφικό είναι πατάς ένα κουμπί και λύνεται. Είναι θέμα πολιτείας, αλλά και θέμα όλων ημών, των πολιτών. Η πολιτεία να δώσει τα ηχέγγυα εκείνα και να στηρίξει τη διάθεση των νέων παιδιών, των νέων ζευγαριών για παιδιά, κάτι το οποίο το έχουμε κάνει, για να μην τα επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, και απ' την άλλη οι ίδιοι οι συμπολίτες μας, οι νέοι άνθρωποι, να θελήσουν να κάνουν παιδιά.
0: Απορείτε. Απορείτε γιατί, λέει ο Αλέξανδρος, τι έχουμε τελικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των αντικειθήρων. Θα πάμε στην άλλη άκρη της Ελλάδος. Στη Νότια Ελλάδα, λοιπόν, εκεί ξέρετε, δεν υπάρχει σχολείο. Έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Γιώργος ο Χαρχαλάκης, ο πρόεδρος των αντικειθήρων, ο οποίος είναι γεννημένος το 1987. Γιώργο, διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος. Και που έχετε να δείτε μαθητές σε σχολείο, δηλαδή να ξανανοίξει το σχολείο εδώ και πόσα χρόνια.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
3: Το Δημοτικό Σχολείο Αντικειθήρων έκλεισε το 2022.
0: Εδώ και 4 χρόνια λοιπόν.
3: Ναι, ναι. Τελευταίος μαθητής ήμουν εγώ με την αδελφή μου. Γεννηθεί στο 87 εγώ, όπως είπατε και εσείς. Δευτέρα Δημοτικού βέβαια αναγκάστηκα να φύγω, γιατί και η αδερφή μου τότε που ήταν η συμμαθήτριά μου έπρεπε να πάει γυμνάσιο. Στα Αντικείθεα δεν υπήρχε, όπως καταλαβαίνετε, γυμνάσιο. Και από τότε είχε κλείσει και ξανά άνοιξε πάλι το 2019.
0: Τον πόσο κατοίκων σήμερα.
2: Αυτό θέλω να δω. Πόσοι κάτοικοι είστε στα Αντικείθεα, κύριε Χαραγαλάκη?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στα Αντικείθεα είμαστε γύρω στα 60 με 70 άτομα. Το χειμώνα είμαστε.
2: Παιδιά, πόσα παιδιά έχετε που χρειάζονται σχολείο?
3: Κοιτάξτε, παιδιά δεν υπάρχουν, γι' αυτό το λόγο είναι και εκεί στο σχολείο.
0: Γι' αυτό έκλεισε το σχολείο, λόγω δημογραφικού.
2: Μάλιστα.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε και την τελευταία οικογένεια που είχε έρθει στο νησί, πριν πόσα χρόνια και ποια ήταν η κατάληξή της? Κάναμε μια συζήτηση πιο πριν.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Η τελευταία οικογένεια αντιμετώπισε ό,τι αντιμετώπισα και εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, χρειάστηκαν τα παιδιά να πάνε γυμνάσιο και μετά λύκειο, οπότε στα Αντικείθεα δεν υπήρχε. Οπότε αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν.
2: Κύριε Χαρχαλάκη, έχετε η R3. Και ο 102 φέρνει κοντά τα Αντικείθεα με την εξουσία όπως εκπροσωπείται στο πρόσωπο του Υφυπουργού Παιδείας, του κυρίου, του δικού μας του Σαλονικιού από εδώ, του κυρίου Νίκου Παπαγεωργίου.
0: Πρώην, λοιπόν, ήταν το
2: Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου, συγγνώμη, κύριε Παπαγεωργίου, του σημειώσατε εδώ. Λοιπόν, και εγώ λέω Παπαϊωάννου. Λοιπόν, του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου. Λοιπόν, είναι ευκαιρία για σας. Πέστε
0: συνδέεται
2: αυτό
0: με το δημογραφικό
2: θέλετε,
0: το γεγονός ότι
2: αυτό που επισημαίνετε κλπ. Τι θέλετε, τι ζητάτε, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και η πολιτεία?
3: Κοιτάξτε, με την κυβέρνηση και με την Υπουργό και με τους κύριους υπουργούς έχουμε άριστη συνεργασία και έχουμε την, θα έλεγα, την αμέριστη στήριξη του νησιού από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το θέμα σχολείο στα Αντικείθεα είναι αποτέλεσμα κάποιων άλλων πράξεων. Δηλαδή, πιο πολύ του πληθυσμιακού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σαν νησί. Η μείωση του κόσμου φέρνει και το αποτέλεσμα αυτό του σχολείου, όπως και διάφορα άλλα.
0: Άρα το δημογραφικό επηρεάζει τη λειτουργία των σχολείων.
2: Να δοθούν κίνητρα, κύριε Χαρχαλάκη, να δοθούν κίνητρα, κίνητρα να δοθούν.
0: Τι είδους κίνητρα, Αλέξανδρε, βλέπεις?
2: Δεν ξέρω, οι ίδια τα πούνε, εμείς θα τα πούμε.
1: Εγώ θα έβλεπα κίνητρα σε ένα το νησί, όπως λέει ο κύριος πρόεδρος, κύριος Χαρχαλάκης. Κύριε Χαρχαλάκη, πώς είπατε, λέτε, είστε 60-70 το χειμώνα, σε ένα τόσο καταπληκτικό και ευλογημένο τόπο. 60-70 άτομα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχολείο ή για να λύσουμε το οποιοδήποτε δημογραφικό, προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο το θέμα των σχολείων, είναι και το θέμα της όποιας τοπικής.
2: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Το καλοκαίρι, κύριε Καρχαλάκη, πόσος κόσμος σε πλήρη ανάπτυξη είμαστε στα Αντικείθεα?
3: Κοιτάξτε, κύριε Υφυπουργέ, το καλοκαίρι είμαστε γύρω στα 250 άτομα περίπου για το μήνα Αύγουστο μιλάμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, σχεδόν τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός, δεν είναι λίγο? Τέσσερις φορές πάνω.
2: Ναι.
3: Είμαστε μια μικρογραφία ενός μεγάλου νησιού, έτσι.
1: Προφανώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εσείς ζείτε εκεί, κύριε Χαργαλάκη?
3: Εγώ ζω μόνιμα, έχω επιστρέψει, Χανιά εμένα, αλλά έχω επιστρέψει στο νησί, όπου είναι και το προσκαταγωγής μου το 2012, εκτός και μετά εργάζομαι και ασχολούμαι και με τα κοινά.
1: Και τι εργασίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ένα νησί σαν το δικό σας, με 60-70 το χειμώνα και 200 το καλοκαίρι? Δηλαδή εννοώ κάποια
0: αυτές
1: ιδιωτική πρωτοβουλία ή κάποια δημόσια...
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο νησί είναι κυρίως των δημόσιων υπηρεσιών. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι όλοι συνταξιούχοι. Υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα απασχόληση, αλλά είναι ελάχιστη.
0: Το δημογραφικό λοιπόν είναι και ο λόγος που συρρυκνώνεται τα σχολεία. Κύριε Χαρχαλάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλησπέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχετε να μας πείτε ότι ήρθε μία ακόμη οικογένεια με τρία παιδιά.
1: Και να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη στεκόμαστε πάντα δίπλα. Μάλιστα. Σε κάθε τέτοια ωραία προσπάθεια να αναπτυχθεί οποιοδήποτε μικρός τόπος.
2: Αυτό που λέει ο Υφυπουργός,
3: κύριε
2: Χαρχαλάκη, ο Νίκος Παπαϊωάννου, αυτό που λέει, εσείς δέστε το στο μαντιλί και από μεθαύριο αρχίστε τα τηλέφωνα, παίρνετε τηλέφωνα και πιέστε. Αυτά που είπατε να γίνουν πράξη, επί του πρακτέου λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε, καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, αυτό κάνει η ΕΡΤΡΙΑ, να φέρνει τον κόσμο της περιφέρειας απέναντι πρόσωπο με πρόσωπο με την έκφραση της λαϊκής εξουσίας, που είναι η νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Και αυτή η διαδικασία, κύριε Νίκο Παπαϊωάννου, θα πω 15 φορές το όνομα τώρα, γιατί ο Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι και υποψήφιος στην Αυτοπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, και πρέπει να διατυπώνονται σωστά και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά σε
2: όλες
1: τις μαθήτες και τους μαθητές.
2: Τα κενά.
1: Προφανώς θα υπάρξουν κενά και προφανώς η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να καλύπτει το κενά. Προηγουμένως είχα...
0: Το θέμα με τις μεταφορές λύθηκε τελικά?
1: Νομίζω λύθηκε.
0: Ωραία, αυτό είναι ευχαριστώ. Να σας πάμε στα Τσουμέρκα, στο χωριό ελληνικών που έχει μόνο 4 μαθητές.
2: Έτσι, δασκάλα στο χωριό ελληνικών.
0: Η Μελίνα Βασιλιάδη, καλησπέρα σας, κυρία Βασιλιάδη.
2: Μπράβο.
4: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε και τον Υφυπουργό, όπως σας είπα, μαζί μας και όπως ακούσατε, Υφυπουργό Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. Και πόσα χρόνια είστε δασκάλα σε αυτό το σχολείο?
4: Τα τελευταία 15 χρόνια διδάσκω στο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού Ιωαννίνου. Είναι ένα σχολείο που είναι κοντά στα μέρη μου, γιατί και εγώ είμαι κάτοικος του Δήμου Βορείων Τσουμέρκων. Κατάγομαι από το Καλέτσι.
0: Και αυτό το μάθημα πρέπει να είναι τελείως ιδιωτικό, δηλαδή σε ιδιωτικό σχολείο ή πριβέ να κάνανε μάθημα?
4: Όταν πρωτοπήγα στο σχολείο είχα 14 μαθητές, τώρα έμεινα με 4. Και ναι, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένα είδος φροντιστηριακού μαθήματος.
0: Και γιατί φθήνει ο
4: πληθυσμός? Είναι τυχερά τα παιδιά.
0: Είναι τυχερά, αλλά θα θέλαν και παρέα, φαντάζομαι, θα είναι το παράπονό τους. Λίγους ακόμη μαθητές να παίξουν και η διάδραση έχει τα καλά της. Γιατί φθήνει ο πληθυσμός? Πόσους κατοίκους έχει το ελληνικό στα Τζουμέρκα, το χωριό?
4: Εγγεγραμμένοι είναι πάνω από 300, αλλά μόνιμοι κάτοικοι δεν είναι πάνω από 100.
2: Και οι μαθητές 4.
4: Οι μαθητές είναι 4, αλλά έρχονται από την ευρύτερη δημοτική ενότητα των κατσανοχωρίων του Δήμου.
0: Από άλλα χωριά γειτονικά.
4: Είναι... Ναι, ναι, είναι από το Καλέτζι, από το Κοστίτσι και από την Κορίτσια είναι τα παιδάκια. Μεταφέρονται μεταξύ που βάζει περιφέρεια.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να πω, και συγγνώμη που διακόπτω, είναι...
2: Δεν διακόπτεται, ότι... για σας θέλουμε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Σε όλους αυτούς τους ήρωες, τους ήρωες δασκάλους,
0: πραγματικά,
1: όπως είναι η κυρία Βασιλιάδη, και συγκινούμε γιατί και εγώ οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Και θυμάμαι στα πρώτα τους χρόνια πηγαίναν σε ορεινά, από ό,τι έχω ακούσει δηλαδή, σε ορεινά
0: και να
1: σχολεία.
0: Και είναι επιλογή τους. Εκεί
1: ακριβώς,
0: είναι το σημαντικό.
1: Και 15 χρόνια να μένει η κυρία Βασιλιάδη εκεί, είτε 4, είτε 5, είτε 3, είτε 2, αυτό σημαίνει δάσκαλος, αυτό σημαίνει Έλληνας δάσκαλος, που έστω και στον ένα μαθητή να προσπαθήσει να δώσει όχι μόνο
0: υπάρχει
1: τη γνώση.
0: Υπάρχει όμως, κύριε Παπαϊωάννου, πάντα η αγωνία, μήπως του χρόνου αυτοί οι μαθητές δεν θα υπάρχουν πια. Από 14 ξεκίνησε. Έτσι δεν είναι, κυρία Βασιλιάδη?
2: Να μας πει γιατί τι πρέπει να γίνει, κυρία Βασιλιάδη.
4: Ξεκινήσαμε με έναν αρκετά καλό αριθμό μαθητών. Λειτουργήσε μόνο μία χρονιά ως διθέσιο. Αλλά οι επόμενες χρονιές δυστυχώς ήταν μόνο μονοθέσιο το σχολείο.
2: Ναι,
4: το μόνο στενάχωρο για μένα είναι ότι αυτό το σχολείο πλέον το έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τα παιδιά, έχω αγαπήσει τον τόπο.
0: Και το ακούμε στον τόνο της φωνής σας.
4: Με λυπεί και με στενοχωρεί που υπάρχει μια φθήνουσα πορεία στο μαθητικό δυναμικό μας και γενικότερα σε όλα τα σχολεία.
2: Κυρία Βασιλιάδη,
4: αυτό που
2: κυρία
4: θα ήθελα εγώ να ζητήσω και συγγνώμη.
2: Μπράβο,
4: που,
2: αυτό θέλω
4: είναι
2: να
4: διατηρηθούν τα μικρά σχολεία ανοιχτά. Είναι κρίμα να κλείνουν και να αναγκάζονται οι οικογένειες να φεύγουν, να μετακομίζουν στις πόλεις και να ερημώνει η
0: Ήπεθρος. Εσείς πού βλέπετε ότι αποδίδεται αυτό και να κλείσουμε αυτό, κυρία Βασιλιάδη.
4: Σαφέστατα υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα στην υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, αλλά και το κόστος επιβίωσης πολλές φορές. Στις ορεινές περιοχές ιδίως, όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, να αναζητούν εργασία κάπου αλλού. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να δώσει κίνητρα, να δώσει τις ευκαιρίες στους ανθρώπους να μπορέσουν να γυρίσουν
1: και
4: στην Ήπεθρο.
2: Κυρία Βασιλιάδη, μισό λεπτό να σας θέλει κάτι να πει ο Υπουργός.
1: Απλώς θέλω να πω ότι σε όλα όσα λέει η κυρία Βασιλιάδη, είναι μέσα στην ευρύτερη συζήτηση, είναι όμως και η αστιφιλία. Που σε όλα αυτά τα ορεινά, αυτές τις ορεινές περιοχές.
0: Οι συνθήκες μας οδηγούν στην αστιφιλία,
1: μα είναι προφανές, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Άρα λοιπόν, ναι μεν αυτό το μικρό σχολείο, αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα της δημογραφικού ή της υπογεννητικότητας δεν είναι
0: και
1: μόνο
0: εκείνες. Και της ανάγκης κινήτρων να ελπίζουμε να το μεταφέρετε και να έχουμε περισσότερα κίνητρα. Όπως την αγάπη μας στα βόρεια της Μέρκα, στο χωριό Ελληνικών και στους υπέροχους τέσσερις μαθητές.
2: Σας πήγαμε, πήγαμε στα Αντικήθυρα, κύριε Παπαϊωάννου. Σας πήγαμε στα Τζουμέρκα.
1: Πολύ ωραίο ταξίδι.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί να πιάσουμε και την περιφέρεια.
0: Σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν μαζί μας. Σας βλέπω πάλι για γιασμό τώρα από γευματινό σχολείο.
1: Ναι, στο ΕΠΑΛ Ευόσμου.
0: Πολύ ωραία λοιπόν.
2: Έβγε. Τα ακουστικά να...
1: Θα σας τα αφήσω εδώ.
2: Να είστε καλά. Καλό
0: απόγευμα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και πολύ,
2: καλή επιτυχία στον αγώνα. Και το συλλογικό και το προσωπικό.
0: Εμείς θα πάμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα
2: μουσική. Να πάρουμε μια ανάσα, ναι, προβλέπετε.
0: Απόστολος Κοσμόγλου, Νίκος Κακαρίκος μαζί μας λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου.

0: Έναν 20η ΔΕΘ λοιπόν, και μαζί μας τώρα είναι ο Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και κύριε Φρέντζο, καλώς μας ήρθατε. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πρέπει να πούμε ότι σε βάθος χρόνου και όχι μόνο προς τα πίσω, στο παρελθόν, φαντάζομαι και στο μέλλον, μας εντυπωσιάζει με όλα αυτά τα ωραία που έχει να μας παρουσιάσει. Αυτή τη φορά έχετε και την ασπίδα του Αχιλλέα, για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Και θέλω να μου πείτε, γιατί εκεί εστιάζουμε κάθε φορά και εμείς και ο κόσμος, με αυτούς τους προσωμιωτές. Θέλουμε λίγο έτσι το μάτι μας να μπει στη θέση όσων δουλεύουν, όσοι εργάζονται, στρατοξυρά, θαλάσσις, λιμανικό, αεροπορία, ό,τι υπάρχει να
1: έχεις
0: το ζήσουμε.
1: Έχεις καταλάβει τι είναι αυτό του Αχιλλέα?
0: Θα μας πει τώρα, ναι,
1: γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Φρέντζος.
1: Για εξηγήστε.
0: Σαν να είμαστε εκεί.
2: Καλησπέρα κύριε Ατρού, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο Αλέξανδρος.
2: Και ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Καλώς ήρθες.
2: Όπως κάθε χρόνο το ΙΠΕΘΑ συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φέτος θέλω να επισημάνω στους ακροατές ότι είμαστε στο περίπτερο 6. Πέρσι ήμασταν στο 1, φέτος είμαστε στο περίπτερο 6.
0: Όχι μπαίνοντας από την πύλη εμπορίου δηλαδή.
1: Εδώ απέναντι ήσασταν.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο μας ο επισκέπτης μπορεί να δει, να ρωτήσει, να εξερευνήσει και να γνωρίσει τη νέα πραγματικότητα που συντελείται στις ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά να εξηγήσω την Ατζέντα 2030. Είναι μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα της εθνικής άμυνας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας λόγω της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Περιλαμβάνει τον εξυγχρονισμό της δομής και λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων, την επικαιροποίηση και προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών, την εισαγωγή της καινοτομίας, την εξυγίανση της εχώριας αμυντικής βιομηχανίας, τη νέα θητιάκη εκπαίδευση, το στεγαστικό πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων. Κάθε χρόνο είναι ελκυστικό το περίπτερό μας. Ήδη έχουμε 35.000 επισκέπτες και
0: μέχρι τώρα
2: και εκτιμούμε ότι θα φτάσουμε τις 60.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι πώς πάτε?
2: Είμαστε 30% παραπάνω. Λόγω και του μεγάλου χώρου που έχουμε φέτος.
1: Γιατί έρχονται τόσοι πολλοί?
0: Γιατί τους έχουν κερδίσει με όσα δηλαδή. Οι εξομοιωτές κατά βάση, ας το πω εγώ. Κάθεσαι και νομίζω ότι οδηγάς F-16, δεν είναι?
2: Έρχονται να δουν τη νέα πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα?
0: Συγγνώμη, τι τους εντυπωσιάζει πιο πολύ? Πού πηγαίνουν περισσότεροι?
2: Στους εξομοιωτές.
0: Σε κάποιο συγκεκριμένο?
2: Είναι φέτος, έχουμε για πρώτη φορά εξομοιωτή F-35. Το F-35 είναι ένα αεροσκάφος.
0: Τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Κακός που δεν πήγαμε. Δεν πάμε να σηκωθούμε.
0: Θα πάμε.
2: Είναι ένα νέο αεροσκάφος που είναι υποπαραλαβή από το 2028.
1: Αυτό που έχουμε εμείς και δεν έχει η Τουρκία.
2: Αυτό που θα έχουμε εμείς και δεν θα έχει η Τουρκία, μάλιστα. Πέρα από το F-35 τους εξομοιωτές, έχουμε δύο εξομοιωτές F-16. Έχουμε για πρώτη φορά στο πολεμικό ναυτικό εξομοιωτές ναυτιλίας. Δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης να έρθει και να πιλοτάρει ένα πλοίο, ένα πολεμικό πλοίο.
0: Σε υποβρύχιο φτάνουμε ή ακόμη?
2: Υποβρύχια έχουμε με συσκευές VR, virtual reality, εικονικής πραγματικότητας.
0: Πολύ ωραία.
2: Τα φοράει ο επισκέπτης και νιώθει σαν να είναι μέσα στο περίπτερο.
0: Για όσους έχουν κλειστοφοβία φαντάζομαι δεν κάνει.
2: Δεν συνίσταται. Σαφώς έχουμε εξομοιωτές από τη διοίκηση, διοίκηση ειδικού πολέμου, πτώσεις αλεξίπτωτο, καταρριχήσεις.
0: Αυτό είναι φοβερό, γιατί έχεις, Αλέξανδρε, το έχω κάνει. Όταν το φοράς, νιώθεις ότι πέφτεις και βλέπεις, εγώ που θα βλέπω τον Αλέξανδρο να φοράει αυτό το virtual reality, έτσι δεν είναι, τους εξομοιωτές τέλος πάντων, εσύ θα νιώθεις ότι πέφτεις και κάνεις διάφορες κινήσεις, και τις οποίες εγώ θα τις βλέπω. Το γέλιο που κάνει αυτός που είναι μαζί σου και σε συνοδεύει, δεν λέγεται.
1: Δεν λέγεται.
2: Κεντρικό εκθεμά μας είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Είναι ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων και διαφόρων οπλικών συστημάτων με σκοπό την αντιμετώπιση υπό ένα σύστημα, ενιαίο σύστημα διοικήσεως και ελέγχου των απειλών στα 5 επίπεδα πολέμου επιχειρήσεων.
0: Πώς το παρουσιάζεται αυτό?
2: Υπάρχει ένα τετράλεπτο βίντεο όπου φαίνεται πώς, το οποίο παρακολουθεί ο επισκέπτης και φαίνεται πώς γίνεται η αντιμετώπιση των απειλών στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο, στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα.
0: Είναι αυτό το σύστημα που έχει το Ισραήλ με τα αντιντρόουν?
2: Παρόμοιο. Δεν μένουμε μόνο στην αντιμετώπιση ντρόουν. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βαλιστικούς πυράβλους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στο διάστημα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε απειλές στον κυβερνοχώρο, που είναι έτσι. Όλα της εποχής
0: μας. Πολύ ενδιαφέροντα.
2: Νέες απειλές. Υπάρχει μια μεγάλη τεχνολογική έκθεση με σμιαία και αντιντρόουν συστήματα, το Tech Exhibition. Εκεί κεντρικό μας έκθεμα είναι ο Αρχίτας, το οποίο είναι ένα σμιαία το οποίο το κατασκευάζουμε εμείς.
0: Όταν λέτε σμιαία, τι εννοείται για να καταλάβουμε?
2: Μη επανδρωμένο αερόχημα. το οποίο το κατασκευάζει η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Θα κάνει τις πρώτες δοκιμές στο τέλος του χρόνου.
0: Άρα μιλάμε για drone, για να καταλάβουμε.
2: Για drone, μεγάλα drone. Πλέον η πατρίδα μας σιγά σιγά αποκτά δυνατότητες και
0: σε... διαστάσεων.
1: Και παραγωγής, όχι μόνο.
2: Ακριβώς.
0: Τα παράγουμε, είναι δικό μας ο Αρχίτας.
2: Ο Αρχίτας είναι δικό μας.
1: Ελένη, να πούμε εδώ ότι η πρόσφατη πόλεμη δίνουν κάποια μαθήματα.
0: Το μάθαμε,
1: οποία...
0: Ουκρανία-Ρωσία.
1: Όχι, όχι, μιλώ για το Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία. Η Αρμενία έχασε τον πόλεμο και ένα κομμάτι από τον Αγκόρνο Καραμπάχ εξαιτίας ότι το Αζερμπαϊτζάν είχε υπεροπλία στα ντρόουν.
0: Μα αυτό πλέον ο πόλεμος σε αυτό το επίπεδο είναι.
1: Ναι, αυτό λοιπόν.
0: Γι' αυτό είπα, Ουκρανία-Ρωσία σε αυτό το επίπεδο.
1: Τώρα, τρέχουμε να κόψουμε δρόμο
0: παραγωγή,
1: και να κερδίσουμε χρόνο.
2: Ακριβώς.
1: Και να...
0: Τι διαστάσεων είναι ο Αρχίτας?
2: Αυτό να σκεφτείτε ότι φέρει βάρος 180 κιλά, έχει το βάρος του και μπορεί να φέρει φορτίο 30 κιλών. Η τοπτικό φορτίο, είτε πυρομαχικά κλπ.
0: Και τι επιτυγχάνει?
2: Αυτό επιτυγχάνει, μπορεί να έχουμε επιχειρήσεις έρευνας και επιτήρησης εναέριας, μπορεί να μεταφέρει και πυρομαχικά.
1: Και είναι τα χτυπήματά τους είναι ασύμετρο χτύπημα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένα των 100 κιλών πραγματάκι
2: μπορεί...
1: πέφτει.
0: Εκτός
1: σε
0: αν
1: ένα...
0: έχει τα σπίδα του Αχιλλέα.
1: Ναι, ακριβώς. Πέφτει, ας πούμε, όπως θέλει τώρα η Ουκρανία που έχει προωθημένη την τεχνολογία.
0: Γι' αυτό ζητάει διαρκώς ο Ζελένσκι.
1: Πέφτει σε δηληστήριο. Και προκαλεί τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά.
2: Λοιπόν,
1: γι' αυτό ακριβώς. Εμείς βρήκαμε τον τρόπο με την Αχιλλέα να αντιμετωπίσουμε τα ταϊφούν. Θυμάσαι που έλεγε ο Ερντογάν, θα σας στείλω ένα βράδυ και φτάνει αυτή μέχρι
2: 500,
1: την Αθήνα.
2: 500
1: με 1100 χιλιόμετρα κλπ. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε τώρα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός από την πλευρά της Τουρκίας και του Ερντογάν. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο.
0: Πολύ
1: είναι
0: σημαντικό,
1: πολύ
0: και συμβολική αυτή η επίσκεψη. Μήνυμα στη γειτονα χώρα.
1: Μα δεν
0: σε
1: είναι
0: μια κρίση,
1: δεν πάει κάθε μέρα
0: ο
1: Πρωθυπουργός Ελλάδας στο Καστελόριζο.
0: Το πιο ακριτικό σημείο
1: της Ελλάδας. Πηγαίνει για να εορτάσει μαζί με τους Καστελοριζιανούς και τους Δωδεκανήσιους την εσωμάτωση με τη μητέρα πατρίδα, 83η επέτειος της απελευθέρωσης, να επισκεφθεί υποδομές του νησιού που πρέπει να ενισχυθούν και βέβαια να ακούσει και τον ομόλογό του, τον κύριο Ερντογάν, που είπε άμα φωνάξω από το ΚΑΣ θα με ακούσετε. Λοιπόν, για φώναξε τώρα να σου δώσουμε απάντηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πέρα από τα διάφορα λοιπόν οπλικά συστήματα που επιδεικνύουμε, για το κοινό υπάρχει και η κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων μέσω της διοίκησης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Είναι μια νέα διοίκηση εδώ και 3 χρόνια έχει δημιουργηθεί, η ΔΚΑΦΚΑ, η οποία στείνει γέφυρες, αντιμετωπίζει σεισμούς, πλημμύρες, τον Ντάνιελ κλπ.
0: Το έχετε αποδείξει εμπράκτος αυτό.
1: Τώρα, μου θυμίζει.
0: Και όπου υπάρχει ο στρατός, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά.
1: Ελένη,
0: εγώ θα σας πω στις φωτιές, που είναι κάτι πολύ απλό και που το έχουμε κάθε καλοκαίρι, στις πολύ μεγάλες φωτιές, όταν έρχεται η μόμα μετά και καθαρίζει ρέματα ποτάμια, δεν έχουμε πλημμύρες, σώζονται περιοχές ολόκληρες.
1: Μου έκλεψες τη λέξη.
0: Είδες κοινοσνούς, Αλέξανδρε.
1: Η μόμα.
0: Η μόμα.
1: Ξέρεις πόσοι παλιοί...
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται σήμερα.
2: Μόμκα.
1: Η παλιοί λέμε, η μόμα έφτιαξε αυτό το δρόμο. Έφτιαξε
0: εγώ θα σας πω ότι το 2015 στη Θάσο, έτσι, λοιπόν, ετήθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση να έρθει ο στρατός. Ήρθε ο στρατός και το πιστεύετε ότι δεν είχαμε καμία καταστροφή από πλημμύρα? Σε πόσες άλλες περιοχές πλημμύρισαν περιοχές μετά τη φωτιά? Θα τα λέμε,
1: λέμε, λέμε, αλλά χωρίς το στρατό. Λοιπόν, είναι μερικές συγκυρίες.
0: Μα το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και έβγες όσους πηγαίνουν και κατατάσσουν.
1: Όχι, ευτυχώς και σώζει και ζωές
0: και περιουσίες και το κράτος όλο.
2: Επίσης, αν μου επιτρέπετε, έχουμε για πρώτη φορά μια νέα διοίκηση, τη διοίκηση διακλαδικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με το νόμο 5625, τον καινούριο νόμο στις ενόπλες δυνάμεις. Δημιουργήθηκε μια διοίκηση η οποία έχει υπό την ευθύνη της την ακαδημαϊκή εκπαίδευση όλων των ΑΣΕΗ και των ΑΣΜΗ, των στρατιωτικών σχολών. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους ανθρώπους.
1: Μακάρι.
2: Έρχονται, ρωτάνε. Τα αποτελέσματα τα είδατε. Συμπληρώθηκαν σχεδόν φέτος όλες οι θέσεις στο
0: πραγματικά, ενώ πέρυσι οι βάσεις είχαν πέσει πάρα πολύ, ήταν στα αζήτητα. Φέτος είδαμε να κάνει ένα pick-up.
2: Φέτος, ναι, αυτό οφείλεται βέβαια και στην πολιτική με το οικιστικό, νέες οικίες για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Άρα δόθηκαν τα κίνητρα, αυτό
2: ακριβώς
0: μας λέτε.
2: Και οικονομικά.
0: Μα θα έπρεπε.
2: Και οικονομικά κίνητρα.
0: Και οικονομικά και οικιστικά. Και ακροαπτικές, πείτε γρήγορα αυτό που θέλετε. Έχετε ακόμα ένα λεπτάκι,
1: 1,5.
2: Εμείς θέλω να κλείσουμε, να πούμε ότι είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες πρέπει πάντα να νιώθουν ασφαλείς. και εναντί οποιασδήποτε απειλής, αλλά και στην καθημερινότητά τους έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε
1: αυτό
2: κάθε πρόβλημα.
1: Αυτό που λέτε
2: μας
1: δεν είναι σχήμα λόγου, ότι είστε σε ετοιμότητα.
0: Είναι ουσιαστικό.
1: Γιατί όχι στην παρούσα συγκυρία, με τις προκλήσεις που έχουμε από
0: προκλήσεις
1: τον,
0: έχουμε πάντα διαχρονικά,
1: όχι, όχι, ο δίστροπος γείτονας με τις γαλάζιες πατρίδες και άλλα τέτοια κουραφέξαλα, λοιπόν, είναι κρίσιμη η χρονική στιγμή και το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχουμε μια εμπειρία 41 χρόνων, λοιπόν στην παρούσα
0: εμείς
1: φάση
0: θα πούμε ευχαριστώ έχουμε σε όλους εσάς,
1: ναι, σας ευχαριστώ
0: που βρίσκεστε
1: πολύ
0: εκεί που βρίσκεστε στη θέση που,
1: που
0: είσαστε,
1: φυλάτε Θερμοπύλες
0: και υπηρετείτε την πατρίδα και όλους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε, φυλάτε κύριε Θερμοπύλες Φρέντζο, που ήρθατε και μέχρι εδώ. Ανδρέας Φρέντζος, Διευθυντής Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να είστε καλά και να κάνουμε και ένα απολογισμό την Κυριακή, να δούμε πόσοι τελικά ήρθαν. Προλαβαίνετε ακόμη να έρθετε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, να πάτε στο περίπτερο και να δείτε όσα περιγράψαμε
1: και
0: μέχρι τώρα.
1: Και τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο Δένδια, τον υπουργό σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Διακόπτουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών αποφάσισε ομόφωνα το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και κινεί τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Στα ύψη βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχουν ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 104,6 δολάρια. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα αυξήσουμε την επιδότηση καυσίμων στα νοικοκυριά, εάν δεν αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές στο αργό πετρέλαιο, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε εξέλιξη στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, παρουσία πρώην Προέδρων αλλά και του Αντιπροέδρου J.D. Vance, η τελετή μνήμης για τα 25 χρόνια από τη συγκλονιστική ημέρα της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Πεντάγωνο, παρουσία του Ντόναλτ και της Μελάνια Τραμπ, καθώς και στο Σάνξβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβει η πτήση 93. Στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε τη σημερινή αμερικανική στρατιωτική πολιτική με την απάντηση στις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επιβάτες της πτήσης 93 που επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές πριν αυτό συντριβεί στην Πενσιλβάνια. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Ελ Αμαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς την κατάληψη, μετά την κατάληψη από τους Χούθη της νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελανή. Στην συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη τύπου επίσης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Όλο το 24ωρο θα λειτουργεί σήμερα και αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του υπευετικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα είναι γενικά αιθρίος, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 92 Death Alexandre. Ελάτε να μας δείτε και να μας ακούσετε.
1: Τι κάνει ο Νίκος Χακαρίκος, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Απόστολος Κοσμόγλου, τι κάνει ο Νίκος Χακαρίκος. Εδώ μιλάμε για DJ Ολκής. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, νέα γενιά, νέα παιδιά.
0: Αυτή είναι η χαρά του ραδιοφώνου εδώ μέσα στην 92. Λοιπόν, σου έχω τις πρώτες στον κόσμο σε αυτό που κάνουνε. Σε παγκόσμιο διαγωνισμό η πρώτη θέση. Κορίτσια, να μας συστηθείτε.
2: Βεβαίως. Ευχαριστούμε. Ονομάζομαι Φωτεινή Καγκελίδου και είμαι φοιτήτρια ηλεκτρολόγων μηχανικών.
0: Και είσαι από?
2: Τη Βέρη.
1: Ηλεκτρολόγια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι.
3: Εγώ ονομάζομαι Νίνα Γιάκατη, φοιτήτρια μηχανολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκπροσωπούμε την Panther Racing, φοιτητική ερευνητική ομάδα, όπου σχεδιάζουμε, μελετάμε και κατασκευάζουμε τις δικές μας αγωνιστικές μοτοσυκλέτες με στόχο τη συμμετοχή στον παγκόσμιο φοιτητικό διαγωνισμό Moto Student.
0: Την έχετε πάρει την πρώτη θέση?
3: Την πήραμε με την τέταρτη συμμετοχή της ομάδας τον Οκτώβριο του 2025.
0: Συγχαρητήρια.
3: Όπου βγήκαμε πρώτη παγκοσμίως.
0: Συγχαρητήρια. Κοίταξε, βγήκατε πρώτη παγκοσμίως και τώρα τι προσδοκάτε, τι επιδιώκετε, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
3: Σίγουρα, εντάξει, έχουμε σκοπό να συμμετέχουμε ξανά στο διαγωνισμό. Υπάρχει σίγουρα στόχος η πρωτιά ξανά, κάποια μικρότερα επιμέρους βραβεία που έχει ο διαγωνισμός και γενικά να εξελισσόμαστε και να καινοτομούμε.
0: Γιατί επιλέγετε αυτό το τομέα? Αυτή είναι η απορία μου. Είχαμε και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Σερών, Αλέξανδρε, τα κορίτσια με την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Γιατί έχει τόσο τάση να πηγαίνουν όσοι τελειώνουν μηχανική από το Πολυτεχνείο στην κατασκευή αγωνιστικών είτε οχημάτων είτε δικύκλων?
2: Σίγουρα όσα παιδιά επιλέγουν να περάσουν στο Πολυτεχνείο και πόσο μάλλον στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών που είναι και η δική μας ομάδα, ενδιαφέρονται για τον μηχανοκινητοαθλητισμό. Οπότε και γι' αυτό υπάρχει...
0: Υπάρχει προοπτική πιο δυναμική σε αυτό?
2: Σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί στο βιογραφικό ενός μηχανικού, καθώς πολύ λίγοι έχουν όντως συμμετάσχει σε ένα τέτοιο project.
0: Καλύτερες αποδοχές?
2: Δεν γνωρίζω ακόμα. Θα μάθουμε στο μέλλον, λογικά.
3: Γενικά είναι ένας κλάδος όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο για καινοτομία. Υπάρχει γενικά ενδιαφέρον στον κόσμο. Εντάξει, έχει και το κομμάτι της... είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο να το βλέπει, οπότε είναι γενικά πολύ hot κομμάτι της εποχής.
1: Μάλιστα. να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο, να καταλάβει ο ακροατής μας τι είναι αυτό που βρήκατε και για το οποίο βραβευθήκατε με την πρώτη θέση. Μοτοσυκλέτα, δηλαδή, να το εξειδικεύσουμε λίγο.
3: Ωραία.
1: Για να δούμε μετά και αν μπορεί να μπει στην εφαρμοζόμενη οικονομία. Δηλαδή, αν μπορέσετε να βρείτε και δουλειά, να κάνετε και επιχείρηση.
0: Αυτός είναι ο στόχος
1: πάντα. Γιατί και ο Ζούκεμπεργκ κάπως έτσι ξεκίνησε από το πουδενά. Και
0: δεν κατάλαβες ότι τα παιδιά θα είναι στον επόμενο Σουμάχερ μηχανική. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Εμείς στην ουσία στο διαγωνισμό αυτό αξιολογούμαστε και θεωρητικά. Δηλαδή, παραδίδουμε τεχνικές εκθέσεις με όλη τη μελέτη που έχει πέσει από πίσω, τις αναλύσεις, ακόμα και το οικονομικό πλάνο της ομάδας. Τα πάντα είναι σαν μια επιχείρηση. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τα πάντα. Υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι που έχουμε και κανονικό αγώνα με όλες τις μηχανές στην πίστα. Οπότε έχουμε εξολογηθεί σε όλα αυτά και συνολικά έχουμε βγει πρώτοι.
0: Μάλιστα. Το ότι είσαστε γυναίκες, υπάρχουν και άλλες γυναίκες στην ομάδα, πόσα μέλη είσαστε?
2: Γενικά η ομάδα μας ήταν και από πάντα μια γυναικοκρατούμενη ομάδα.
0: Ορίστε.
2: Δηλαδή,
0: αυτή είναι η είδηση.
2: Και η προηγούμενη αρχηγός μας και η προπροηγούμενη και η Νίνα που είναι τώρα αρχηγός μας ήταν γυναίκες.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Οι γυναίκες θα μας σώσουν. Αυτό
0: γιατί υπάρχει το επιχειρήν πίσω από αυτό, Αλέξανδρε. Υπάρχει το επιχειρήν, καταλαβες. Και την προηγούμενη φορά δεν σου έκανε εντύπωση που μια γυναίκα ήταν με τόσους άντρες και τους έκανε κουμάντο?
1: Ο πολυμήχανος Οδυσσέας είναι γένους θηλυκού. Το υπογράφω και έχω πει και για όλα τα επίπεδα και όλες τις θέσεις ότι πρέπει να είναι γυναίκες οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν τη μαεστρία και τη δυνατότητα να πρωτοπορήσουν.
0: Να ευχηθούμε στα κορίτσια καλή επιτυχία και σε όλη την ομάδα. Καλά, πείτε μας πάλι το όνομα της ομάδας.
3: Panther Racing.
1: Άξιες.
0: Panther Racing, λοιπόν, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και περιμένουμε πάλι να μας φέρετε το πρώτο. Θα υπάρχει χώρος και χρόνος στον 102 FM και στην
1: ΕΡΤ. Και η επιτυχία βέβαια θα είναι αν καταφέρετε αυτό που βρίσκετε, αυτό που εξειδικεύετε, αυτό που προωθείτε και βελτιώνετε, να το βάλετε στην καθημερινότητα, να γίνει εικόνα στην καθημερινή ζωή.
0: Στόχος να πάει στην αγορά.
1: Βέβαια.
0: να αποφέρει κέρδος.
1: Δίδει χρημάτων και ανευτού των ουδέν. Είναι σαφές αυτό.
0: Και να είμαστε από τους πρώτους που σας έχουμε δώσει χώρο για συνέντευξη. Να μας μιλάτε πάντοτε. Λοιπόν, καλή συνέντευξη.
1: Να μας θυμηθείτε όταν γίνετε μεγάλοι και τρανοί. Να μας θυμηθείτε και εμάς.
0: Ακού που θα μεγαλώνουμε.
1: Τους ταπεινούς δημοσιογράφους.
0: Ακού θόρυβο, ακού ήχο. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν τον Ερυθρό Σταυρό και έχει ξεκινήσει ήδη η δραστηριότητα. Η κυρία Φιλιππιδάκη Δέσποινα,
1: να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά.
0: Σας αποχαιρετήσαμε.
1: Λοιπόν, είστε επανειδήν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και καλή συνέχεια στη δουλειά σας, παιδιά.
0: Και να πάμε λοιπόν στην κυρία Φιλιππιδάκη, την Δέσποινα, η οποία είναι διευθύντρια.
1: Η οποία μπορεί να καθίσει εδώ δίπλα μου.
0: Περιφερειακού τομέα του Ερυθρού Σταυρού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα? Ξεκινήσαμε από μια απλή κάρπα, που δεν είναι καθόλου απλή, γιατί σώζει ζωές αυτή η κάρπα. Ζωές σε ενήλικες, σε εφήβους, σε μωρά είδαμε μέσα, ακόμη και σε ζωάκια. Και τι άλλο έχετε, τι επιδεικνύετε στον κόσμο, σε όλους τους επισκέπτες διεθνούς έκθεσης?
4: Να πω σε ό,τι αφορά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν αφορά μόνο γιατρικού και υγειονομικούς. Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες που σώζουν ζωές αφορούν τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο της κοινωνίας. Μέσα είναι, όπως είπατε, και μωρά και παιδάκια και ενήλικες. Ήθελα να πω ότι μέσα έχουμε αναπτύξει προπλάσματα οικογένεια και έχουμε τον ενήλικα, έχουμε το παιδί, έχουμε και το βρέφος. Έτσι, όλοι μπορούμε να μάθουμε πρώτες βοήθειες, είτε πρόκειται για παιδί, είτε πρόκειται για ενήλικα, αλλά είτε πρόκειται και στο κατοικίδιο ζώο μας. Οπότε είδατε μέσα ότι έχουμε και σκυλάκια, όπου και αυτά είναι πλέον
0: σκυλάκι,
4: μέλη
0: γατάκι,
4: και τα γατάκια. Επομένως, και αυτά είναι της οικογένειας μας μέλη και είναι καλό να γνωρίζουμε έτσι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
0: Και πόσο δεν ξέραμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάρπα και σε ζωάκι τις προηγούμενες ημέρες. Πριν από 2-3 μέρες, μέσα στο μετρό, έχασε ένας 53χρονος αισθήσεις του. Βρέθηκε ενήλικας που ήταν εκπαιδευμένος σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αυτό είναι το κάρπα. Και έτσι του έδωσε την ουσία το φίλο της ζωής. Τον κράτησε ενεργό μέχρι να έρθουν οι πρώτες βοήθειες.
4: Πολύ μεγάλη μας χαρά. Έτσι μάθαμε, γιατί και αυτό είναι και μια ικανοποίηση των εκπαιδευτών μας, ότι ο κύριος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες ήταν συνάδελφός σας, συνάδελφος της ΕΡΤ.
0: Εκπαιδευμένος
4: από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έμαθε.
1: Μας κάνατε σεμινάρια.
4: Και τα σεμινάρια
0: σας στην πράξη. Μόλις κρίθηκε η ανάγκη.
4: Εκεί σίγουρα βέβαια βγαίνει πλέον στο κοινό και στον κόσμο το πόσο χρήσιμος είναι κάποιος να μάθει να βοηθάει τον συνανθρωπό του.
1: Να ρωτήσω εδώ αυτοί που μας ακούν, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί να σκεφτούν ότι αυτή την κάρπα δεν την κάνω σε κάποιον. Πρώτα απ' όλα
0: με
1: στα μέλη της οικογένειάς τους, στο παιδί τους. Χτύπα ξύλο δηλαδή, στο παιδί τους, στον πατέρα τους, στη μάνα τους, στην αδερφή τους, σε οικία πρόσωπα. Γίνεται μέσα στο σπίτι. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και μέχρι να έρθει το αυτό και μέχρι να έρθει ο άλλος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τι πρέπει να κάνει?
0: Ακριβώς όπως το περιγράφει.
1: Πώς πρέπει να σας προσεγγίσει για να του δείξετε με πέντε?
4: Πρέπει να εκπαιδευτεί. Η ιστοσελίδα μας είναι άρτη σε όλους. Μπορεί να μπουν στην ιστοσελίδα μας ή και πατάνε την επιλογή εκπαιδεύσεις πρωτοβοηθειών. Υπάρχει η φόρμα που δηλώνουν και τους βάζουμε σε λίστα άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού και εκπαίδευσης.
0: Η οποία εκπαίδευση τι διάρκεια έχει?
4: Η βασική υποστήριξη ζωής είναι 6 ώρες και μέσα στις 6 ώρες από επιστοποιημένους, εξειδικευμένους εκπαιδευτές πιστοποιούνται πάνω στις πρώτες βοήθειες.
0: Υπάρχει κοστολόγιο γι' αυτό?
4: Είναι στα 20 ευρώ.
1: Συμβολικό να
4: το πω. Λίγο να πούμε και για τη σημερινή μέρα, επειδή σήμερα αναπτύσσεται μια πολυθεματική δράση.
0: Και έχετε κερδίσει εντυπώσεις από τα παιδάκια και την προσοχή των ενδιαφέρων.
4: Φυσικά, διότι στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε όλες τις ηλικίες. Και ξεκινάμε με ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου τα παιδιά και οι οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν, όπως βλέπετε εδώ σήμερα.
1: Εκεί τι παίζουνε, κουτσό?
4: Εκεί παίζουν κουτσό, αλλά δεν είναι μόνο κουτσό. Πίσω από αυτό το κουτσό βρίσκονται πολλά έτσι στοιχεία τα οποία παίρνουν τα παιδιά, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τα συναισθήματά τους, το φόβο, το συναίσθημά τους, τη χαρά, το θυμό. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια, που δεν είναι απλά ψυχαγωγικά, είναι και ψυχοεκπαιδευτικά. Δωράκια μικρά περιμένουν τους μικρούς μας φίλους, ενώ στη συνέχεια οι οικογένειες όλες έχουν τη δυνατότητα να περάσουν στο εσωτερικό του περιπτέρου σας και να
0: εκπαιδευτούν, να
4: εκπαιδευτούν πάνω στα προπλάσματα,
0: να προειδεαστούν.
4: Και εδώ έχω να πω ότι οι πρώτες βοήθειες δεν είναι μόνο για τους ενήλικες, είναι και για τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν 13χρονα και 15χρονα τα οποία έχουν δώσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και σώθηκαν άνθρωποι.
0: Τελευταίο παράδειγμα που έχετε υπόψη σας να μας πείτε για να τελειώσουμε.
4: Σε ένα πνιγμό 15 χρονών μαθητής γυμνασίου, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί τις πρώτες βοήθειες, ήξερε να δίνει πρώτες βοήθειες στην παραλία. Και έκανε, κάρπα.
0: Μπράβο. Και έσωσε άνθρωπο.
4: Και τα παιδιά επίσης δεν έχουν τον ανασταλτικό παράγοντα του φόβου, αυτό που μιλάγαμε προηγουμένως με τον συνάδελφό σας. Δεν έχουν το. Ο ενήλικας λίγο έχει πιο πολλά φίλτρα του φόβου που λέμε ξεπεράστε το φόβο. Τα παιδιά είναι πιο αυθόρμητα.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τι ώρα θα είστε εδώ?
4: Μέχρι τις 10.
0: Προλαβαίνετε λοιπόν να έρθετε όσοι μας ακούτε στο περίπτερο τη ΕΡΤ.
1: Εδώ και μετά μην λέτε ότι δεν μάθαμε και δεν κάναμε. Ελάτε εδώ στο περίπτερο, έξω από το περίπτερο.
0: Ερυθρό Σταυρό, παραλληλή μαθήματα.
1: Ναι,
0: αλλά και διασκέδαση, εκπαιδευτική διασκέδαση.
1: Μπράβο, για να μάθετε κάρπα.
0: Ένα πράγμα. Ελάτε να ζωγόνισε, το
1: καφεδάκι σας,
0: και ποτέ δεν ξέρετε πότε
1: να μάθετε
0: θα σας
1: για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες.
0: Από πού είστε, παιδιά? Από εδώ πέρα, τι ήρθατε να δείτε?
1: Όταν λέτε είστε από εδώ πέρα,
0: τι θέλετε?
1: Ακριβώς είστε από εδώ πέρα.
0: Θέλετε να μάθετε?
1: Δίπλα.
5: Όχι, έχω κάνει στο σχολείο μου μας είχαν κάνει και θέλω να πω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε όλα τα σχολεία.
1: Μπράβο.
0: Να γίνεται σε όλα τα σχολεία. Χρειάστηκε ποτέ να κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση?
1: Μια φορά να χρειαστεί.
0: Μισό λεπτάκι. Πες μας το όνομά σου. Είσαι ενήλικας?
5: Ναι, ενήλικας.
0: Ωραία, πώς σε λένε?
5: Γιώργο με λένε.
0: Και όπου Γιώργος πάλι, μα πες Γιώργο, κάνεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση?
5: Όχι, δεν κάνω. Απλά κάποια στιγμή στο σχολείο μας έκανα μια ενημέρωση και θα έλεγα ότι είναι κάτι που χρειάζεται να γίνεται σε κάθε σχολείο. Θα ήταν καλό να γίνεται ακόμα και από δημοτικό κάτι και θα πρέπει να μπει σε όλα τα σχολεία να κάνουν τουλάχιστον κάθε χρόνο τα παιδιά. Γιατί...
0: Από πού είσαστε και από πού ήρθατε στη ΔΕΘ?
5: Από Σβεστοχώρη έρχομαστε. Και Χορτιάτη.
0: Κινηθήκατε μέσα στην έκθεση σας, δημοσίασε
1: σε παρακαλώ πολύ.
5: Χορτιάτη.
0: Είδατε κάτι που να σας αρέσει, να σας δημοσιάσει?
5: Βολτούρα κάνουμε, βλέπουμε πράγματα. Τα αυτοκίνητα μας άρεσαν.
0: Τα αυτοκίνητα, ορίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλά να περάσετε.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε για ένα podcast.
0: Βεβαίως, γιατί όχι, να πάμε για ένα podcast λοιπόν, αυτά τα φοβερά
1: μέχρι
0: podcast
1: που να πάρουμε, μέχρι
0: του
1: να
0: Θανάση
1: πάρουμε...
0: του Βικόπουλου, που ναι, έχει να κάνει...
1: Ο Θανάσης Βικόπουλος κάνει παπάδες.
0: Με λοιπόν... τον Νικόλαο Γερμανό.
1: Ναι. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα.
0: Λοιπόν, ο Νικόλαος Γερμανός, ένας άνθρωπος με τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος, στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Ποιο ήταν το όραμα του Νικολάου Γερμανού, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Πάμε.
6: Να ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Ποιος ήταν? Γεννήθηκε το 1864 στο χωριό Βάβδος της Χαλκιδικής και σπούδασε στην Αθήνα και τη Γερμανία. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Χάλκη, εργάστηκε στη Σμύρνη ως βοηθός σε φαρμακείο, ενώ το επίθετό του, Γερμανός, το πήρε επειδή σπούδασε στη Γερμανία. Βλέπετε, το πατρικό του ήταν Λιόλιος. Ανήσυχο πνεύμα, ο Νικόλαος Γερμανός ασχολήθηκε με επιστημονικές έρευνες στο Ινστιτούτο της Ιένης. Στη συνέχεια, μετά από πρόταση του καθηγητή Χάικελ, μετακινήθηκε στο Διεθνές Συνειδρίο στην Νάπολη της Ιταλίας, εκεί όπου καταπιάστηκε για ένα εξάμηνο με την έρευνα σε θαλάσσια ζώα. Στην Ελλάδα επέστρεψε στα τέλη της δεκαετίας του 1890. Θα διοριστεί καθηγητής της φυσικής ιστορίας στο Διδασκαλείο Αθηνών. Μάλιστα, από το 1906 μέχρι και το 1915 ήταν υφηγητής και επιμελητής στο Φυσιογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νωρίτερα είχε προβεί σε ενέργειες, φτάνοντας μέχρι την Αίγυπτο και την Οδυσσό, προκειμένου να βρει χρηματοδότηση ώστε να δημιουργηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο ένας πρότυπος ζωολογικός κήπος, ο οποίος λειτουργήσε μέχρι το 1916. Όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία, ο Νικόλαος Γερμανός μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και το 1915 εξελέγει βουλευτής με το αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο, όπως και το 1920. Υπήρξε ένας άνθρωπος που είχε τεράστια επιμονή, διπλωματική ευελιξία και θάρρος. Στοιχεία που απαιτούνταν για να ξεπεραστούν οι αμέτρητες δυσκολίες και η γραφειοκρατική αδράνεια προκειμένου να γίνει το όραμά του πραγματικότητα. Μιλάμε για μια ιδιαίτερα ισχυρή και αναγνωρισμένη προσωπικότητα που έφτασε να αλληλογραφεί με τον Τόμας Έντισον, από τον οποίο μάλιστα δέχτηκε και πρόταση να τον επισκεφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις 28 Απριλίου του 1925 λοιπόν, ο Νικόλος Γερμανός, που τότε ήταν βουλευτής, κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας την καινοτόμα πρότασή του για μια διεθνή έκθεση, την πρώτη στην Ελλάδα. «Θα σου δώσω την άδεια, κύριε Γερμανέ, γιατί είσαι δραστήριος άνθρωπος», θα του απαντήσει ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάβοντας το πράσινο φως για την πραγματοποίηση της πρώτης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για την πραγματοποίηση της πρώτης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης.

τον Γενάρη του 1935, ενώ 4 ώρες νωρίτερα, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε πετύχει την οριστική παραχώρηση του οικοπαίδου των νέων εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το τραγικό ήταν ότι το τηλεγράφημα θανάτου προς τους δικούς του ανθρώπους έφτασε πριν από αυτό τις επιτυχίες του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέφερε «Αύριο παραλαμβάνω έγγραφα χείρας μου, αναχωρώ Κυριακήν, Γερμανός».

0: Ακούμε λοιπόν τον Γιώργο Μαζονάκη, που σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία, νεκροτομή στη Σόρο του πολύ γνωστού και αγαπητού λαϊκού τραγουδιστή, χωρίς ωστόσο να προκύψει σαφής απάντηση για την ακριβή αιτία του θανάτου του. Η αιτία χαρακτηρίζεται προς το παρόν απροσδιόριστη, με την ιατροδικαστική έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα στο ιατρείο τους, ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή. Το ζευγάρι των ιατρών στο ιατρείο τους είπαμε ότι κατέρευσε. Θα ακούσει τις κατηγορίες που θα αποτυπώσουν ποινικά όσα έλαβαν χώρα στην οδό Καρνεάδου, την επιστημονική μειορθότητα των ενεργειών που έγιναν, τις ζωτικής σημασίας ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως δεν έγιναν, καθώς και τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι δύο κατηγορούμενοι. Στο μεταξύ, σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, ακόμη και απλά ιατρία, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ σημαντικά που λέει η Ελένη ιατρού. Είναι, έχουν σοκαριστεί οι άνθρωποι της Ελλάς από τα ψηφιακά ευρήματα. Έψαχναν στο AI, για το AI λέγαμε, οι δύο γιατροί εντός, εκτός αγωγών, δεν ξέρω τι να πω, έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν. Τον είχαν βγάλει φωτογραφία στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Τι έδειξε η νεκροψία?
0: Οι ίδιοι είπανε ότι ίδιοι, 4 η ώρα και ενώ ναι, προσπαθούσε να του βάλει φλεβοκαθετήρα, είπε η γυναίκα γιατρός, ναι, 5-6 φορές, είδε ότι δεν αντιδρά, ότι κάτι δεν πάει καλά, σταμάτησε. Όμως φαίνεται ότι αυτός δεν έφτασε στο ιατρείο 4 η ώρα, αλλά μία

0: η ώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Άρα έχουμε ένα χαμένο τρίωρο που τρίωρο. Εδώ ερευνούν οι αρχές τι έγινε. Έχουν εντοπίσει τον ταξιτζή ο οποίος τον πήγε και επίσης αναζητούν και τα δεδομένα στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για να δουν τι συνέβη και είναι σχεδόν βέβαιοι οι αστυνομικοί ότι έγιναν και άλλες ενέργειες, πράξεις ιατρικές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, Αλέξανδρε, τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για να μας πει λοιπόν για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και κάθε τέτοια εργασία που γίνεται σε ένα απλό ιατρείο, πόσο ασφαλές είναι, αν και κύριε Σαπουνά βρέθηκαν και διάφορα χάπια δυνατίσματος και όχι μόνο σε αυτό το ιατρείο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα σας.
2: Είναι πολυεπίπεδα τα προβλήματα. Ένα, τα προϊόντα, τι άδεια κυκλοφορίας, αν και εφόσον έχουν, τι θεραπείες με τι θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Δύο, ποιοι έχουν το δικαίωμα να τα κάνουν και σε ποιο χώρο, διότι ενέσιμα ενδοφλέβια προϊόντα προορίζονται για νοσοκομιακή χρήση, πολλό δε μάλλον διαδικασίες όπως η πλασμαφαίρεση. Και τρία, αυτός που τα παρασκευάζει, αν διαθέτει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά GMP, Good Manufacturing Practice, από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να μπορεί να προβεί στην παρασκευή τέτοιων προϊόντων. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι πολλά τα επίπεδα στα οποία υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία. Και όλα αυτά τα προϊόντα γύρω από το well-being, το longevity, αυτό που λένε, την αντιγύρανση, τίθεται ένα αμφιβόλο.
0: Διότι και μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο. Και υπό ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή τα μηχανήματα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι ένα μηχάνημα δεν ήταν δηλωμένο. Υπήρξε καταγγελία. Χθες την ΕΡΤ υπήρξε μια κοπέλα 23 χρονών που είπε ότι από τα 16 της πήγαινε σε αυτό το κέντρο και έκανε αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Επίσης σήμερα γυναίκα από το εξωτερικό έφτασε στο σημείο χωρίς να ξέρει τι είχε προηγηθεί και είχε προγραμματισμένο ραντεβού για να κάνει ανάλογη εργασία.
1: Και ήρθε από το εξωτερικό.
0: Σε αυτό συγκλίνει και το γεγονός ότι υπάρχουν τα βίντεο, τα έχουμε δει όλοι μας, που στην αγγλική γλώσσα τα είχαν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ιατρείου, τέλος πάντων, που λέγανε ότι μπορούμε να σας αναγεννήσουμε με ολιστική ιατρική, κάνοντας αυτό και εκείνο
1: Ελένη,
0: και εκείνο.
1: Ελένη, και το θέτω και υπόψη του Προέδρου, του ΕΟΦ. Είναι δυνατόν ένας γιατρός, αν είναι γιατρός συγκεκριμένη η κυρία Ιωάννα...
0: Παθολόγος ανεφηδικότητας να δηλωμένη στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Μισό λεπτό, εγώ δεν ξέρω. Εκφράζω απορία. Είναι δυνατόν να δηλώνει ήμουν σε πανικό. Δηλαδή έχεις μια ανθρώπινη ζωή μπροστά σου και λες ήμουν σε πανικό. Τι θα πει ήμουν σε πανικό? Διαχειρίζεσαι την ευθύνη του να θεραπεύσεις ή να βελτιώσεις ή είναι δυνατόν να λέει ένας γιατρός μπροστά στον ασθενή του ήμουν σε πανικό?
0: Και επίσης υπήρχε απεινιδωτής, κύριε Σαπουνά. Έχει αποσαφινιστεί αυτό?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση εμείς ως Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων που να ξέρουμε, δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε δει χαρτιά για τον απεινιδωτή. Ακούμε από διασώστες και ο κύριος Γιαννάκος, αν θυμάμαι καλά, σήμερα το πρωί είπε ότι δεν υπήρχε και ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία απόπειρα εκεί στον χώρο των συγκεκριμένων.
0: Οπότε αν δεν υπήρχε, θα ήταν αυτό που θα το κρατούσε στη ζωή αν γινόταν χρήση του?
2: Κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει, ούτε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αποθετικό σενάριο.
1: Είσαι πανικό, λέει η Ελένη. Ένας άνθρωπος που είναι σε πανικό, είτε απεινιδωτή έχει, είτε δορυφόρο έχει, είτε
2: γιατί
1: κάρπα ξέρει,
2: είτε. Να ρωτήσω εγώ. Θα ήξερε να το χρησιμοποιήσει κιόλας. Πάντως, εγώ νομίζω ότι το ευρύτερο πλαίσιο είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, με τους διαδικτυακούς κινδύνους, με τους θεραπευτικούς ισχυρισμούς, με τα θαυματουργά αποτελέσματα και με αυτές τις ενέσιμες ενδοφλέβειες.
0: Πού κάναν πράξη αυτές οι πράξεις αισθητικής? Γιατί σας άκουσα να λέτε πολλά περίεργα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου εκείνη την ώρα. Εσείς πού έχετε αναφορά, πέρα από αυτό το χώρο, έχουν γίνει αναφορές και για τέτοιες πράξεις πλασμαφαίρεσης σε διάφορα περίεργα σημεία?
2: Ενδοφλέβειες θεραπείες και εγχύσεις και προϊόντα τα οποία προορίζονται για νοσοκομιακή χρήση, τα έχουμε δει σε κρεβατοκάμαρες, σαλόνια, πλοία, βάρκες, όπου μπορείτε να φανταστείτε.
1: Μάλιστα.
2: Να βγαίνουν φωτογραφίες άνθρωποι που να κρέμεται ένα σωρός που κάτι έχει ένα χρώμα και ποιος ξέρει τι είναι
1: και
2: αυτό.
1: Κύριε Σαπουνά, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτό που μόλις μας περιγράψατε, που είναι εκοφαντικά προκλητικό από τη μια, από την άλλη, απαντήστε σας παρακαλώ στο ερώτημά μου, απάντησε και ο κύριος Πατούλης. Αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης έπρεπε να γίνει μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία και πουθενά αλλού?
2: Επίσης αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Μπορώ να σας πω όμως με τα βεβαιότητας ότι σε διαμερίσματα στο Κολωνάκι δεν μπορεί να γίνει.
0: Δηλαδή γινόταν πλασμαφαίρεση, έχετε αναφορές ή...
1: μηχανήματα.
0: Φλεβικές τέλος πάντων.
2: Εντοφλέβιες θεραπείες. Βεβαίως, τα έχουμε δει με τα μάτια μας.
0: Σε βάρκες, τι εννοείται σε βάρκες?
2: Κανονικά σε σκάφη πάνω, σε τουριστικά φέρετρα, πολύ έτσι φημισμένα και πολύ γκλάμορους, να σας το πω.
0: Τα οποία τα ανέβαζαν, τα αναρτούσαν στη συνέχεια και στο διαδίκτυο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ότι κάνω εγώ πλασμαφαίρεση τώρα, θα ανανεωθώ, θα αναγεννηθώ.
2: Όχι συγκεκριμένα με πλασμαφαίρεση, αλλά με τέτοιες θεραπείες πολλά υποσχόμενες, αναζωογονητικές.
0: Το γεγονός ότι οι διάσημοι αστέρες στο εξωτερικό, όχι από τη χώρα μας, λένε μα και εγώ έκανα 10.000 δολάρια. Αυτό είναι στο πλαίσιο της επιπληρωμή διαφήμισης ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και στο εξωτερικό, οπότε θεωρούμε ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας?
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
2: Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και το συζητάμε τουλάχιστον εδώ και 3 χρόνια με τους δυσφημιστικούς φορείς της Ευρώπης, ότι οι διαδικτυακοί αυτοί κίνδυνοι δημιουργούν το έδαφος και το πλαίσιο για αρρύθμιστα, και όταν λέω αρρύθμιστα εννοώ μη ρυθμισμένα, μη αξιολογημένα και εγκεκριμένα προϊόντα, να λαμβάνουν χώρα θεραπείες οι οποίες δεν είναι ελεγμένες. Αμφιβόλο εξοπιστίας. Από απλό νερό έως καρκινογόνα ή πιθανά βαρέα μέταλλα. Μάλιστα. Που να συμμετέχουν κτλ.
1: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα μου πει ο Δημήτρης Οντόζης ότι γίνομαι αυτοαναφορικός. Και το λέω αυτό, κύριε Σαμπουνά, γιατί όταν έπρεπε έθεσα το ερώτημα στον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος, να είναι καλά το βολί του Ηρακλή, καλησπέρα στο βολί του Ηρακλή, ξέρετε περνάει
0: καλησπέρα
1: σας, κόσμος
0: περνάνε,
1: και έρχεται,
0: οι αθλητές μας.
1: Πάει και έρχεται, κύριε Σαμπουνά. Λοιπόν, σε σχέση με τις καταδικαστικές αποφάσεις για γιατρούς οι οποίοι είχαν κάνει, πώς το λένε αυτό, Ελένη, στο μάχη για τη μείωση των κιλών, φιόγκο, πώς
0: το δακτύλιο,
1: το δακτύλιο. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Σαμπουνά, οι δικαστικές αποφάσεις κάνανε 7, 8, 9 χρόνια για να πάνε από το δικαστικό μέγαρο τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις. Και ο ίδιος ο γιατρός, ο οποίος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα το 2012, το 2015, το 2017, το 2019, ξαναχειρουργούσε και ξαναδημιουργούσε πάλι προβλήματα. Και τρέχανε και του κάνανε μηνύσεις και αγωγές κλπ. Αλλά ο άνθρωπός τους είχε φύγει. Αυτό λέμε για να ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε.
0: Κύριε Σαμπουνά, διαβάζω τώρα στο διαδίκτυο ότι οι δύο γιατροί, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, έψαχναν, όπως είπε και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης πριν από λίγο, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην AI, πώς να τον επαναφέρουν. Σβήσαν όλα τα ραντεβού του από το αρχείο τους, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλασμαφαίρεση, προσπαθώντας να πείσουν ότι όλα πήγαιναν καλά. Στο μεταξύ, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και περιμένουμε τώρα τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Εκτιμάται ότι από εκεί θα πάρουμε στοιχεία ή από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και τελικά, τι άλλη πράξη θα μπορούσε να έχει γίνει σε ένα τέτοιο ιατρείο? Γιατί έτσι αφήνουν οι αρχές ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάναν και άλλες πράξεις πιο πριν. 3 ώρες τον είχαν εκεί.
2: Δεν είναι ωραίο, όσο είναι υποδιερεύνηση, να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη υπόθεση πολύ αναλυτικά.
1: Ωραία,
2: αλλά έχετε καμία αμφιβολία ότι περιοριζόντουσαν στην πλασμαφαίρεση, αν αυτά που ακούμε, εν πάση περιπτώσει, αληθεύουν? Είναι βέβαιο ότι είχαν προβεί και σε λοιπές πράξεις που δεν έπρεπε να γίνονται σε ένα χώρο παθολογικού ιατρείου, όπως ήταν δηλωμένο. Απλώς μένει να διαπιστωθούν όλα αυτά. Είναι μια έρευνα η οποία είναι πολυσχηδής. Πρέπει να δούμε τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές. Πρέπει να δούμε τα αρχεία, τα ηλεκτρονικά, τα προϊόντα που ήταν μέσα, τι προϊόντα ήταν, τι ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και αν είχαν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις κυκλοφορεί ότι δεν υπήρχαν. Θέλω να πω ότι ο έλεγχος τώρα θα έχει πολλές αντανακλαστικές συνέπειες.
0: Να γίνουμε και λίγο.
2: Ενδεχομένως, ποιος έδωσε, ποιος ήταν πιστοποιημένος, ποιος μπορούσε να κάνει χρήση,
1: εσείς ξέρετε
2: το μηχάνημα που δηλώθηκε.
1: Ερώτηση, κύριε Σαμπουνά.
2: Περιμένετε, κάντε λίγη υπομονή.
1: Ωραία, όχι, εγώ θα κάνω λίγη υπομονή, αλλά να μιλήσουμε για πράγματα που έγιναν. Υπόθηκε στο ρεπορτάζ και ρωτώ εσάς αν ξέρετε. Αν ξέρετε, πέστε μας ότι δεν ξέρετε. Ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε κληθεί σε ένα συνέδριο και είχε εισηγηθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ένα συνέδριο το οποίο έγινε και με, να, δεν θα πω ούτε ονόματα, με αρκετούς επίσημους.
2: Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχουν δημοσιογράφοι που το ανέφεραν, συνάδελφοί σας, σήμερα αυτό. και δείξανε και αποσπάσματα κιόλας, νομίζω.
1: Δείξανε αποσπάσματα από το συνέδριο, όπου η συγκεκριμένη κυρία έκανε μάθημα πώς γίνεται η πλασμαφαίρεση.
2: Ναι, όλα θα τεθούν υπόψη των εισαγγελικών.
1: Όχι, αυτό δεν είναι έκφραση άποψης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπεις. Ότι κλήθηκε, άρα νομιμοποιήθηκε. Εγώ που τη βλέπω, λέω, κάτσε, εσύ είναι εδώ, σε συνέδρια μιλάει μπροστά σε, αν είχε επίσημους, ανεπίσημους, καθηγητές κλπ. Άρα πρόκειται για ένα σοβαρό πρόσωπο. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν εικάζεις, δεν τεκμέρεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαπουνά.
2: Κοιτάξτε, δεν νομιμοποιείται κάποιος μόνο και μόνο επειδή μίλησε σε ένα συνέδριο, για να πούμε και την αλήθεια. Υπάρχουν πιστοποιημένοι χρήστες, υπάρχουν πιστοποιητικά στα μηχανήματα.
0: Άρα τι πρέπει να προσέχουν όσοι μας ακούνε και κάνουν αισθητικές επεμβάσεις αυτού του τύπου, για να γίνουμε και χρηστικοί και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Τι πρέπει να προσέχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις, που θέλουν να βελτιώσουν.
2: Να πούμε πώς θα προστατευτούν οι πολίτες.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
2: Να πούμε δύο-τρεις βασικές αρχές πολύ σύντομα. Θα πω ότι πρώτον, εκπροσωπώντας τον ΕΟΦ, πώληση φαρμάκου μέσω του διαδικτύου δεν γίνεται. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να πουλούνται φάρμακα μέσω διαδικτύου. Άρα, προϊόντα που έχουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς και θαυματουργά αποτελέσματα και υπόσχονται πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν δίνονται να πουλούνται μέσω του διαδικτύου και όπως επίσης δεν μπορούν να παρουσιάζονται βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής με ενέχμη και ενδοφλέβια οδό. Το συμπλήρωμα διατροφής είναι τρόφιμο, άρα πάντα χορηγείται από του στόματος. Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές. Και θέλω να σας πω ότι αν βλέπουν οι καταναλωτές και οι πολίτες που μας ακούνε στο διαδίκτυο εγκεκριμένο από το ΝΕΟ και να προβάλλεται πολύ, αυτό πρέπει να τους προβληματίζει.
1: Έτσι.
2: Διότι μόνο τα φάρμακα εγκρίνονται, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα συμπληρώματα γνωστοποιούνται, δηλαδή ουσιαστικά δηλώνονται και γίνεται διοικητικός έλεγχος, δεν περνάνε εγκριτική διαδικασία. Έτσι. Άρα το εγκεκριμένο από το ΝΕΟ και στη τηλεόραση ή στο διαδίκτυο που απαγορεύει τη διαφήμισή τους, είναι προβληματικό, ειδικά η μεγάλη προβολή.
0: Είστε σαφείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμακολογικών, Σπύρος Σαπουνάς. Καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έχουμε έκτακτο, Αλέξανδρε. Έχουμε στην Καλαμαριά, σε πάρκο στην Αιγαίου, έπεσε ένα δέντρο στα καλά καθούμενα. Αποτέλεσμα, τραυματίστηκε μία μητέρα, ένα παιδί, ένας αυτόπτης, ένα άτομο που ήταν στην περιοχή. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Έσπευσε η πυροσβεστική.
1: Πού, σε ποιο σημείο της Αιγαίου?
0: Στην Αιγαίου, σου δίνω τα πρώτα στοιχεία. Μόλις κατεβάσω τα ακουστικά, θα πάρω τηλέφωνο και θα σου δώσω τα περαιτέρω. Αν είναι δυνατόν, ξέρεις, προφανώς αυτά τα γέρικα δεν φυσάει στη Θεσσαλονίκη. Για να πούμε ότι φυσούσε και έπεσε.
1: Φυσάει,
0: έχουμε όμως γέρικα δέντρα. Έχει παρέλθει ο χρόνος ζωής και όταν δεν κόβονται αυτά, είναι λίγο επικίνδυνα.
1: Ποιος συνάδελφος θα μας ενημερώσει από το δελτίο ειδήσεων?
0: Θα το δούμε. Θα πάρω κι εγώ κάποια τηλέφωνα. Να ακούσουμε μουσική λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Ελένη, συνέχισε.
1: Να πάμε λοιπόν στον συνάδελφο που είναι στο ραδιόφωνο, στον 102 FM και έχει όλο το ρεπορτάζ, τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλησπέρα λοιπόν. Όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, Ελένη, είχαμε πτώση δέντρου σε πάρκο στην περιοχή Αιγαίου, στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, μητέρα και παιδί έχουν τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Έφτασαν εκεί στο σημείο δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες. Ωστόσο, όπως μας είπαν, δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε κάποιον απεγκλωβισμό. Η μητέρα και το παιδί ήταν ελαφρά τραυματισμένοι. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και περιμένουμε βεβαίως να έχουμε τα νεότερα σε λίγο.
1: Ξέρουμε ηλικίες, Χρήστο, για το
2: Όχι,
1: παιδάκι
2: κυρίως. Ξέρουμε ηλικίες.
1: Όχι ακόμη. Και ερώτηση, οι πρώτες πληροφορίες δίνανε ότι και ακόμη ένα άτομο που ήταν στην παιδική χάρα τραυματίστηκε. Επιβεβαιώνεται αυτό ή όχι?
2: Δύο άτομα δίνει.
1: Δύο επίσημα. Ξέρουμε για ποιο λόγο έπεσε το δέντρο, δηλαδή δεν φυσάει,
2: δεν βρέχει? Αναρωτηθήκαμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις, Ελένη, διότι δεν έχουμε ούτε κάποιο δυνατό άνεμο αυτή τη στιγμή. Αλλά όπως είπες και εσύ, πολλές φορές σε πολλές παιδικές χαρές υπάρχουν αυτά τα γέρικα δέντρα. Ενδεχομένως να υπήρξε ένα παιχνίδι που να έριξε κάτω το δέντρο. Θα μάθουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, να πούμε ότι οι πληροφορίες που μας έρχονται τελευταίες, Χρήστο, είναι ένα 17μηνων αγοράκι, πάει στο Ιπποκράτειο και η μητέρα του στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και πάλι σύνδεση μαζί σου. Χρήστο Χατζημίση, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να χορέψουμε λίγο. Και μετά το χορό τι πρέπει να κάνουμε, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, στην 90η. Έχουμε και συναυλία σε λίγο.
1: Να το κάνουμε του αναστενάριδε πάνω στα κάβουνα.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Χορό από χορό έχει
0: τι,
1: διαφορά.
0: Τι μου λε τόσε μέρε, τι μου λε.
1: Τι σου λέω, τι
0: να
1: μου
0: πάμε να φάμε γιαπωνέζικο, παιδί μου, δεν μου λε.
1: Όχι,
0: μη μου λε, όχι.
1: Είπα να μα φέρει delivery ο κύριο που θα έχει στη τηλεφωνική γραμμή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ επί τόπου.
0: Πρέπει να πα εκεί πέρα για να διαλέξει, είναι πολλά.
1: Βοήθησε με, παρακαλώ.
0: Η Japanese food σε food corner.
1: Ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Αυτό λέει και ο Κοσμόγλου και ο Κακαρίκος.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάρκο τον Αλτίνογλου, ο οποίος έχει δύο καταστήματα με γιαπωνέζικο. Το ένα είναι με αλμυρό φαγητό και το άλλο είναι με γλυκό, παρακαλώ, γιαπωνέζικο. Και κάνουν ουρές και περιμένουν με τις ώρες εκεί για να φάνε. Καλησπέρα, Μάρκο Αλτίνογλου, τι θα φάνε σε σένα?
2: Καλησπέρα.
0: Θες, δεν μπορούσα να σε πιάσω τη γραμμή, μου έλεγε συνέχεια κλείσε, κλείσε και εγώ με. Πόσο κόσμο είχες?
2: Έχω ελάχιστο χρόνο γιατί θα με δίνουν, με κοιτάνε στα μάτια.
0: Σε παρακαλώ, θέλουμε να μάθουμε τι τους ταΐζεις και γίνεται χαμό στο περίπτερο. Πες μας ποιο περίπτερο είσαι, ποιο σταν.
2: Είμαστε στο περίπτερο 13 στη θυμόμενη χώρα τη Ιαπωνία.
1: Είσαι εδώ μέσα.
0: Εννοείται εδώ, ωραία, μέσα. Ωραία. Αλλά είναι και στις Βούλου, ξέρεις, δύο μαγαζιά.
2: Το delivery θα μπορέσει να γίνει κοντά η διανομή.
1: Ωραία, ωραία. Είδατε.
0: Ωραία.
1: Θα είμαστε και αύριο το πρωί εδώ, 11:00.
0: Γιατί έρχονται σαν τρελοί οι επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ και τρώνε γιαπωνέζικο. Τι τους το αΐζεις, πες μας, αλμυρό γλυκό.
1: Ναι, τρώνε οι άλλοι, εμείς δεν τρώμε, έτσι, διευκρίνησέ το. Μη μας βάλουν στο στόχαστρο οι ακροατές.
2: Όλοι θα
1: φάτε, όλοι θα φάτε, λέει και ο Σαλτινόπουλου. Συνεχίστε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε δύο περίπτερα. Το ένα εξυπηρετεί σε σούσι, νιγκίρι και το κλασικό, το ουραμάκι. Και δύο επιλογές από γιόζα, η οποία είναι ένα ιαπωνικό, έτσι, ζυμαρικό.
1: Τώρα
2: ας
1: είπατε
2: το πούμε.
1: Τρεις όρους γιόζα, τιμάκι, τυρουάκι κλπ.
0: Καλοφαγάδες τα ξέρουν, Αλέξανδρε, απορώ που σου έχουν ξεφύγει.
1: Καλά, εμείς ξέρουμε το μπατσαδάκο.
0: Έλα, εξήγησέ μας, Μάρκο.
1: Ένα ανάμεικτο, βάλε ένα τουσλαμά κλπ. Τυρουάκι και ζικουκάκι, δεν το ξέρουμε, ρε φίλε. Κάτσε, ρωτάμε.
0: Γι' αυτό πρέπει να στηθεί στην ουρά για να τα μάθει.
2: Θα τα δοκιμάσετε και θα δείτε ότι είναι γεύσεις πάρα πολύ κοντά στις δικές μας.
1: Να σας προβοκάρω λίγο. Το ρωτήσαμε σε έναν Ιάπωνα που ήταν. Τον Ιάπωνα το ρωτήσαμε, Ελένη. Που είπαμε, γιατί είχα την εντύπωση, αλλά μου είπαν ότι αυτό αφορά την κινέζικη κουζίνα και όχι την ιαπωνική. Ότι έχει φίδια, κατσαρίδες, διάφορα.
0: Ναι, είχε δίκιο, είναι κινέζικο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, είναι κινέζικα αυτά, ναι.
2: Εδώ... Και πλέον είναι δύσκολο να τα δεις και σε εστιατόρια, δηλαδή δεν υπάρχουν. Μόνο δεν σε street food πάντους.
0: Μάρκο, πες μας στα,
2: στα
0: γρήγορα, γιατί τρελαίνονται τα παιδιά και σου έρχονται φορώντας μπλούζες με αυτό το μότζι, το παγωτό, τι είναι αυτό?
1: Κοτομπουκές.
0: Όχι, παγωτό νομίζω έχει μέσα.
1: Α, παγωτό ήταν,
0: Θα μας εξηγήσει τι είναι το μότζι.
2: Υπάρχει παγωτό μότζι. Μότζι είναι μια ωραία ζύμη από μια μαλακή, έτσι... σαν ζαχαρόπαστα να το πω, η οποία φτιάχνεται από ριζάλευρο και είναι γεμιστό με παγωτό σε διάφορες γεύσεις και λίγο ιαπωνικό συστατικό και, και στοιχεία που θα τα δούμε σε κλασικό παγωτό που τους αρέσει τον κόσμο.
1: Κύριε Αλτίνογλου, πέστε μας ξανά το περίπτερο.
0: 13. Α,
1: 13. 13. Μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Δεν θα ξέρει που θα πάει μετά.
0: Λοιπόν, περίπτερο 13 και θα φάμε καλό γιαπωνέζικο και όταν δεν θέλουμε.
1: Κύριε Αλτίνογλου, με περιμένετε, έτσι. Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος, βάζω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι θες να πεις, Μάρκο, θα παρακάμψει την ουρά? Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Δεν κατάλαβα. Ποια ουρά?
0: Εδώ μισή ώρα περιμένω, σου λέω.
1: Στην πρώτη Σοβιετική Ένωση είμαστε με το δελτίο, με το κουπόνι.
0: Μάρκο Αλτίνογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλτίνογλου.
2: Bye bye. Γεια σας.

0: Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα που είπαμε στο πάρκο στην Αιγαίου, όπου έπεσε δέντρο και τραυμάτισε ένα μικρό παιδί και τη μητέρα. Δέσποινα Κρητικού Επιτόπου. Ναι. Δέσποινα, να μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, παρακαλούμε. Τι έγινε τελικά και έπεσε αυτό το δέντρο?
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε και έπεσε αυτό το δέντρο. Ξέρουμε ότι το δέντρο έπεσε λίγο πριν τις 7, στην κυριολεξία πάνω σε μία τραμπάλα, που εκείνη την ώρα έκανε τραμπάλα η μητέρα με το γιο της. Την φώναξαν κάποιοι περί εκεί που έβλεπαν, κάποιοι που βρίσκονταν μέσα στην παιδική χαρά που έβλεπαν ότι το δέντρο πέφτει, φύγε. Κατάφερε να πάρει το παιδί. Τραυματίστηκε η ίδια στο κεφάλι, το παιδί στο δεξί μάτι ξυστά. Και τώρα διακομίστηκαν πριν από αρχικά, διακομίστηκε το παιδάκι στο Ιπποκράτειο. Και τώρα η μητέρα στο Παπα-Νικολάου.
0: Επειδή έχει παιδιατρική το Ιπποκράτειο. Δέσποινα, είναι ελαφρά τραυματισμένα?
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπήγαν με φορείο, περιπατητικοί ανέβηκαν.
0: Και φαντάζομαι υπήρχαν και άλλα παιδιά, δηλαδή. Η παιδική χαρά πρέπει να ήταν γεμάτη, παιδιά. Οπότε είχαν άγιο όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεν είχε πολύ κόσμο σε εκείνη την πλευρά. Η παιδική χαρά είναι ένα τρίγωνο μεταξύ Θερμαϊκού και Αιγαίου. Και το δέντρο έπεσε στην γωνία του τριγώνου προς την πλευρά των οικοδομών. Εκεί είναι μόνο μια τραμπάλα και ένα παγκάκι. Μάλιστα, ένας κύριος μας έλεγε πριν από λίγο στην κάμερα της ΕΡΤ ότι βρίσκονταν εκεί και έφυγε 10 λεπτά νωρίτερα. Θα ήταν ακριβώς πάνω.
2: Δέσποινα, αν έχεις την καλοσύνη λίγο να μας προσανατολίσεις, το συγκεκριμένο πάρκο είναι προς την πλευρά του που βγαίνουμε στον περιφερειακό, εκεί στο παλιό πρακτορείο της Χαλκιδικής?
1: Όχι, δεν είναι Κηφισιά. Είναι κέντρο Καλαμαριά, κέντρο Θερμαϊκού. Κάτω από την Εθνική Αντιστάσεως, πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
2: Πάνω από την Ανδριανουπόλεως.
1: Εκεί που έχει κάτι νεόκτησες καινούργιες πολυκατοικίες.
2: Ναι.
1: Τελευταίες 20 αιτία.
0: Είναι Γερικό Πεύκο, να υποθέσουμε.
1: Δεν σε άκουσε, Ελένη, καθόλου.
0: Λέω, είναι αυτά τα κλασικά Γερικά Πεύκα ή Λεύκες?
1: Δεν ξέρουμε αν είναι Γερικό. Δεν είχε πάρει μια ελάχιστη κλίση, μια μικρή κλίση πριν από λίγο καιρό και διαμαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι την αρμόδια αντιδημαρχία. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Σεϊτανίδη, που έχει επάνω του το πράσινο, την αντιδημαρχία πρασίνου.
0: Και γιατί δεν έγινε κάτι τόσες μέρες?
1: Για ποιο δέντρο μιλάμε?
0: Ναι.
1: Δεν είχε δώσει δείγματα ότι θα έπεφτε σύμφωνα με τις πρώτες.
0: Πήγαν δηλαδή από την αντιδημαρχία και τσεκάρισαν την κατάσταση του δέντρου και έκριναν ότι...
1: Βρίσκεται εδώ ένας υπάλληλος της πολιτικής προστασίας, είναι άρχισε να ανοιχτώνει, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Ένα βίντεο μόνο τράβηξε μια άνθρωπη.
0: Δέσποινα, λίγο για να καταλάβουμε, είχαν ενημερώσει τον Δήμο, εν προκειμένου την αρμόδια αντιδημαρχία. Από την αντιδημαρχία είχαν κάνει.
1: Οι κάτοικοι λένε ότι ενημέρωσαν το Δήμο για τα γέρικα δέντρα τη περιοχή. Για το συγκεκριμένο δέντρο.
2: Μάλιστα.
1: Και για μια κολόνα από την απέναντι πλευρά. Μάλιστα. Όπου έχουν κοπεί τα δέντρα και φαίνονται ότι είναι γυμνά, γυμνή κορμή των δέντρων, έχουν φύγει δηλαδή τα φυλώματα. Για μια κολόνα η οποία 10 μέρες πριν και αυτή έπεσε στο απέναντι πεζοδρόμιο και είναι ακόμη, είναι με κόκκινο και άσπρη, με κόκκινη και άσπρη κορδέλα.
0: Και γιατί δεν το κόψανε, γιατί δεν έκαναν τις αναγκαίες ενέργειες?
1: Για να κοπεί ένα δέντρο πρέπει να προκύψει ότι πρέπει να κοπεί. Όλα αυτά δεν ξέρουμε.
2: Θέλει και άδειες και ιστορίες.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Αυτό που λέει, για να τα δούμε.
0: Ναι, όμως στο μεταξύ έπεσε και κινδύνευσε μαμά και παιδί.
2: Θέλει ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Δεν ακούω τίποτα.
0: Ναι, Δέσποινα μου, το παιδί πόσο, τι ηλικία έχει?
1: Το παιδί είναι 17 μηνών, είναι ένα αγοράκι το οποίο σοκαρίστηκε κυριολεκτικά με το όταν έπεσε το δέντρο πάνω του. Κλαμμένο το πήρανε οι διασώστες με τον πατέρα του, στην αγκαλιά του πατέρα του και πήγανε στο νοσοκομείο. Έχει χτυπήσει κάτω από το μάτι και στο χεράκι του. Από την αριστερή πλευρά, από ό,τι θυμάμαι όπως το είδα το παιδί, και η μητέρα στο κεφάλι. Αυτό είναι και είναι ελαφρά τραύματα αυτά, τα οποία θα λυθούν στα νοσοκομεία που θα διακοπιστούν οι δύο τραυματίες.
0: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, σωστά?
1: Στο Παπα-Νικολάου η μητέρα, στο Ιπποκράτειο το αγοράκι.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και πάλι. Τα είπαμε και αυτά.
2: Ναι, ήταν να βάλουμε podcast, να βγάλουμε και το φεστιβάλ τραγουδιού που ετοιμάσε ο Θανάσης Οβικόπουλος, αλλά πάντα η επικαιρότητα μας υπερφαλαγγίζει.
0: Εντελώς,
2: και πάντα,
0: Αλέξανδρε,
2: είναι προτεραιότητα. Εντελώς. Γιατί είμαστε ενημερωτικό
0: πάλι
2: ραδιόφωνο.
0: Καλά να λέμε, πάλι καλά. Δεν
2: όχι,
0: θέλω να
2: δόξα ο Θεός που ήταν ατύχημα, πάλι δεν ήταν δυστύχημα, ευτυχώς.
0: Σκέψω όμως και το σταυρό μας. 17 μηνών παιδί και η μανούλα του.
2: Συγγνώμη, άμα αρχίζουν εκεί που κάνεις τραμπάλα να πέφτουν δέντρα. Από τι να προστατευτείς, δηλαδή? Έλα, τι άλλο να κάνεις? Να κάθεσαι μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε, να μην κάνεις τίποτα.
0: Κύριε Αλεξανδρή, Τριανταφυλλίδη, τελειώνουμε. Αλέξανδρε. Σε οτιδήποτε ποντιακό, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, έτσι, αγαπητέ, μπράβο, Αλέξανδρε. Σωστά. ολοκληρώσαμε μία ακόμη εκπομπή. Αύριο... Εκπομπή Παρασκευή, 11 του μήνα. Την ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ε. Λοιπόν, αφιερωματική στην ΤΕΦ και έχουμε συναυλία του Ακύλα 9:30. Όσοι πιστοί προσαλθείτε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Ελένη, κλείνει ο κύκλος των απογευματινών εκπομπών. Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8.
0: Μπαίνουμε τελική ευθεία, λοιπόν.
2: Λοιπόν, έχουμε
0: δεύτερο σουκού, δεύτερο
2: επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή και εκπομπή.
0: Εντάξει, που είναι, μόνο κανονική δεν θα είναι.
2: Θα είναι λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
0: εκθεσιακή.
2: Κάτσε βρε να πω, βρε παιδί μου. Σάββατο 11:00, Κυριακή 11:00. Απλά αυτό προσαρμόζεται με βάση τα όσα πρέπει να καλυφθούν από την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Και είναι σε σχέση, πόλη.
2: Και σε σχέση με την ομιλία του και σε σχέση με τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Κυριακή.
0: Το πρωί βόλτα στα περίπτερα το βράδυ ομιλία. Αύριο την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Έτσι. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 11 το πρωί.
2: Ναι, 11 το πρωί πρώτα Θεός. Αύριο θα είμαστε εδώ. Λέμε πρώτα Θεός γιατί με αυτά τα δέντρα που πέφτουν και τα αυτά.
0: Και συνεχίζουμε με δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ από εμάς.
2: Να είστε καλά.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία μητέρα και το παιδί της 17 μηνών τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Αιγαίο στην Καλαμαριά από άγνωστη αιτία την ώρα που έκαναν τραμπάλα. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και το ΕΚΑΒ και οι τραυματίες διακομίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το μωράκι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους 2 γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι 2 γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες, αλλά και το πελατολόγιο των 2 γιατρών. Στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξεχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα την 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση ενώ προκάλεσαν σε φθορές σε ταξί στο οποίο είχαν επιβιβαστεί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα στην Ετωλοακαρνανία. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν εκεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Παρασκευής. Παρασκευάρα σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Και όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης θα γνωρίζετε ήδη ότι γίνεται πανικός, ιδιαίτερα γύρω από την έκθεση. Πριν από λίγο κατεβαίνοντας εδώ στο στούντιο της Οδού Αγγελάκη, είδα στην πάνω πύλη να γίνεται το αδιοχώρητο από επισκέπτες που ήθελαν να μπουν στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλετε να κατέβετε, προλαβαίνετε ως τις 10 το βράδυ. Ακύλα σήμερα στη σκηνή θα βρίσκεται για να σας διασκεδάσει. Γίνεται, σας λέω, το αδιαχώρητο και υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που θέλει να βγει, που μετά την έκθεση κάνει βόλτα στο κέντρο της πόλης και απολαύστε τα τελευταία ψήγματα καλοκαιριού, όσο ακόμα το καλοκαίρι θα αντέχει. Είμαστε λοιπόν στον 102, είναι το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10 συντροφιά. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, 6937-0078-228, 6937-0078-228, δεν το έχω μάθει ακόμα, μετά από ένα χρόνο το διαβάζω, 6937-0078-228, τα μηνύματά σας στο Viber, σας περιμένουμε στην παρέα, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και θα δούμε και τι δεν θα δούμε. Πριν από λίγο ακούσατε στην έκτακτη εκπομπή που γίνεται μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού να βγάζουν στον αέρα τη Δέσποινα Κρητικού από το ατύχημα που είχαμε πριν από λίγο στην Καλαμαριά. Ένα δέντρο έπεσε στο κεφάλι τους. Μάνα και γιος, εκεί που έκαναν τραμπάλα, ξαφνικά κόντεψαν να πάνε στο νοσοκομείο ή μάλλον πήγαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Ευτυχώς είναι ελαφρά και οι δύο, όπως μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού, επειδή ξαφνικά ένα δέντρο έπεσε, έσπασε ο κορμός και έπεσε στο κεφάλι τους. Ευτυχώς είναι και οι δύο καλά, αλλά ωστόσο αυτή η κατάσταση με τα δέντρα έχει παραγίνει. Πέφτουν όταν φυσάει, ας μην πέφτουν και όταν δεν φυσάει. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, και όταν σας λέω να κατεβείτε στο κέντρο, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, καθώς υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα και αύριο, οπότε από σήμερα το πρωί όταν και ξεκίνησαν τα δρομολόγια θα σταματήσουν το βράδυ της Κυριακής. Οπότε το μετρό θα υπάρχει καθόλου το 24ωρο όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είναι μια ευκαιρία, είτε Καλαμαριά είστε, είτε λίγο πιο ανατολικά από το κέντρο είστε, να κατεβείτε στην πόλη και να μην ανησυχήσετε για το πώς θα γυρίσετε ή για το πού θα παρκάρετε. Έτσι κι αλλιώς αυτή την περίοδο μέχρι και την Κυριακή η πόλη γιορτάζει, γιατί εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε δύο μεγάλες συναυλίες. Για τον Αντώνη Ρέμο έγινε πόλης δώρος, το ξέρετε ότι είναι αύριο στην παραλία της Θεσσαλονίκης, και αυτό γιατί υπήρχαν αντιδράσεις όσον αφορά την τοποθέτηση της εξέδρας εκεί στο μνημείο του Έλληνα στρατιλάτη, και μια άλλη συναυλία μεγάλη επίσης, η οποία είναι αυτή την ώρα στο χώρο του λιμανιού, τα Ημισκούμπρια, τα οποία επίσης γιορτάζουν 30 χρόνια από την ίδρυσή τους. Το 1996 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δίσκο και μάλιστα ήταν τόσο μπροστά από την εποχή τους αυτό το συγκρότημα, που ο πρώτος τους δίσκος, το πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1996, είχε αυτό ακριβώς τον τίτλο. 30 χρόνια επιτυχίες. Αυτό ακριβώς πραγματεύονταν και τότε. Έκτοτε έχει πέσει πολύ νερό στα βλάκι. Τα Ημισκούμπρια άλλαξαν το ρόλο της ραπ μουσικής στην Ελλάδα. Συνεργάστηκαν με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Έκαναν εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες, τραγούδια, ρήμες, μουσικές, σοου, τα πάντα. Και 30 χρόνια αυτή τη στιγμή γιορτάζουν και τα Ημισκούμπρια, μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι, γίνεται χαμός. Θα πάμε σε λίγο στο λιμάνι για να πάρουμε λίγο μια μυρωδιά, ένα κλίμα από εκεί, από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν θα είναι σήμερα το βράδυ στην εκπομπή, αλλά επειδή θα σας λείψει, θα τον φέρουμε λίγο νωρίτερα, να τον ακούσετε και να πάρετε λίγο και εσείς μια μυρωδιά και από Ημισκούμπρια και από Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαργά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Σαρωτική ελέγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι θα πάμε με ημισκούμπρια να δούμε τι γίνεται και πάμε Γιάννη Παπαδόπουλο κατευθείαν, επειδή θα σας λείψει λίγο αργότερα. Θα τον ακούσουμε από τώρα. 30 χρόνια επιτυχίες, Γιάννη.
1: Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί έχει πάρα πολύ θόρυβο. Είμαστε ήδη μέσα στη συναυλία, 25.000 κόσμο.
0: Καλά σ' ακούμε, καλά σ' ακούμε.
1: Καλά με ακούς, ωραία, τέλεια. Έχουν έρθει όλοι από πάρα πολύ νωρίς, συνεργάσιμοι όλοι, ανυπομονούν να ξεκινήσει στην αυλία. Βρήτανης, Μητριδάτης, Μετζέλος. Τους είδα λίγο πριν και στα καμαρίνια, είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, ανυπομονούν να βγουν στη σκηνή. Είναι λίγο αγχωμένοι, δεν περιμέναν τόσο κόσμο. Τρεις φορές χρειάστηκε να αλλάξει η τοποθεσία και το πόσο κόσμο θα χωράει. Ξεκινήσαν από το θέατρο Γκίς, όπου θα φιλοξενούσε περίπου 9.000 κόσμο. Πήγανε στο λιμάνι με 20.000 κόσμο και τώρα είναι ήδη εδώ μέσα 25.000 κόσμο. Και αν είχα, φαντάζομαι θα είχε ακόμη περισσότερο κόσμο.
0: Πώς είναι ο κόσμος εκεί, ανυπομονή?
1: Κάνουν ήδη, έχουν στήσει κάθε παρέα ένα δικό τους πάρτι, κάθε ηλικία. Βλέπεις από 5 χρονών παιδί που συνοδεύονται από γονείς, που προφανώς άκουγαν οι μισκούμπρια όταν ήταν αυτοί οι πιτσιρικάδες, μέχρι 50-60 χρονών, όλοι ήρθαν για να ακούσουν ξανά τις επιτυχίες του συγκροτήματος που αγαπούσαν. Και η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αρκετά. Φέτος είναι η χρονιά τους, βέβαια, γιατί έχουν κάνει κάποιες συναυλίες και ήταν πάρα πολύ πετυχημένες.
0: Έτσι άλλωστε είναι αυτό είναι το ωραίο της συναυλής, ότι ενώνουν όλες τις ηλικίες από πιτσιρίκια μέχρι εξιντάριδες που άκουγαν στα νιάτα τους. Φαντάζομαι το κλίμα, θα ήθελα πολύ να είμαι εκείνο το ζώο.
1: Πραγματικά θα διασκέδαζες. Θα σου πω αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει και κόσμος που προφανώς μπορεί να μην άκουγε η μισκούμπρια όταν πρωτοβγήκαν, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια που ήμασταν εμείς και τους γνωρίσαμε. Αλλά και αυτό είναι κάτι, έτσι, έχει κερδίσει αυτό το συγκρότημα έναν κόσμο που μπορεί να μην ακούει αυτή τη μουσική, αλλά του σέβεται και ήρθε να διασκεδάσει.
0: Άλλωστε, όπως είπα νωρίτερα προαναγγέλλοντάς σε, ήταν οι άνθρωποι μπροστά από την εποχή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο άλμπουμ τους ήταν 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το είχαν προβλέψει πρώτον. Ο ήχος τους ήταν πάρα πολύ διαφορετικός, αλλά εγώ θα σταθώ σε έναν στίχο. Στο στίχο δηλαδή που χρησιμοποίησανε, που εκείνη την εποχή στην Ελλάδα θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να τους περάσουν για καρικατούρες. Και όμως το κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό ακόμα και με τον δικό τους τρόπο. Πραγματικά.
0: Ποιος είναι αυτός ο στίχος?
1: Εννοώ ότι ο στίχος που χρησιμοποιούσαν στα τραγούδια τους, ο οποίος είναι λίγο
0: θεατρικός. Αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι κάναν κάτι απίθανες ρήμες, συνδυάζοντας ροκ, αργό, λαϊκή, κόβοντας λέξεις, πράγματα τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πρωτόγνωρα για, ακόμα και για νέους της εποχής.
1: Και πόσοι καλλιτέχνες συνεργάστηκαν μαζί τους από άλλα ρεπερτόρια, έτσι, η Ελπίδα, ο Κραουνάκης. Τους εμπιστεύτηκαν δηλαδή και συνεργάστηκαν μαζί τους σε δίσκους.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια μοναδική συναυλία, να την απολαύσετε όλοι όσοι βρίσκεστε εκεί.
1: Καλή συνέχεια στους ακροατές σου και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα από τη δυτική πλευρά της πόλης. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και για το μήνυμα 693-0078-228. 693-0078-228. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Από έκθεση, χωρίς έκθεση, από παραλία, από όλη τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, όπου μας ακούτε ακόμα και διαδικτυακά. Σας περιμένουμε για να κοινοποιήσουμε αυτό που θέλετε να στείλετε. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση ότι okay, Αντώνης Ρέμος αύριο κτλ. Κτλ. Επαιτειακή συναυλία. Αλλά δεν θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Οπότε μπάλα ξεχάστε, μόνο τραγούδι. Όσοι θα πηγαίνατε εκεί για να δείτε το Ροναλντίνιο να κάνει κόλπα με την μπάλα ή να παίζει κρουστά όπως είχε υποσχεθεί ο καλλιτέχνης στη συνέντευξη τύπου, ξεχάστε την. Υπάρχει ανακοίνωση από την οργάνωση παραγωγής λόγω έκτακτου προσωπικού θέματος. Ο Ροναλντίνιο δεν θα παραβρεθεί στη μεγάλη συναυλία για 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Η επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη στις 8 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, στην παραλία στη συναυλία θα δώσουν το παρόν μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, Μαντό, Κέτι Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Γκόμα και Gypsy Kings, Snap, Mr. President, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, καλλιτέχνες τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Αντώνης Ρέμος όλα αυτά τα 30 χρόνια που βρίσκεται στην μουσική σκηνή, ακόμα και η Δέσποινα Βανδύ θα είναι, οπότε όσοι πάνε εκεί θα το απολαύσουν, γιατί δεν θα είναι μόνο τραγούδι, θα είναι και ένα πραγματικό show, drones, πυροτεχνήματα, τι άλλο έχει ετοιμάσει η οργάνωση παραγωγής. Μάλιστα αναμένεται να έχει χιλιάδες κόσμου, κανονικά χιλιάδες κόσμου, σίγουρα θα έχει εξαψήφιο αριθμό. Αναμένεται να κλείσει όλη η παραλιακή, τουλάχιστον στο σημείο που θα είναι η συναυλία εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλο το πλακόστρο της παραλίας φυσικά. Όσοι πάτε και θέλετε να πάτε μπροστά στο stage, να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα πρέπει να πάτε από νωρίς και να πιάσετε θέση. Και όταν λέμε νωρίς, εγώ εκτιμώ πολύ νωρίς και να φύγετε πολύ αργά το βράδυ. Όσοι επιλέξετε να πάτε πάντως, καλά να περάσετε και να το απολαύσετε.

Καλησπέρα και στην Νατάσα που ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Νατάσα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Το Viber για τα μηνύματά σας. Παρουσιάστηκε πριν από λίγο η νέα τούμπα και στα σχέδια φάνηκε πώς θα είναι το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, η φωλιά του Δικεφάλου, όπως θα ονομάζεται. Λοιπόν, ο χώρος των κερκίδων θα έρθει 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία θα είναι μέχρι και 20 μέτρα ψηλότερος για να ενισχυθεί η εγκύτητα και η εκρηκτική ατμόσφαιρα της τούμπας. Το βόρειο πέταλο θα είναι μια ενιαία κερκίδα που θα θυμίζει τείχος και θα έχει χωρητικότητα 8.700 φιλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο πίσω από το τέρμα στα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών αρένων. Η χωρητικότητα συνολικά θα είναι μεταξύ 34.000 με 35.000 θέσεων. Οι 31.000 από αυτές αφορούν τη γενική είσοδο. Το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας. 360 θέσεις θα είναι στις σουίτες του γηπέδου, 150 θέσεις για δημοσιογράφους. Στο πέταλο των οργανωμένων θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως το Family Deck, 500 θέσεις θα υπάρχουν εκεί. Η γενική κατηγορία πώληση προβλέπει 15.000 θέσεις. Επίσης θα υπάρχουν και 1.500 θέσεις για τους φιλοξενούμενους. Θα υπάρχει ακόμη και ένα καθαρό κέλυφος που σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία θα βοηθά να συγκρατείται ο ήχος για να ενισχυθεί έτσι η εκρηκτική ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Στόχος είναι η νέα τούμπα να δημιουργεί χώρους κοινωνικής συνάντησης και να λειτουργεί όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προβλέπονται πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης που θα εξυπηρετούν το γήπεδο, ενώ στο ευρύτερο master plan υπάρχουν και άλλες 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνεται μια νέα τούμπα η οποία θα έχει ως στόχο να αποτελέσει κανονικά ένα χώρο μάζοξης εκεί και όχι μόνο κάθε Κυριακή, αλλά να λειτουργεί σαν κοινωνικός χώρος σε ολόκληρη την περιοχή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα έργα ξεκινούν το καλοκαίρι του 2027 και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Δικέφαλος θα μπει στο νέο του σπίτι μετά από 40 μήνες το 2030. Άντε, καλό ρίζικο!

Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει ήδη κατέβει και ετοιμάζεται να πάρει θέση πίσω από το μικρόφωνο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι ενώ το παιδί έχει τραυματιστεί στο μάτι. Η κατάσταση και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικοι της περιοχής εδώ και αρκετές ημέρες διαπίστωσαν ότι το δέντρο είχε πάρει κλίση, χωρίς ωστόσο να παρθούν κάποια μέτρα με αποτέλεσμα να σημειωθεί το αποψινό περιστατικό. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Σε νέα αιστεία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή, εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. «Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την υποδιέθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που είχε πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου του 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Στο Άλμα Επικοντό αγωνίζεται σε λίγη ώρα Εμμανουήλ Καραλής στο πλαίσιο των αγώνων Stevie Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση γίνεται από την ERT 2 Sport. Και ο καιρός, γενικά καλός θα είναι αύριο ο καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Να σας πούμε ότι ξεκίνησε στο Ultimate Champions League στην Βαρκελόνη, στον Στίβο, στο τουρνουά που γίνεται εκεί, η τιτανομαχία Ντουμπλάντης με Μανουήλ Καραλή. Και λέμε τιτανομαχία γιατί οι δυο τους έχουν προσδώσει στο επικοντό μια μαγική χρειά, γιατί γίνεται το άθλημα το οποίο υπάρχει τεράστια κόντρα τα τελευταία χρόνια. Στους δύο τελευταίους αγώνες έχει γίνει δε χαμός. Επιχείρησαν να σπάσουν και οι δύο το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20. Ένα αδιανόητο το πόσο έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο οποίος χάνει μια φορά περίπου στα 5 χρόνια, ξέρω εγώ πόσο καιρό, άρχισε να υδρώνει. Σήμερα θα δούμε και τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Θα σας μεταδώσουμε τις προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή μέσω του Earth 2 Sport όσο είμαστε εδώ, για να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα στην Ευτυχία, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Εύχεται 693-0078-228, το αριθμός Viber στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε. Ακούσαμε πριν από λίγο στους τίτλους για τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Αμερική για τη συμπλήρωση 25 ετών από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Ήταν η επίθεση που άλλαξε τον κόσμο, ήταν η επίθεση που αποτυπώθηκαν αυτές οι επιθέσεις σε βίντεο και είχαμε ειδικά η δεύτερη, όταν το αεροπλάνο πέφτει πάνω στο δεύτερο δίδυμο πύργο και στη συνέχεια καταραίουν, η εικόνα που μεταδόθηκε και σόκαρε όλο τον κόσμο. Αυτή ήταν η εικόνα. Συνολικά 4 επιθέσεις είχαν γίνει εκείνη την ημέρα, αλλά οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους ήταν αυτές που έμειναν στην ιστορία, γιατί υπήρχε εικόνα, γιατί υπήρχαν τόσοι νεκροί. Είχαν ακολουθήσει επιθέσεις στο Πεντάγωνο και ένα τέταρτο αεροπλάνο που είχε συντριβεί σε χωράφι στην Πενσιλβάνια, χωρίς να έχει σκοτώσει κάποιον από τους, από εκεί που στόχευε. Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα, ποιος θυμάται άραγε πού ήταν εκείνη την ημέρα? Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ήταν φοιτητής. Έτσι νομίζει, λέει ότι ήταν φοιτητής, αν μπορεί να θυμηθεί καλά. Νομίζω ότι όσοι την έζησαν γνωρίζουν πού ήταν εκείνη την ημέρα, θα τη φέρουν στο μυαλό τους, γιατί είναι χαρακτηριστική εκείνη η μέρα. Ήταν πρωί στην Ελλάδα, ήταν, όχι, πρωί ήταν στην Ελλάδα ή μεσημέρι? Νομίζω μεσημέρι ήταν στην Ελλάδα. Ήταν πρωί στην Αμερική και μεσημέρι στην Ελλάδα, ή ανάποδα τα λέω? Ναι, έχα την αίσθηση ότι ήταν πρωί. Τέλος πάντων, εγώ εργαζόμουν σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ως ανταποκριτής εδώ στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήμασταν στο γραφείο της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών με την οποία συνεργαζόμασταν και βλέπαμε τις εκπομπές και κάποια στιγμή διακόπτονται όλα και γίνεται, μεταδίδεται η εικόνα από την Αμερική. Ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που μεταδιδόταν. Δεν είχε πολλά χρόνια η τηλεόραση που είχε μπει για τα καλά στη ζωή μας, πόσο μάλλον να μεταδίδει τέτοια γεγονότα. Οπότε όσοι το έχουν ζήσει φαντάζομαι ότι θα θυμούνται που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Άντε στείλτε στο Viber να μας πείτε τι κάνατε και που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Και για να μην μελαγχολήσουμε, πάμε να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε στην Αμερική.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα που μας ακούει. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά πήγε σε άλλο επίπεδο τη διεκδίκηση αποζημίωσης. Και αυτό γιατί ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο στα Χανιά, αποφάσισε αφότου έφυγε να ζητήσει μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο που διέμενε, γιατί τον τζίμπησαν κουρούπια. Ναι, γιατί όχι, σου λέει ο άνθρωπος, δεν ήμουν καλά εγώ και επειδή με τσίπησε το κουνούπια δεν πέρασε και καλά, οπότε θέλω τα λεφτά μου πίσω. Αμέσως λέει έφυγε, όταν έφυγε από το ξενοδοχείο έστειλε φωτογραφία στην οποία φαινόταν το πόδι του να έχει τσιμπήματα κουνούπιων και ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μερικής ή ολικής επιστροφής των χρημάτων που είχε καταβάλει για τη διαμονή του. Υποστήριξε ότι τα τσιμπήματα από τα κουνούπια επηρέασαν σημαντικά την ψυχολογία του, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ήταν χάλια ψυχολογικά και οι διακοπές του καταστράφηκαν. Με αφορμή αυτό εγώ έχω να προτείνω και άλλα πράγματα, ας πούμε να διεκδικούμε αποζημίωση γιατί έκανε ζέστη εκεί που πήγαμε. Να πάμε ας πούμε στη Λιβύη και μετά να γυρίσουμε και να πούμε παιδιά θέλω τα λεφτά μου πίσω γιατί έχει 40 βαθμούς ή γιατί έβρεξε, να πάμε στη Χαλκιδική και τις 5 μέρες που είμαστε εκεί τις 2 να βρέχει, οπότε μπορούμε να διεκδικήσουμε την επιστροφή των χρημάτων για 2 μέρες ή όποιος άλλος σκεφτεί κάτι πιο εφάνταστο και δεν περάσει καλά στις διακοπές του. Ξέρω εγώ, χώρισε με την ή με τον σύντροφο. Πήγε εκεί, οπότε αν χωρίζεις στις διακοπές δεν δικαιούσε αποζημίωση. Εγώ νομίζω δικαιούσε. Υπάρχουν τρόποι, μπορείτε να τους ανακαλύψετε και να κάνετε δωρεάν διακοπές. Εδώ ο άνθρωπος ζήτησε πίσω τα χρήματά του γιατί τον τζίμπησαν κουνούπια.

Καραλής και Ντουμπλάντης πέρασαν αέρα τα 5.60, πηδώντας τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από το 5.60 και συνεχίζουν όλοι πλην ενός το επικοντό. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει, καλό Σαββατοκύριακο, άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, αλλά και στην Έφη που λέει ότι μεσημέρι πρέπει να ήταν το χτύπημα στους δίδυμους πύργους και ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό είδαμε τότε ζωντανά στην τηλεόραση. Βρισκόταν στο Ρέθυμνο και δεν πίστευε στα μάτια της η Έφη, λέει. Δυστυχώς έκτοτε έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μεγάλη αγριότητα, ένα δίκιο τόχι. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει και απόψε είναι στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους με τον Χρήστο Χατζημίση που έχει κατέβει ήδη και συνεχίζουμε μετά με Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πανικό σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά. Μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο.

0: Σαρωτικοί έλεγχοι της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out, fade out.
8: Τελικά είναι εύκολο για εκείνον. Μετά τα 5.60... 5.80 για τον Καραλή, πάρα πολύ άνετα, κανένα πρόβλημα, συνεχίζει.
9: Είχαμε συνδεθεί με το R2 Sport που μεταδίδει τον αγώνα Ultimate Champions League, Championship. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τα 5.80. Όποιος το δει στην τηλεόραση, αυτό δεν ήταν 5.80, αυτό ήταν νομίζω 6.25, εκεί κοντά. Κάπου εκεί, δεν ξέρω. Ήταν πάνω από μισό μέτρο νομίζω, πάνω από το πύχη. Ο Εμμανουήλ είναι σε τρομερή φόρμα τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο διάστημα σε εξαιρετική. Άλλωστε έχει κάνει ήδη ένα πανελλήνιο ρεκόρ φτάνοντας στα 6-20. Το 6-20 είναι αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχε πηδήξει άνθρωπος στην Ελλάδα πάνω από 6 μέτρα και ο Εμμανουήλ Καραλής έχει πηδήξει ήδη 6-20. Βλέπω, θα ήθελα να μην διαψευστώ, ρεκόρ σήμερα, νέο ρεκόρ πανελλήνιο, και βλέπω την τανομαχία με Ντουμπλάντης. Α, δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε μέλλον, R2 Sport, γυρίστε να το δείτε όσοι δεν είστε έξω. Αξίζει ο κόπος για αυτά τα δύο παιδιά. Now let's continue our broadcast with music.

Τι δουλειά θα ήθελαν να κάνουν οι νέοι που ανήκουν στη Gen Z και ποιον απότερο στόχο έχουν, αποτυπώνει η έρευνα που έκανε για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εν όψη ΔΕΘ η εταιρεία Παλμός Ανάλυσης, και σύμφωνα με αυτήν η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των νέων της Gen Z, το 72% θα προτιμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή επιχειρηματίες. Ωστόσο, όταν ρωτούνται που θα ήθελαν να βρίσκονται σε 5 χρόνια, μόνο το 20% απαντά ότι θα ήθελε να είναι ελεύθερος επαγγελματίας, το 19% ότι θα ήθελε να έχει αποκτήσει δική του επιχείρηση, το 22% ότι θα ήθελε να είναι μισθωτός και το 16% ότι θα ήθελε να εργάζεται στο εξωτερικό. Όταν η ερώτηση πάει στο τι θα ενθάρρυνε τους νέους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, πάνω από 4 στους 10, 44% είναι το ποσοστό αυτό, απαντούν ότι το εφαλτήριο θα ήταν η ύπαρξη επιχορήγησης ή αρχικής χρηματοδότησης, το 35% λέει τα φορολογικά κίνητρα και το 34% η δικτύωση με πελάτες, επιχειρήσεις ή επενδυτές. Τώρα, ποιο είναι το κυρίαρχος, ο κυρίαρχος στόχος αυτής της γενιάς? Το υψηλό εισόδημα. Απαντώντας στο συγκεκριμένο ερώτημα, ποιος είναι ο βασικός στόχος, 32% των νέων δήλωσαν πως το υψηλό εισόδημα είναι ο κυρίαρχος στόχος. Ακολουθούν η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου καινοτόμου πράγματος, το 18%, η ύπαρξη αυτονομίας και ευελιξίας, το 17%, και η προσφορά στην κοινωνία, 16%. Όπως καταλαβαίνετε, μια γενιά που μεγαλώνει τώρα, στόχο έχει να ζήσει άνετα. Εγώ δεν τους κατηγορώ, γιατί είναι μια γενιά, ίσα ίσα, όχι μόνο δεν τους κατηγορώ, το επικροτώ κιόλας, που πέρασε δύσκολα, πέρασε μια περίοδο κορονοϊού, μια περίοδο κρίσης, και είναι λογικό να θέλει να βγάλει από πάνω της αυτό το μανδύα και να ζήσει πιο άνετα, πιο ανέμελα, ακόμα και αν θα δουλεύει λίγο περισσότερο. Οπότε, καλά κάνουν οι άνθρωποι, οι νεαροί αυτοί, και στόχος τους είναι να κάνουν τη δική τους επιχείρηση και να βγάλουν από αυτήν κέρδος.

Και λέγαμε πριν από λίγο για την έρευνα αυτή του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου για τους νέους, που στόχος ο βασικός είναι να βγάλουν χρήματα, και αυτό γιατί έχουμε πλέον μια νέα γενιά. Κάποτε η εξίσωση έμοιαζε απλή, έβρισκες μια δουλειά, πληρωνόσουν και εξασφάλιζες, έστω και με δυσκολία, μια στοιχειώδη οικονομική ανεξαρτησία. Σήμερα όμως για ένα κομμάτι των εργαζομένων αυτό δεν ισχύει. Είναι οι λεγόμενοι working poor, άνθρωποι που εργάζονται, έχουν εισόδημα, πολλές φορές ακόμη και πλήρη απασχόληση, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχειας. Δεν πρόκειται απλώς για έναν οικονομολογικό όρο. Είναι εργαζόμενος που πληρώνει τις αρχές του μήνα και 20 του μηνός μετράει να δει αν του απέμειναν χρήματα και όχι πόσα. Η Eurostat το ορίζει ως εργαζόμενος σε κίνδυνο φτώχειας όσους έχουν εργαστεί για περισσότερο από το μισό έτος, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους παραμένει κάτω από το 60% του εθνικού διαμέσου εισοδήματος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο μισθός, όπως καταλαβαίνετε, οπότε είναι χαμηλός, είναι ενίκιο, κόστος τροφίμων, ενέργειας, μετακινήσεων κτλ. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, όπως γνωρίζετε, δάνεια ή οτιδήποτε άλλο. Και το θέμα δεν είναι αυτό, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, να πίνουν και έναν καφέ έξω, ενδεχομένως και κάμια απόδραση κανένα διήμερο, την ίδια στιγμή όμως δεν έχουν αποταμίευση, να χρησιμοποιούν πιστωτική κάρτα για μια έκτακτη ανάγκη και να θεωρούν απαγορευτική την σκέψη να μείνουν μόνοι τους. Οπότε οι working poor, όπως φαίνεται, αποκαλύπτουν μια σημαντική αλλαγή. Η ύπαρξη δουλειάς δεν εγγυάται πλέον από μόνη της οικονομική ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο ο Μανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.95 και είναι ο τρίτος αθλητής που τα περνάει. Ο Μόντο Ντουμπλάντης είναι ο άλλος και ο Γκούντμορσεν, ο Φιλανδός. Αυτοί οι τρεις έχουν περάσει. Πέντε αθλητές έχουν αποτύχει στα 5.95. Είναι ύψος που ξεκαθαρίζει συνήθως ποιοι θα πάνε πιο κάτω. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε όσο είμαστε εδώ για να δούμε πόσο θα φτάσει ο Εμμανουήλ Καραλής. Εγώ λέω, όσοι είστε σπίτι, καθίστε να το δείτε, γιατί θα έχει, νομίζω, νέο ρεκόρ. Λοιπόν, ένα από τα μεγάλα διλήμματα, τριλήμματα, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond και ο Steven Knight, ο συγγραφέας, σεναριογράφος και παραγωγός της σειράς Peaky Blinders, αποκάλυψε ότι έχει επιλεγεί ο επόμενος James Bond ήδη από τους παραγωγούς της franchise, σε τηλεοπτική του εμφάνιση. Όταν ρωτήθηκε αν γράφει την ταινία έχοντας στο μυαλό του το συγκεκριμένο ηθοποιό ή με βάση όσα γνώριζε για το χαρακτήρα, απάντησε ειλικρινά, ισχύουν και τα δύο. Δέχτηκε πίεση να αποκαλύψει ποιος θα είναι αυτός, ωστόσο σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου, είπε χωρίς να αποκαλύψει ποιος είναι αυτός. Θυμίζουμε ότι η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die το 2021 με Daniel Craig. Και τι λένε οι φήμες, τι λένε οι αποδόσεις, τι λέει το κοινό κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι με τον Gary Oldman να έχει προτείνει τον συμπροταγωνιστή του στην σειρά Slow Horse Jack Lowden, αυτός είναι το μεγάλο φαβορί. Δίνει απόδοση από 1.50 μέχρι 1.65 η ερμηνεία του ως πράκτορα της Μη 15 στη σειρά Μη 5, πώς τη λένε αυτή, της αγγλικής μυστικής υπηρεσίας, τέλος πάντων φαίνεται πως έπεσε κοινό και bookmakers. Ακολουθεί ο Callum Turner στη δεύτερη θέση με απόδοση στα 2.5. Ο Jack Barton είναι η έκπληξη των τελευταίων ημερών, οι επιδόσεις του δέχτηκαν απότομη πτώση. Ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον στη συνέχεια και ο Χάρις Ντίκινσον. Πάντως δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το Slow Horses είναι από τις κορυφαίες σειρές που έχω δει για το γούστο μου, γιατί μπορεί ο συγκεκριμένος Jack Lowden που παίζει μαζί με τον Gary Oldman να είναι επικρατέστερος για να πάρει τη θέση του James Bond, αλλά ο Gary Oldman δίνει ρέστα πραγματικά, ερμηνεία που σπάει κόκαλα. Αν σας αρέσει ο Gary Oldman, δείτε τη σειρά, είναι επικός. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out και της Παρασκευής φτάνει στο τέλος. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Γιάννη Παπαδόπουλο δεν θα έχουμε γιατί είναι στα ημισκούμπρια, όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα. Θα απολαύσετε μουσικές και μετά όλα αυτά, μετά από με τις ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Χρήστο Χατζημίση. Εμείς ραντεβού αύριο, όχι αύριο, τι λέω, αύριο είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα, ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν, εδώ στον 102 στις 8. Καλό σας Σαββατοκύριακο.
1: Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα αμέριμνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά μία μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν, η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και θα έχει ισχυρή παρουσία στην επόμενη Βουλή εξέφρασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε ψήφο η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην Προέδρου Αθλητικής Ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί στο οποίο είχε επιβιβαστεί. Σε νέα εστία ένταση σε εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν γνωστής και ως Πέριμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο και για τα σαουδαραβικά πλοία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστέλο Όριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για μεγάλη συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα, βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στο χώρο, ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Από την νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα στη γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της ΔΕΘ, μίλησε για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν η μητέρα στο νοσοκομείο Παπανικολάου και το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Επιβατική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν Καέν εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβί Λαριβιέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι σύμφωνα με έναν πρώτο προσωρινό απολογισμό. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό έκανε κορυφαίο άλμα στα 6.15, ωστόσο έμεινε πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6.25 μέτρα στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη και συνεχίζει. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε το απόγευμα την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα τούμπα. Η χωρητικότητα υπολογίζεται μεταξύ 34 και 35 χιλιάδων θεατών. Ακόμη προβλέπονται παραπάνω από 300 θέσεις στάθμευσης. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, το κατασκευαστικό χρονοδιάγραμμα υπολογίζεται στους 40 μήνες. Με βάση αυτόν τον προγραμματισμό, η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι αύριο, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Δευτέρα από το τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, απροσδιορίστα τα αίτια του θανάτου. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ομιλία του στο Βελίδιο. Πανικός σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, μητέρα και παιδί τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου. Τουλάχιστον 20 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Βόρεια Γαλλία, υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Μάχη στα 6 και 15 μέτρα και δεύτερη θέση για τον Καραλή απέναντι στον Ντουμπλάντης. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ κάνει φύλο και φτερό λογαριασμούς και πελατολόγιο των γιατρών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα στην Οίκαια. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, βασικός άξονας της παρουσίας του θα είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Συνάντηση με δημοσιογράφους για απόψε σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στη ΔΕΘ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Πανικός επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη όταν δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν αμέριμνα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά μια μητέρα και ένα παιδί ηλικίας μόλις 17 μηνών. Τη βαθιά λύπη του Δήμου Καλαμαριάς για την πτώση του δέντρου εκφράζει με ανάρτησή της η Δήμαρχος Χρύσα Ράπογλου και επισημαίνει ότι έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του περιστατικού. Στη Γαλλία τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καέν στα βόρεια της χώρας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, σύμφωνα με το Reuters. Η άμαξο στοιχεία μετέφερε 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλίον, όπως ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών. Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στο Μόντο Ντουμπλάντης πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στη Βουδαπέστη, καθώς με άλμα στα 6-15 κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τελικό του επικοντό στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026. Ο Σουηδός προσπάθησε και για νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο 6-32, αλλά έριξε τον πύχη. Η ΠΑΕΠΑΟΚ παρουσίασε την πρόοδο του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού του έργου για τη νέα τούμπα. Η χωρητικότητά του υπολογίζεται μεταξύ 34 και 35.000 θεατών. Η φωλιά του δικέφαλου αετού θα είναι έτοιμη στο τέλος του 2030. Και ο καιρός γενικά καλός θα είναι, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.